είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
0: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy 94,2 FM.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα.
2: Κάθε ώρα
1: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
2: Energy.
1: 94,2.

φορές και πώς θα... Energy 94,2. Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.

0: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Γεννήθηκε και αυτός το 1989 σαν σήμερα. Πολλά χρόνια μετά, το 2011 σαν σήμερα, μια κίτρινη Ferrari πουλήθηκε σε δημοπρασία. Δεν ήταν μια οποιαδήποτε Ferrari, ανήκε στον Eric Clapton και οι φήμες λένε ότι του την έκανε δώρο μια θαυμάστριά του.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον

0: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

πιο πολύ σ' αγαπώ. Γιατί με σένα, με σένα, με σένα μορφαίνω κι εγώ. Κι όλος ο κόσμος μοιάζει κάτι μαγικό. Όταν στα χέρια μου με

0: Energy.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκέψη.

0: Κάτι ερήπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι.
1: Energy. Energy.

0: μάθαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα κι άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα γκελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52 822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
2: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
2: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
1: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 301891 και στο mechanica.pavlate.gr.
3: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
4: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
3: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 2641 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
1: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
5: Επιμένουμε.
1: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
5: Υπερέχουμε.
1: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
5: Ξεχωρίζουμε.
1: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
1: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
5: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
1: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
6: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμοκτώνα, θερμοκρατήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά, αστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια.

να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Η Φαντό. Όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Das, Polo, Gilaros, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel. Δωραγάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ. Σετ πετσέτες της Gilaros από 19 ευρώ. Σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη Φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, καπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη Φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23666.
5: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
6: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
7: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
8: Ψ, ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
9: Πάλι για τα φαγητά μας.
8: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
9: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
8: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987 με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
9: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
8: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια.
10: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
11: Μαγειράκιας, χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
10: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
11: Σκεπαστή Μαγειράκιας, σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα, εμπειρία που ξεχωρίζει.
10: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
11: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
10: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία, διαχρονική γεύση.
11: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
10: Τηλέφωνο 26410-27-137.
11: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
12: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

0: τραγουδάει κι αυτός.
1: Energy 94,2.

χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Energy 94,2. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Πιο πολύ σ' αγαπώ

πιο πολύ σ' αγαπώ. Γιατί με σένα, με σένα, με σένα μορφαίνω κι εγώ. Κι όλος ο κόσμος μοιάζει κάτι μαγικό. Βοτάς τα χέρια μου με

0: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
1: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
0: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
6: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
7: Επισκέψου μια έκθεση Nissan.
6: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει Energy

0: Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, στον Κηφισό από το ύψος των Κτέλ ως Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρη, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Ηράκλειο και στις εξόδους Γαλαμία. Στη σύλληψη ενός 28χρονου Αιγύπτιου για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου προχώρησαν οι αρχές. Φέρεται να ομολόγησε ότι τον σκότωσε έπειτα από καυγά. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είναι σε σημασμένος που διαμένει παράνομα χωρίς άσυλο στη χώρα μας και σε βάρος του εκκρεμού σε ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η Τουρκία δεν πληρεί τις προϋποθέσεις του νόμου για ενδεχόμενη παραλαβή των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department σε επίσημη απάντησή του προς το Κογκρέσο. Στην επιστολή αναφέρεται ότι η αμερικανική πολιτική παραμένει αμετάβλητη, καθώς η Άγκυρα δεν έχει εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν για 12η συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Στο συνοριακό πέρασμα Σαλαμτσέχ, στο νοτιοδυτικό Ιράν, αμερικανική επιδρομή στοίχισε τη ζωή σε 2 ανθρώπους, ενώ 11 τραυματίστηκαν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια στο στενό του Ορμούζ. Νωρίτερα, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης χτύπησαν με βαλιστικούς πυράβλους σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στην Κάλυμνο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Απότομη εντωμεταξύ θα είναι η αλλαγή του καιρού τις επόμενες ώρες, καθώς τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες διαδέχονται ξαφνικά μπουρίνια από τα βόρεια προς τα νότια. Ανακοινώνονται λίγο μετά τις 11 το πρωί οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Στον τελικό του πρώτου προκριματικού ομίλου του Champions League στο ποδόσφαιρο των γυναικών προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ επικρατώντας με 3-1 της ΧΑΠΟΕΛ Ιερουσαλήμ. Το Σάββατο θα παίξει με την Τεύτσι Μπακού από το Αζερβαϊτζάν με στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές σε βόρεια και ανατολικά υπηρετικά σποράδες και έβια. Ανεμεταβλητή έως 6 μποφόρ. Πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Την ώρα που άνοιγα πανιά, Αμαλία μου, για την απάνω γειτονιά. Η σπουδαία Μεριλίντα, το λέγαμε χθες, γιατί η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Την τζίπησε πρώτα η Αμαλία, την επαλήθευσε και μετά την μεταφέραμε. Μια σπουδαία λοιπόν ερμηνεύτρια που μπορούσε με μοναδικό τρόπο να ερμηνεύει το Χιώτη, το Τζιτσάνι, το Μιτσάκι, Θεοδωράκι και Χατζηδάκι. Και ξέρεις τι γίνεται, Αμαλία μου? Εμείς πολύ συχνά είμαστε και λίγο υπερβολικοί στους χαρακτηρισμούς. Αλλά νομίζω ότι για τη Μεριλίντα ο όρος Αηδόνη νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα. Η φωνή της, ρε παιδί μου, ήταν πραγματικά σαν ένα Αηδόνη.
1: Ήταν μελωδική, έτσι είχε, δεν ξέρω, είχε μια μελωδία ιδιαίτερη, ένα χρώμα. Με εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, μου άρεσε πάρα πολύ και μου αρέσει η φωνή της, πάρα πολύ.
0: Καλό της ταξίδι λοιπόν, η σπουδαία Μεριλίντα, 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη, σήμερα που τα πράγματα φαίνονται καλύτερα.
1: Δρόσησε Παναγία μου, ωραία το αεράκι, μπήκε έτσι το βράδυ, ξημερώματα, άκουγα τις τέντες, γι' αυτό το λέω. Και μόλις ξύπνησα και άνοιξε το παράθυρο και μπήκε αυτή η ωραία δροσιά, η πρωινή δροσούλα. Λέω Παναγία μου, έφυγε αυτό το καμίνι, αυτό το πράγμα, ο Λίβας αυτός, χάρηκα πάρα πολύ.
0: Εγώ επειδή δεν τόλμησα να ανοίξω μπαλκονόπορτες και τα λοιπά, ήμουν κλεισμένος με το air condition όλη τη νύχτα. Το πρωί λοιπόν, με το που βγήκα έξω στον δρόμο, το πρώτο πράγμα που είπα:
2: αχ, δροσέρεψα!
0: Δροσέρεψα λοιπόν, επιτέλους δροσέρεψα.
1: Δροσέρεψες και εσύ, δροσέρεψα και εγώ. Θα δροσερέψουν και οι υπόλοιποι. Θέλω να πω, θα είναι δύο μέρες και η Παρασκευή. Και μάλιστα όχι μόνο με δροσιά, αρκετή δροσιά, αλλά και καταιγίδες και μπόρες και ακραία φαινόμενα.
0: Δηλαδή μου χαλάζει, λέει, ισχυροί άνεμοι, βροχές, όλα μαζί.
1: Εντάξει, καλά.
0: Στον Εύρο και στην Ορεστιάδα είχε έντονα φαινόμενα και κατά τη διάρκεια της νύχτας.
1: Ναι, άρα βόρεια πιο πολύ, και εδώ στην Αττική λέει θα βρέξει.
0: Υπάρχει λύση Παρασκευή. Και σήμερα λέει πιθανότητα βροχής το απόγευμα. Όχι για καταιγίδα, μια βροχή τέλος πάντων.
1: Μια χαρά, δροσούλα.
0: Αλλά θερμοκρασία σήμερα στην Αττική από 33 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Από το 40.
0: Να σου πω, για 23 Ιουλίου.
1: Να κάνουμε το σταυρό μας.
0: Είναι μια χαρά.
1: Έτσι
0: να ξέρουμε και τι λέμε.
1: Ναι. Άρα λοιπόν, και από άποψη καιρού, είναι καλά τα πράγματα. Ανεβαίνει η θερμοκρασία λίγο το Σαββατοκύριακο και φτιάχνει και ο καιρός. Δηλαδή αυτή η αστάδεια, αυτή η mini express κακοκαιρία του καλοκαιριού φεύγει. Οπότε και όσοι είστε διακοπές και θα δροσιστείτε και από Παρασκευή, έτσι μεσημέρι γενικότερα, φτιάχνουν τα πράγματα. Μια χαρά. Φεύγει και ο κόσμος, αδειάζουν και οι δρόμοι.
0: Να πάνε στο καλό, καλά να περάσουν.
1: Να
0: οι
1: περάσετε,
0: άνθρωποι.
1: Να κάνετε καλές βουτιές, όχι από το βατήρα που κάνει ο Ιωσήφ Καλαμάνακης, γιατί μου στείλετε στο Messenger διάφορες φωτογραφίες με τον Ιωσήφ να κάνει τη βουτιά από τον πατήρα.
0: Ενδράσει.
1: Ναι, αλήθεια μου στείλανε. Ναι.
0: Το μόνο που θέλω να πω είναι σχετικά με τον Εκάψονα χθες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, γιατί πραγματικά ταλαιπωρήθηκε πολλοί κόσμος. Να πω ότι έχουν την απόλυτη κατανόησή μου και τη συμπαράστασή μου όσοι προσπάθησαν να μετακινηθούν χθες με ηλεκτρικό και με μετρό, με σειρμούς οι οποίοι δεν έχουν κλιματισμό. Δηλαδή να είσαι τώρα μέσα στον ηλεκτρικό ή στο μετρό χωρίς κλιματισμό είναι χειρότερα και από το να είσαι έξω στον δρόμο.
1: Συμφωνώ
0: και να σε βαράει ο ήλιος.
1: Εγώ εμένα με πιάνει ξέρεις δυσφορία.
0: Δηλαδή έλεος, ρε παιδιά.
1: Δεν το αντέχω. Ναι, έλεος, πραγματικά.
0: Με τον καύσωνα.
1: Συμφωνώ.
0: Σειρμοί τώρα χωρίς κλιματισμό.
1: Πρέπει να το δουν αυτό. Έρχονται νέοι σειρμοί και αναβαθμίζονται και παλαιοί σειρμοί με air condition και κλιματισμό κτλ. Εντάξει, έπρεπε να το έχουμε κάνει. Στην Αθήνα, σε μια πόλη, μέσα στο τσιμέντο που η θερμοκρασία φτάνει εκεί που φτάνει. Ελλάδα είμαστε. Καλοκαίρι έχουμε. Εντάξει, δεν γίνεται άλλο να λέμε μην παίρνετε τα αυτοκίνητα. Πώς να μην πάρει όλο το αυτοκίνητο να μπει σε ένα βαγόνι, σε ένα σειρμό που δεν έχει.
0: Γίνει βραστός.
1: Όχι, εγώ δεν αντέχω, θα λιποθυμούσα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Με το πρόβλημα που έχω, θα λιποθυμούσα.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, άρα να τα λέμε και αυτά και
0: να
1: καλά κάνει ο Ιωσήφ και το ανέφερε πολύ σωστά να το λες.
0: Καλημέρα στον Παύλο στον Ντίσελντορφ, ο οποίος έχει στείλει το πρώτο μήνυμα όπως κάθε μέρα. Σε ευχαριστούμε, Παύλο. Καλημέρα και στον Τόλι στην Εμέα. 42,5 χθες λέει. 41 προχθές. Σήμερα όμως δροσιά στην Εμέα.
1: Να, μπράβο, μπράβο, Τόλι μου. Και ο Μιχάλης από την Εθέλ μου λέει ότι σήμερα δροσιά έχουμε. Δροσιές λέει. Έχουμε, ναι, έχουμε δροσιές. Είδες ο κόσμος σήμερα, ρε παιδί μου, όταν παίρνεις και μια ανάσα και λίγο δροσούλα το παίρνεις.
0: Ναι.
1: Τις προηγούμενες μέρες ξυπνούσα κουρασμένη, κάπως κατάπτωση. Καλά, έχω και είμαι και μεγάλη γυναίκα, βέβαια. Λοιπόν, να τα λέμε αυτά. Αλλά τέλος πάντων, μπράβο σήμερα, έτσι που δρόσει ο καιρός.
0: Η κυρία Μαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης που κάνει πολύ ωραίες βουτιές από τον πατήρα στο άλλο μικρόφωνο
0: ακριβώς.
1: Του αληθινού ραδιοφώνου.
0: Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιοκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Περιμένει τα μηνύματά σας. Όπως και εμείς στο studio3fm.gr.
1: Ομόρφη είναι ο Αντώνης. Κουρεύτηκε, πρέπει να κουρεύτηκε.
0: Ο Αντώνης ήταν πάντα όμορφος.
1: Καλά, είναι ομορφόπεδο ο Αντώνης, δεν το συζητάω. Είναι ομορφόπεδο και γλυκό παιδί, θα πω εγώ. Ναι. Γλυκό παιδί, αλλά έκοψε και το μαλλί. Είναι έτσι ανανεωμένος, ετοιμάζεται μάλλον
0: είναι
1: για διακοπές.
0: Καλοκαιρινός.
1: Ναι, είναι καλοκαιρινός. Είναι σε καλοκαιρινό mood.
0: Πολλά και καυτά τα θέματα της επικαιρότητας και σήμερα και όχι λόγω της θερμοκρασίας. Είναι πάρα πολλά τα θέματα που θα μας απασχολήσουν το επόμενο δίωρο. Και πολιτικά θέματα αλλά και θέματα δικαστικά, εξελίξεις που έχουν να κάνουν και με τα Τέμπη και με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Βέβαια σήμερα είναι και η μαύρη επέτειος της τραγωδίας στο Μάτι, 23 Ιουλίου του 2018, για να μην ξεχνιόμαστε και φυσικά θα αναφερθούμε στη συνέχεια.
1: Φυσικά.
0: Αλλά και στα θέματα τα οποία απασχολούν την τσέπη μας και στα θέματα τα πολιτικά, την αντιπαράθεση η οποία υπάρχει. Αλλά έχουμε και κάποια πιο light θέματα έτσι για να ελαφρύνουμε λίγο την κατάσταση. Όπως για παράδειγμα, ποιο είναι το αγαπημένο ψάρι των Ελλήνων? Ποιο είναι το αγαπημένο σου ψάρι, παιδί μου?
1: Εμένα δεν έχω, μ' αρέσει τα ψάρια γενικώς.
0: Καλά παιδιά, στα ψάρια, αν την πειράζω λίγο για τα υπόλοιπα, ναι, που λέω ότι τα σαρώνει. Στα ψάρια παιδιά πραγματικά τα σαρώνει. Πραγματικά, αλλά μόνο τους λαγοκέφαλους δεν τρώει. Όλα τα υπόλοιπα δεν αφήνει τίποτα όρθιο.
1: Ψαράκι είναι, παιδί μου. Το ψαράκι είναι.
0: Είναι φρούτο, καλό. Ξέρω.
1: Φρούτο είναι και ιδίως ψητό, άμα είναι τηγανιτό. Τι είναι, το τρως, πραγματικά. Σου λέει ο διατροφολόγος, φάει στο ψάρι, θες ψητό. Και ό,τι είναι σε ψητό, βραστό κτλ. Δεν έχει ανάγκη. Δηλαδή, τηγανιτό δεν θα φας. Εντάξει, τώρα, άμα πλακώνει τους τηγανιτούς ή τα παστά που μου αρέσουν εμένα, βέβαια. Ξέρεις τώρα εσύ. Και σκουμπρί και τσίρους και τέτοια τα τρώω. Αλλά δεν τα τρώω τώρα. Εδώ και αυτό. Τα τρομαρέσουν όμως. Τι εννοείς, γιατί κάνουμε
0: κουράσεις. Δεν ξέρω εγώ.
1: Εσύ δεν ξέρεις.
0: Θα ακούσουμε στη συνέχεια λοιπόν ποια ψάρια είναι αυτά τα οποία προτιμάνε.
1: Ποιο ψάρι?
0: Εμένα το φαγκρί.
1: Το φαγκρί.
0: Το φαγκρί.
1: Εμένα και το
0: φαγκρί
1: μου αρέσει. Και η συναγρίδα, ο ροφός.
0: Κτσομούρες.
1: Κουτσομούρα μου αρέσει. Αν έχεις και ο γάβρος.
0: Μπακαλιάρος. Μπακαλιάρος
1: μου αρέσει. Μπακαλιάρο
0: πεθαίνω.
1: Εσύ είναι μπακαλιάρος όμως αυτός που ο παστός που τον κάνουμε.
0: Με όλες τις μορφές.
1: Ωραία.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι, αλλά εγώ τρώω και το μαριδάκι και το γάβρο. Μ' αρέσει σαρδέλα υψητή.
0: Πάρα πολύ.
1: Ναι, γιατί εντάξει, εσύ τρως το φαγκρί γιατί είσαι δούκας.
0: Ναι.
1: Είσαι δούκας.
0: Κάτσου ρίχνει παραγάδι εκεί, δεν αφήνει τίποτα. Τα σαρώνει όλα. Θα τα πούμε σε λίγο λοιπόν και για τα ψαράκια. Καλημέρα στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Μπορεί να μην έχουμε λέει κλιματισμό στα τρένα, αλλά τουλάχιστον τα έχουν κάνει πολύ χρώμα. Περιτύλιγμα φουλ και από ουσία τίποτα. Τα χρησιμοποιώ καθημερινά και δίνω παθό. 1 στα 10 έχουν κλιματισμό μόνο. Την καλημέρα μας, Κατερίνα, καλό κουράγιο. Λοιπόν, εμείς θα φωνάζουμε. Έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα για την αντικατάσταση των σειρμών. Δεν έχει όμως ολοκληρωθεί εγκαίρως μέσα στο καλοκαίρι, με αποτέλεσμα ο κόσμος να ταλαιπωρείται και να κάνει μπάνιο κάθε φορά που μετακινείται με τον ηλεκτρικό.
1: Λέει ο Μιχάλης, σήμερα μου αρέσει το ψαρονέφρι από τα ψάρια.
0: Σωστός, σωστός, σωστός. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παλιάτσο. Σας το στέλνουνε προκαταβολικά γιατί αύριο και Δευτέρα θα πάω ένα τέτρα ημεράκι. Οπότε καλημέρα επί τρία. Να είσαι καλά φίλε και να περάσεις όμορφα.

0: Και λέει ο Παναγιώτης, μη λέτε γάβρος, θα πεταχτεί ο Βολάνιος.
1: Έτοιμος είναι.
0: Έτοιμος είναι.
1: Τον έχουμε έξω εδώ τώρα, θα έρθει. Νάτος και ο Γιώργος. Παιδιά, ο πατέρας μου λέει το Σάββατο μας έψησε ένα μυλοκόπι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε.
0: Ωραίο το μυλοκόπι. Ωραίο. Και το μαγιάτικο είναι ωραίο.
1: Και το μαγιάτικο είναι ωραίο.
0: Ναι, είδες σου λέω.
1: Πω, παιδιά, άνοιξε η ώρα.
0: Και εμένα και είναι πρωί-πρωί.
1: Με τα ψαράκια. Υπάρχει ένα ψάρι, βέβαια, μοναδικό.
0: Ναι.
1: Το οποίο αγαπάμε ιδιαίτερα και δεν ξέρω αν το βάζουμε και πολύ συχνά στη διατροφή μας. Αν και κανονικά θα έπρεπε.
2: Έξι λούτσι την ημέρα. Τον γιατρό τον κάνουν πέρα.
1: Γιατί ο Λούτσος πέρα από γευστικός είναι και πολύ θρεπτικός και κάνει και τον γιατρό, πέρα.
0: Αυτό.
1: Τα
0: οπότε,
1: λέμε αυτά.
0: Αυτά τα λέμε. Ναι. Να τα λέμε. Η Κατερίνα λέει κάτι μου λέει κυρία Καλαμαράκη ότι το αγαπημένο σας ψάρι είναι γάβρος τσιριστός μέσα στην έδρα του.
1: Δεν έχεις άδικο.
0: Κατερινάκη μου, πολύ πετυχημένο.
1: Δεν έχεις καθόλου άδικο. Καλημέρα και στον Νίκο στη δροσερή Σκύρο. Να σε καλά, φίλε. Τώρα, επειδή βλέπω ότι το μυαλό σας ταξιδεύει, δηλαδή θέλετε να φύγετε, να ο άλλος έστειλε μήνυμα ότι φεύγω τριημεράκι, τετραημεράκι κτλ. Εάν θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, θέλεις Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις, 8 παρά 20 το πρωί, 11 το πρωί και 2 και 20 το μεσημέρι, προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Sea Jets. Και εδώ τώρα θέλω την προσοχή σας. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες, μίξω, Μύκονο, πάρω και νάξω γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο, τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets και κερδίσεις καλοκαίρι. 28 ευρώ τώρα για άνδρο,
0: ναι,
1: 28 ευρώ τώρα για τίνο.
0: Και μισή τιμή σε αυτοκίνητο.
1: Και Μύκονο πάρω να ξω γρήγορα.
0: Ωραία, γρήγορα.
1: Έτσι.
0: Ναι, λοιπόν, έχει γίνει χαμός με τα ψάρια. Συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας και ψάρια σας αρέσουν. Λέει ο Προβοκάτρο, καλημέρες παιδιά. Ωραία τα ψάρια, αλλά από φαγητό τι θα φάμε. Καλή εκπομπή. Δεν χορταίνουμε το ψάρι. Θέλει και το αρμενάκι τώρα μου λέει πρόσεχε γιατί κεφάλι είναι ψάρια. Τρώει και τρώει και είναι κήτος. Τι εννοείς, δεν μ' αρέσουν αυτά, αρμενάκι μου, δεν μ' αρέσουν.
1: Αν έχεις την καλοσύνη, καθένα που διαβάζει, κλικάρε τον
0: ένα. Σε βαθιάζουμε τον λογαριασμό. Καλή μου άνθρωπε, πρωί.
1: Καλημέρα και στο Σοφόκλη, στο Μαρούσι. Επανέρχεται στο θέμα του ηλεκτρικού.
0: Ναι,
1: γιατί είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά απασχολεί και ταλαιπωρεί τον κόσμο.
0: Ναι,
1: και λέει. Θα μπορούσαν να επαναφέρουν τα ξύλινα βαγόνια για όσους τα πρόλαβαν, που είναι και βιοκλιματικά και κρατάνε τη ζέστη εκτός βαγονιού.
0: Να, είναι γι' αυτό μια λύση.
1: Καλημέρα, Σοφοκλή.
0: Λοιπόν, λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα το πρωί ξύπνησα και είπα αλληλούια. Γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, δεν μένει τίποτα άλλο να πω. Α, και μην ξεχάσω, και τη συντήρηση και την ασφάλιση ΔΕΗ τα αναλαμβάνει, ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωση ένα κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μη γελάς μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε τώρα λοιπόν στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα. Τι γελάς Παναθεμάσαι.
1: Μπορώ να γελάμε τα μηνύματα των ακροατών.
0: Τι διάβασες.
1: Γιατί έκανα σαρδάμ πριν. Πήγα να πω τη Μύκονο και είπα Μίξο. Και λέει εδώ ο ακροατής, ναι. Αυτή η Μίξος είναι η Κυκλάδες, καινούριο νησί. Ενώ ο Παναγιώτης λέει, Αμαλία μετά κοροϊδεύει εσένα, άκου Μίξονο.
0: Κοιτάξτε, όταν κάνω εγώ σαρδάμ, θέλω να πω ότι αν δεν κάνω σαρδάμ θα είναι η είδηση της ημέρας. Οπότε με έχετε συνηθίσει. Είναι και το αδύνατό μου σημείο, το δυνατό μου κάνετε πλάκα. Ο Ιωσήφ δεν κάνει σαρδάμ, όταν κάνει τον πειράζουμε όλοι.
1: Άμα είναι να το κάνεις, θα το κάνεις καλά, ναι, τουλάχιστον.
0: Εγώ τα κάνω καλά αυτά. Έχω κάνει 2-3 που είναι εκτός συναγωνισμού.
1: Η μπουγάτσα και να ήταν η ζήλια ψώρα είναι από τα καλύτερα. Λοιπόν,
0: μην
1: καλά
0: με εκθέτεις,
1: τα λέμε
0: μην
1: τώρα.
0: Λες ονόματα, μην λες ονόματα, ναι. Μην με εκθέτεις.
1: Καλά ξεκινάμε την ημέρα έτσι και με λίγο καλύτερη διάθεση, λίγο δροσιάς και πτώσης της θερμοκρασίας. Εκεί που δεν έχουμε πτώση όμως με τίποτα, παιδιά, είναι τα καύσιμα.
0: Ξέρεις που είναι το πετρέλαιο τώρα?
1: Το πετρέλαιο πες μου εσύ που είναι, να σου πω που είναι η βενζίνη.
0: Ωραία,
1: και το
0: να
1: πετρέλαιο κίνησης.
0: Τώρα γιατί λέω χοχοχοχοχ.
1: Ναι, ναι.
0: $96 το βαρέλι με μια άνοδο πάνω από 2%. Πάμε, δηλαδή εγώ το βλέπω το κατοστάρι να μας έρχεται. Αν συνεχιστεί αυτή η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, γίνεται χαμός εκεί. Λοιπόν, και μετά αφήνω τον Ιωσήφ να πει τη δειγματοληψία που έκανε το πρωί.
1: Σήμερα το πρωί. Τα περισσότερα πρατήρια εδώ στην Κηφισίας, η αμόλυβδη 1998, το πετρέλαιο κίνησης 1969. Βρήκα όμως και ένα πρατήριο.
0: Ναι.
1: Η αμόλυβδη 2029.
0: Πολύ ωραία.
1: Εδώ, Κηφισίας.
0: Ναι, ναι.
1: 2029, πετρέλαιο κίνησης 2009.
0: Έχει σε κάποια πρατήρια ξεπεράσει τη τιμή του ντίζελ την αμόλυβδη, το είπε τώρα και ο Ιωσήφ. Αυτό το έχουμε ξαναζήσει. Πάντως οι τιμές είναι σταθερά πάνω από 2 ευρώ, παιδιά. Δηλαδή στα περισσότερα πια βενζινάδικα οι τιμές είναι από 1,98-1,99 και 2 και. Και επειδή ανεβαίνει το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, νομίζω ότι το επόμενο διάστημα που θα κορυφωθεί, θα κορυφωθούν και οι διακοπές, η θερινή τουριστική περίοδος, εκεί θα δούμε απίστευτες τιμές αν δεν πέσει το πετρέλαιο και δεν σταματήσει αυτός ο πόλεμος.
1: Εγώ άκουγα και τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο των πρατηριούχων, ο οποίος έλεγε ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας, αρχές της επόμενης, θα δούμε το 2 μπροστά στην αμόλυβδη. Παιδιά, το είδαμε. Δηλαδή, το είδαμε σήμερα το πρωί. Ενώ χθες ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα επιδότηση στα καύσιμα μετά από τις νέες αυξήσεις. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε.
3: Υπάρχουν, θυμίζω, 200 εκατομμύρια ευρώ περίσσευμα από το υπερπλεώνασμα του 2025, το οποίο θα μπορούσε δυνητικά να αξιοποιηθεί για να μετριάσουμε τις επιπτώσεις αυτής της νέας αύξησης των έτοιμων. Αφήσε... Αν κριθεί απαραίτητο, φυσικά θα αξιοποιηθούν και εργαλεία τα οποία και στο παρελθόν είχαν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία.
1: Υπάρχουν λοιπόν 200 εκατομμύρια τα οποία είναι διαθέσιμα για έκτακτη ενίσχυση και οι πληροφορίες, εσύ θα μου πεις αν ισχύουν αυτές, είναι ότι περιμένουν να δουν αν θα ξεπεράσει το πετρέλαιο τα 100 δολάρια.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Αλλά και τι θα γίνει με το ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί και εκεί είναι ένα θέμα. Ο Ιωσήφ καλά το είπε για όσον αφορά το πετρέλαιο και αν και το fuel pass συνεχιστεί και μάλλον θα συνεχιστεί. Και εντάξει, και να πάει στα 98, τι σημασία έχει τώρα για τα 98 με τα 100 έχει διαφορά. Είναι στα 96 σήμερα. Δηλαδή, νομίζω ότι η κυβέρνηση θα πάει σε μια συνέχιση των μέτρων στήριξης όσον αφορά τα καύσιμα και από την άλλη πλευρά βλέπω στήριξη και στους λογαριασμούς ρεύματος, γιατί έχει πετάξει η τιμή του ρεύματος στη χοδρομπορική 23% άνοδο τον Ιούλιο. Άρα καταλαβαίνετε ότι τα τιμολόγια του Αυγούστου θα έρθουν πάρα πολύ αυξημένα. Βεβαίως, ρυθμιστής θα είναι η ΔΕΗ και το λέω το όνομα γιατί είναι ο μεγαλύτερος πάροχος, έχει τις περισσότερες συνδέσεις και πάντα απορροφά ένα μεγάλο μέρος της αύξησης. Δεν ξέρω τι θα κάνει για τον Αύγουστο. Πάντως, και στο ρεύμα και είναι οι τιμές. Πραγματικά και τσουρουφλίζουν. Είναι μια κατάσταση, ένα τοπίο που το έχουμε ξαναζήσει και το ζήσαμε και με τον πόλεμο όταν ξεκινούσε Ρωσίας-Ουκρανίας. Ξαναβλέπουμε στο ίδιο έργο θεατές με τους αναλυτές να επισημαίνουν ότι δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα στην ενεργειακή αγορά. Τα δύσκολα για τα νοικοκυριά θα είναι από φθινόπωρο και κυρίως το χειμώνα. Παναγιά βοήθα, αυτό
1: εκεί
0: λέω.
1: Λοιπόν, εκεί λοιπόν θα δούμε τα χειρότερα, γιατί έχουμε τις αυξήσεις και στα καύσιμα και στο φυσικό αέριο και στο ηλεκτρικό ρεύμα.
4: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
5: Είναι μία, μόνο μία.
4: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω, Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
7: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστηρίων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου. Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου. Ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα. Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
8: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
9: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
10: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
9: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
10: ΣΑΕΚ Τομή.
9: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
11: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
9: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
11: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
9: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
11: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
9: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
11: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
9: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
11: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
9: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
11: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
9: Τηλέφωνο 26410-58314.
11: Και στο trichonidatravel.gr.
9: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
12: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
13: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
14: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα.
15: Κάθε ώρα
14: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
15: Energy.
14: 94,2.
16: 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Φέρεται να ομολόγησε ότι τον σκότωσε έπειτα από καυγά. Δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για επανένταξη στα F-35 η Τουρκία, δηλώνει το State Department σε επίσημη απάντηση προς το Κογκρέσο. Σημειώνει ότι η αμερικανική νομοθεσία και πολιτική για το ενδεχόμενο μεταφοράς των μαχητικών παραμένει αμετάβλητη. Περισσότερα στο real.gr. Λίγο μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας.
15: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
18: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 21 στη Θεσσαλονίκη, 19 στην Αλεξανδρούπολη και 28 στο Ηράκλειο Κρήτης.
19: Μητέα.
20: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
20: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
20: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
21: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Καθυστερήσεις στον Κηφισό από το ύψος των Κτέλεως, Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρη, ένα τμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία.

0: Έλα, Μίξονος.
1: Νέο νησί, παιδιά. Αποκτήσαμε και νέο μέλος της Κυκλάδες. Η Μίξονος. Έτσι το είπα εγώ νωρίτερα. Επικό σάρδα.
0: Μαριέτα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να σε καλά, Μαριέτα.
0: Να σε καλά. Να σε ευχαριστούμε καλά. Για τα καλά σου λόγια.
1: Καλή σου ημέρα. 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Ποιο είναι το αγαπημένο σας ψάρι? Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα ανοίξει θέμα.
0: Ψαράκια, ωραία.
1: Εδώ με την ψαροφαγία. Ποιο είναι το αγαπημένο σας ψάρι? Θα το αναλύσουμε λίγο μετά τις 9, έτσι λίγο περισσότερο.
0: Ναι.
1: Πήρα αφορμή, έκανε ένα γκάλωπ χθες στο Action 24.
0: Α, μάλιστα.
1: Και ρώτησε τους πολίτες.
0: Ωραίο.
1: Α, και λέω εδώ. Είναι ένας δικός μου εντωμεταξύ.
0: Α, ναι.
1: Που έχει απαντήσει, θα τον ακούσει σε λίγο.
0: Ακούσω, θέλω να τον ακούσω.
1: Αλλά με την ευκαιρία έχουμε ανοίξει και εμείς το θέμα.
0: Παύλο, δεν ειλικρινά δεν πάει το μυαλό μου. Στείλε μου τι εννοεί, γιατί τώρα είμαι σε αγωνία. Δεν μπορώ, μη μου βάζει τέτοια δύσκολα quiz. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω τώρα. Είναι και πρωί, ακόμα το μυαλουδάκι μου δεν λειτουργεί. Οπότε στείλουμε να πει γιατί με σκέφτηκε.
1: Ενώ μετά, μόλι περάσει λίγο λεπτό.
0: Ο εγκεφαλό μου είναι αναπτυγμένο παιδί μου από τη μία πλευρά εμένα.
1: Δουλεύει φουλ, τι να σου πω.
0: Δεν δουλεύει φουλ από τη μία. Δεν το αποθοδωρεί ο φίλο μα ο γιατρό. Τι
1: νοεί.
0: Εγώ τον έχω πιστοποιημένο τον εγκεφαλό μου. Τον έχει πιστοποιήσει ο Θοδωρή.
1: Εννοείται.
0: Μάιζο, βέβαια.
1: Για πάμε τώρα λοιπόν στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, γιατί έχουμε πολύ σοβαρές εξελίξεις και αναφέρομαι στην τραγωδία των Τεμπών.
0: Βέβαια.
1: Εκεί όπου χθες υπήρξε εισαγγελική εισήγηση από τον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου για παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του κυρίου Τριαντόπουλου, του κυρίου Αγοραστού και ακόμα τεσσάρων. Όχι πολιτικών προσώπων. Μιλάμε τώρα για τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, για τον επικεφαλής της πυροσβεστικής και της τροχέας της Λάρισας. Για παραπομπή λοιπόν στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος.
0: Ναι. Και συμμετοχή στο διαδίκημα για τους χειρισμούς, λέει, που έγιναν στο σημείο της τραγωδίας αμέσως μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων. Αυτή την από φράδα μέρα το βράδυ της 28 Φεβρουαρίου του 2023.
1: Παράλληλα, υπάρχει πρόταση για διαχωρισμό της δικογραφίας και για τρία στελέχη της πυροσβεστικής. Για ποιο αδίκημα? Για το γεγονός ότι δεν πραγματοποίησαν σωστά
0: την πραγματογνωμοσύνη.
1: Ακριβώς. Δηλαδή,
0: για λυπή στοιχεία.
1: Ότι δεν έπραξαν αυτό που έπρεπε ώστε να διερευνήσουν και να καταλήξουν στα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά αμέσως μετά τη σύγκρουση των τρένων και για το αν προκλήθηκαν θάνατοι από τη φωτιά.
0: Ακριβώς. Να πω ότι την τελική απόφαση, τη λεσίδικη απόφαση, την λάβει το δικαστικό συμβούλιο. Ότι η παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου και είναι και ο κύριος Αγοραστός, πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Έτσι, σωστά δεν το λέω?
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, βεβαίως, για το αυτό που λέμε, για το μπάζωμα μέσα σε κάτω βάζω. Άρα λοιπόν, τώρα περιμένουμε το δικαστικό συμβούλιο να αποφανθεί αν θα παρεπευθεί στο δικό δικαστήριο ο κύριος Τριαντόπουλος και ο κύριος Αγοραστός και, άλλα, και κάποια άλλα στελέχη.
1: Ναι, γιατί το αδίκημα το οποίο περιγράφεται η παράβαση καθήκοντος αφορά την αλλίωση στον χώρο της τραγωδίας. Και κυρίως τι λέει ο αντιεισαγγελέας? Πέρα από το γεγονός ότι έγιναν λανθασμένες ενέργειες, αυτό που λέει είναι ότι έγιναν παράνομες ενέργειες. Γιατί? Γιατί δεν είχε δοθεί έγκριση από τις δικαστικές αρχές. Δεν είχε δοθεί έγκριση από τη δικαιοσύνη δηλαδή για να πειραχτεί ο χώρος. Και λέει επίσης ότι ο κύριος Τριαντόπουλος και ο κύριος Αγοραστός είχαν συντονιστικό ρόλο στις εργασίες οι οποίες έγιναν εκεί στο χώρο της τραγωδίας και ότι έλαβαν αποφάσεις.
0: Ναι.
1: Εκεί καταλήγει λοιπόν ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου.
0: Ναι.
1: Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τι ακολούθησε. Ότι μεταφέρθηκαν λοιπόν χώματα, μπάζα, αλλά ταυτόχρονα, και είναι μακάβριο τώρα, αλλά πρέπει να λέμε την πραγματικότητα. Μεταφέρθηκαν λοιπόν οστά μέλη ανθρώπων και πετάχτηκαν σε ένα οικόπεδο στο κουλούρι. Και μετά έτρεχαν οι γονείς
0: να βρουν το παιδιό τους,
1: κάνοντας τους detectives για να βρουν. Τι να βρουν τώρα, τέλος πάντων.
0: Εντάξει, όλα αυτά που σου λέει ο Σιφ φυσικά είναι έτσι και είναι και μακάβριο, όπως το είπε. Να δούμε λοιπόν. Εγώ περιμένω να θα αποφασίσει το δικαστικό συμβούλιο. Δεν ξέρω αν είναι μια πρώτη δικαίωση για τις ψυχές αυτών των ανθρώπων που χάθηκαν και τους συγγενείς τους.
1: Να τους ακούσουμε πώς σχολιάζουν.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Γιατί σχολίασαν αυτή την εξέλιξη. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Παύλο Ασλανίδη, τον κύριο Νίκο Πλακιά και τον κύριο Χρήστο Κωνσταντινίδη.
0: Μάλιστα.
1: Να ακούσουμε τι λένε λοιπόν για αυτήν την εξέλιξη μετά την πρόταση για παραπομπή των κυρίων Τριαντόπουλου και Αγοραστού.
2: Όχι μόνο αλλοιώσαν τον τόπο του εγκλήματος, κατάξανε και έχουμε τα στοιχεία αποδεδειγμένα πλέον, τα απομεινάρια, τα οστά των παιδιών μας, τα χωράφια του παντρεμένου, στο κουλούρι με στα βαγόνια. Για μένα είναι ηθικό το θέμα, γιατί ο γιος μου ήταν από τα παιδιά που καήκαν. Είναι μια πρώτη δικαίωση, αλλά όπως σου είπα, έπρεπε να είναι ήδη στη φυλακή αυτοί οι άνθρωποι. Η αεροσυλία που κάνανε είναι χειρότερα από την ίδια τη δολοφονία.
3: Μα δώσαν και μα δώσαν τον χώρο. Αποκρύψαν όλα τα στοιχεία. Έκαναν πάρα πολλές βιαστικές κινήσεις. Ο αγοραστός ήταν ο άνθρωπος ο οποίος βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο σημείο πριν ακόμα ανέβει ο Τριαντόπουλος. Ήταν οι δύο πρώτοι που στήσαν το επιχειρησιακό σκέλος της απομάκρυνσης των χωμάτων.
4: Για μένα προσωπικά δεν έχει καμία απολύτως σημασία, διότι το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί με τα μέχρι τώρα στοιχεία που υπάρχουν μέσα στη δικογραφία. Η παρέμβαση αυτή στοιχειοθετεί και οδηγεί σε σφετερισμό και κατάχρηση εξουσίας.
1: Αυτά σχολιάζουν λοιπόν συγγενείς των θυμάτων. Τους ακούσατε μόλις τώρα. Αυτοί οι οποίοι πραγματικά έζησαν την τραγωδία και μετά μπήκαν στη διαδικασία να ψάχνουν να βρουν μέλη των ανθρώπων τους πεταγμένα σε χωράφια. Εγώ θυμάμαι τον κύριο Τριαντόπουλο. Είχε δώσει μια συνέντευξη λίγες ημέρες μόλις μετά την τραγωδία. Ήταν 7 Μαρτίου του 2023 στο σταθμό TRT της Θεσσαλίας και στον κύριο Πολύζο. Όπου εκεί είχε αναφέρει ότι είχα μια εξαιρετική συνεργασία με τον κύριο Αγοραστό. Ήμασταν από την πρώτη στιγμή στο σημείο και συνεργαστήκαμε και με όλες τις υπηρεσίες. Ήρθαν και οι ιδιώτες για να κάνουμε τη μεταφορά όπως έπρεπε να γίνει σε κάποιους άλλους χώρους. Τώρα λοιπόν σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει και ο αντιεισαγγελέας και κάνει αυτή την πρόταση. Να δούμε λοιπόν τι θα αποφασίσει το δικαστικό συμβούλιο. Και για ποιο λόγο έγινε. Εγώ έχω μία άποψη, αλλά δεν έχει καμία σημασία.
0: Εγώ έχω άποψη, αλλά δεν έχει,
1: δεν έχει καμία σημασία. Δεν μετράει περισσότερο από την άποψη που έχει όλος ο κόσμος. Αυτό που μετράει είναι αυτό το οποίο θα αποφασίσει η δικαιοσύνη.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Αυτή είναι πάντως η τελευταία εξέλιξη η οποία υπάρχει. Προς το παρόν θα κάνουμε μια παρένθεση στα θέματα με τις εξελίξεις τις δικαστικές, γιατί η Αμαλία έχει να μας πει και για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠ.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί είναι ο Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Παναγιώτη μου.
5: Νομίζω σήμερα πρέπει να αρχίσουμε την κίνηση στην πόλη Πάξης Ουγγαρίας, θα μας πει ο Ιωσήφ.
1: Ναι, Παναγιώτη μου, πολύ καλά τα λες.
5: Κανονικά θα έπρεπε, αλλά θα πούμε περισσότερα αύριο το πρωί που θα έχουμε νεότερα, γιατί δεν είναι και όλοι οι ακροάτες Παναθηναϊκοί.
1: Να δούμε τι νεότερα θα έχουμε, αλλά
5: σωστά, σωστά.
1: Ναι.
5: Τώρα, στα δικά μας, αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Περιστέρι. Στο κόκκινο είναι η Πέτρου Ράλι στο ύψος του Ρέντι από Θιβών μέχρι τη συμβολή με τον Κηφισό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου και στη Βασιλίση Σοφίας. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Απροσπέλαστη είναι η άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Κυκλοφοριακή δυσκέρεια έχουμε στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο ύψος του Φαλήρου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, ανατμήματα σε Παλαιό Φάληρο και Γλυφάδα. Για μια ακόμη μέρα από νωρίς ξεκίνησε η ταλαιπωρία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5-10 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Θα σε συναντήσουμε ξανά στις 9 και 20.
0: Εγώ λοιπόν έρθω στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί ορίστηκαν οι δίκες των κυρίων Παπακώστα, Μπουκόρος, Ενετάκης, Κρέκα. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Η πρώτη λοιπόν θα βρεθεί στο μονομολές εφετείο. Είναι η κυρία Κατερίνα Παπακώστα στις 2 Οκτωβρίου. Άρα έχουμε λοιπόν την κυρία Παπακώστα στις 2 Οκτωβρίου. Μετά 27 Οκτωβρίου είναι ο κύριος Μπουκόρος. 30 Οκτωβρίου ο Μάξιμος Συνετάκης. Και 12 Νοεμβρίου ο Κώστας Σκρέκας. Να υπενθυμίσω ότι σε βάρος των 4 βουλευτών έχει ασκηθεί ποινική δίωξη κατά περίπτωση για ηθική αυτοργία σε απιστία, ηθική αυτοργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ηθική αυτοργία σε ψευδή βεβαίωση και για απόπειρα πάτηση με υπολογιστή. Είναι όλες κατηγορίες πλημελιματικές. Λοιπόν, έτσι ουσιαστικά γρήγορα γίνονται, θα γίνουν οι δίκες. Μέχρι Νοέμβρη θα έχουν τελειώσει.
1: Και βέβαια, σήμερα συμπληρώνονται 8 χρόνια από την τραγωδία στο Μάτι. Ήταν 23 Ιουλίου του 2018. 8 χρόνια λοιπόν μετά Έχουν ανοίξει νέα νομικά μέτωπα για τους συγγενείς, οι οποίοι επιμένουν στη λογοδοσία και ζητάνε πλήρη διερεύνηση και νέων στοιχείων. Μάλιστα, έχει υπάρξει αναφορά από την πλευρά των συγγενών προς τον Άριο Πάγο, ώστε να υπάρξει έρευνα για ομαδικό τάφο στο κημητήριο της Νέας Μάκρης.
0: Ακριβώς.
1: Εκεί όπου τέλος πάντων πήγανε πάρα πολλά μέλη, έτσι που δεν έχουν ταυτοποιηθεί.
0: Αταυτοποιείται ανθρώπινα μέλη λοιπόν και υπολείμματα.
1: Ακριβώς. Οπότε και εκεί έχουμε περίπου μία περίπτωση.
0: 104 συμπολίτες μας χάσαν τη ζωή του, έτσι, ζωή τους, και πώς είναι εγκαυματίες και βαριά εγκαυματίες.
1: Τουλάχιστον 57.
0: Και βιώνουν έναν γολγοθά όλα αυτά τα χρόνια. Μην το ξεχνάμε και αυτό.
1: Και οι εγκαυματίες, αλλά και όσοι έζησαν.
0: Μην το σύστας.
1: Αυτή την τραγωδία και κουβαλάνε ακόμα τις τραυματικές εκείνες σκηνές και προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους. Πρόσφατα 10 άνθρωποι κρίθηκαν ένοχοι, εκ των οποίων οι 4 οδηγήθηκαν στη φυλακή. Αλλά είναι μια ημέρα που πραγματικά δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Όλοι τη ζήσαμε, όλοι θυμόμαστε τι έγινε. Και θυμόμαστε και εκείνα τα ηχητικά τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας λίγο μετά την τραγωδία, με τις δραματικές εκκλήσεις των κατοίκων που έβλεπαν τη φωτιά να έχει μπει στα σπίτια τους και προσπαθούσαν να ζητήσουν βοήθεια. Θα πάρουμε μια μικρή γεύση λοιπόν από το τι έγινε στις 23 Ιουλίου του 2018 στο Μάτι.
6: Η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Δεν μπορεί, η πυροσβεστία δεν ξέρει αυτή τη στιγμή που είναι η φωτιά.
7: Πρέπει να χαμόξει. Δεν ξέρουμε το δεξί και τι κάνει το αριστερό.
8: Είμαι μόνη μου εδώ και δεν έχω εγκλωβιστεί, δεν μπορώ να φύγω.
6: Ψυχραιμία,
8: ψυχραιμία. Και καίγονται όλος ο κήπος γύρω-γύρω.
6: Οκ, ευχαριστώ.
8: Εντάξει, λοιπόν, το συντομότερο παρακαλώ.
6: Εντάξει, δεν είναι ταξί να το παραγγείλουμε.
8: Γύρω-γύρω τώρα και εγώ δεν θα καεί όλα. Εμείς είμαστε μέσα, έχει πολύ καπνό.
6: Ωραία, έχουν καεί όλα, αλλά δεν κινδυνεύετε.
8: Δεν κινδυνεύουμε.
6: Σιγά-σιγά προς την παραλία δεν μπορείτε να πάτε, έχετε αυτοκίνητο.
8: Καλώς το αυτοκίνητο μας καεί, και τι λέτε τώρα.
6: Δεν είστε καν σε εσά. Σας ακούω.
8: Κόκκινο λιμανάκι Ραπίνος, καίγονται τα σπίτια, καίγεται το σπίτι μου, έχω παιδί.
6: Το παιδί σας και εσείς είστε σε ασφάλεια.
8: Είμαστε μέσα στο σπίτι, αλλά έτσι το καίγεται, είναι ο σύζυγός μου, καίγεται το σπίτι.
6: Κάντε υπομονή κυρία, κάντε υπομονή.
8: Πότε υπομονή να κάνω.
6: Κάντε κουράγιο.
8: Γιατί μας έχετε εξπεσιάσει.
1: 8 χρόνια μετά λοιπόν, το πυροσβεστικό δεν είναι ταξί.
0: Μπράβο.
1: Είναι εντολή υπουργού.
0: Ναι.
1: Να μην έρθει ελικόπτερο.
0: Και κάντε λίγο υπομονή και κουράγιο.
1: Αφού έχουν καεί όλα έξω από το σπίτι σας, τότε είστε ασφαλείς. Είναι μερικές σκηνές μόνο από το αλαλούμ το οποίο επικρατούσε εκείνη την ημέρα με
0: κανένα
1: την τραγωδία στο Μάτι.
0: Κανένα συντονισμός, πραγματικά. Τώρα θα πω μια έκφραση που είναι βαριά. Οι άνθρωποι κάηκαν σαν τα ποντίκια. Και αυτό είναι αλήθεια. Όσοι πήγαμε. Νομίζω όλοι το ζήσαμε και όσοι πήγαμε και κάναμε εκείνες τις δραματικές ώρες ρεπορτάζ, ήταν και την επόμενη μέρα εννοώ, γιατί όχι την ίδια μέρα, ήταν συγκλονιστικό όλο αυτό. Ήταν, δηλαδή για πολύ καιρό δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Άρα θέλω να πω ότι ας γίνει ένα. Πρέπει να χαθούν 104 άνθρωποι για να πάρουμε μαθήματα. Δεν ξέρω, πραγματικά.
1: Ρε πάνω, ειλικρινά δηλαδή. Ειλικρινά ναι, δεν άστο, ήθελα άστο. Να ασχοληθώ μαζί.
0: Άστο,
1: αλλά έχεις πρόβλημα. Έχεις πρόβλημα δηλαδή και στο λέω ειλικρινά. Και από τα Τέμπη, λέει, υπήρχαν ηχητικά και δεν τα παίξατε.
0: Ναι.
1: Πρώτον, έχουμε παίξει όλα τα ηχητικά. Δεύτερον, σήμερα απαντάς. Είναι η μαύρη επέτειος από το Μάτι. Δεν είναι η μαύρη επέτειος των Τεμπών.
0: Δεν έχουμε παίξει εμείς
1: και από τα
0: Τέμπη.
1: Και στην επέτειο των Τεμπών πάντα παίζουν όλα τα ηχητικά. Και δεύτερον, αυτό που κάνεις στο συμψηφισμό, δηλαδή πραγματικά, είσαι για λύπηση. Μόνο αυτό έχω να σου πω.
0: Εμείς δεν κάνουμε κανένα συμψηφισμό. Και ήταν μια τραγωδία μεγάλη το Μάτι.
1: Τι άνθρωποι είστε μερικοί.
0: Ναι. Μια τραγωδία τα Τέμπη. Πραγματικά δεν θέλω να ξαναζήσω ούτε Μάτι ούτε Τέμπη.
1: Τι ντροπή, ρε.
0: Ντροπή,
1: δεν τι ντροπή. Κοιτάξτε τον καθρέφτη, ναι. Δηλαδή πραγματικά.
0: Αλήθεια. Και αν σ' αρέσει αυτό που βλέπεις, πραγματικά έχεις πρόβλημα και πρόβλημα μεγάλο.
9: Real FM

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Αποκτήσε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
2: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
3: Για πότε είναι αυτά?
2: Για σήμερα.
3: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
4: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε.
2: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
4: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε. Η επιτυχία που αξίζετε.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στα αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλημέρα και στον Μάκη. Ναι, στον Μάικ. Καλημέρα και σε σένα, φίλε. Καλημέρα και στον ακροατή, ο οποίος είχε ζήσει την πυρκαγιά στο μάτι. Με συγχωρείτε. Δημήτρη, μπορώ να το καταλάβω αυτό που γράφεις. Ναι, ενδεχομένως το να παραμείνεις σε ένα σπίτι που γύρω του έχουν καεί τα πάντα, ναι, ίσως να είναι η πιο ασφαλής ενέργεια και επειδή είσαι πυροσβέστης, γνωρίζεις σίγουρα καλύτερα από εμάς. Αλλά τώρα στα ηχητικά τα οποία ακούσαμε, δεν είναι ταξί το πυροσβεστικό, πάρτε το αυτοκίνητό σας και όλα τα υπόλοιπα. Ήταν πολύ μεγάλο το μπάχαλο το οποίο επικράτησε εκείνες τις ώρες στο μάτι και το θυμόμαστε όλοι. Αλλά για το συγκεκριμένο σημείο σίγουρα γνωρίζεις εσύ καλύτερα.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφίσης Rainbow Waters είναι εδώ για σας. Χάρη στην οθόνη αφίσης που διαθέτει με ένα απλό άγγιγμα, απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
0: Απλά για να κλείσουμε προς το παρόν το θέμα και να πάμε παρακάτω, εγώ δεν μπορώ να δεχτώ και να ανεχτώ συμψηφισμούς της μίας τραγωδίας με την άλλη. Ήτανε
2: Energy 94,2. Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
4: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685. Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
5: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Μαμούθ Στρόμ και όνειρα γλυκά.
6: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
7: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
8: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
9: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
8: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
9: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
8: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3018 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
10: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
11: Η ώρα είναι 9. Δυναμώνουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
12: Νικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
13: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
14: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
15: Ανεμιστήρας Μόρις με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
16: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
17: Real FM. Η ώρα είναι 9.
18: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί.

0: 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά και από τη συμβολή με τη λεωφόρο Κηφισού έως τον Ελαιώνα. Καθυστερήσεις σημειώνονται στον Κηφισό από το ύψος των Κτέλεως, Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρι, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνο, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Ηράκλειο και στις εξόδους Γελαμία. Ανακοινώνονται λίγο μετά τις 11 το πρωί οι βάσεις εισαγωγής στα τμήματα και τις σχολές των πανεπιστημίων και τα ονόματα των επιτυχώντων. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Απότομη θα είναι η αλλαγή του καιρού τις επόμενες ώρες, καθώς τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες διαδέχονται ξαφνικά μπουρίνια από τα βόρεια προς τα νότια. Στη σύλληψη ενός 28χρονου Αιγύπτιου για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου προχώρησαν οι αρχές. Φέρεται να ομολόγησε ότι τον σκότωσε έπειτα από καυγά. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είναι σεσημασμένος που διαμένει παράνομα χωρίς άσυλο στη χώρα μας και σε βάρος του εκκρεμού σε ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η Τουρκία δεν πληρεί τις προϋποθέσεις του νόμου για ενδεχόμενη παραλαβή των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department σε επίσημη απάντησή του προς το Κογκρέσο. Στην επιστολή αναφέρεται ότι η αμερικανική πολιτική παραμένει αμετάβλητη, καθώς η Άγκυρα δεν έχει εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν για 12η συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Στο συνοριακό πέρασμα Σαλαμτσέχ στο νοτιοδυτικό Ιράν, αμερικανική επιδρομή στήχησε τη ζωή σε 2 ανθρώπους, ενώ 11 τραυματίστηκαν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια στο στενό του Ορμούζ. Νωρίτερα, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης χτύπησαν με βαλιστικούς πυράβλους σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Το Μαυροβούνιο αντιμετωπίζει σε 45 λεπτά η εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών στο προημιτελικό της τελικής φάσης του World Cup που γίνεται στο Σίδνεϊ. Στα άλλα παιχνίδια των προημιτελικών θα παίξουν Ιταλία-Γεωργία, Ισπανία-Αυστραλία και Ουγγαρία-Κροατία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές σε βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, σποράδες και έβια, άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων το απόγευμα στην Αττική, με μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ήταν 23 Ιουλίου του 1996 όταν ένα πραγματικά λαμπερό πλάσμα έφυγε από κοντά μας. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Η Κάτζο εδώ τραγουδάει το γλάρο, ναι, ναι. Φυσικά νιώθει. Είναι η Αμαλία στο ναυτικό, ναι, αυτή τη στιγμή.
1: Μόνο να έχει ηρεμή θάλασσα δεν μπορώ, ξέρεις τι.
0: Α, δεν είσαι για, είσαι για δραμαμίνες κατευθείαν.
1: Και σίγουρα. Να είναι, ρε παιδί μου, να είναι λάδι. Πώς το λένε, έτσι, λαδιά. Λαδιά να έχει. Μια χαρά θα είμαι. Μέχρι εκεί όμως. Παραπάνω όχι.
0: Δηλαδή μέχρι δύο μποφόρ πας.
1: Άντε και τρία.
0: Άντε και τρία.
1: Ναι, εκεί. Πάνω από το τεσάρι, εκεί αρχίζω λίγο και ζαλίζομαι. Δεν το θέλω. Εντάξει, το έχω και εύκολο. Εγώ τη ζαλάδα την έχω και εύκολη. Οπότε μια χαρά.
0: Ίδιοι είμαστε.
1: Ίδιοι είμαστε. Έμα, ναι.
0: Σαν σήμερα λοιπόν έφυγε από τη ζωή, ναι, η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η εθνική στάρ.
1: Η εθνική
0: όπως
1: στάρ,
0: λέγαμε,
1: έτσι.
0: Σίγουρα μια σπουδαία ηθοποιός με πολύ πλούσια καριέρα. Και σαν σήμερα βέβαια, για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί είναι πολύ πλούσιο το σαν σήμερα και πολύ καλά κάνει ο Τάσος και το στέλνει στο μήνυμά του, το 1974, πνιγμένη στο αίμα του εγκλήματος στην Κύπρο, η Χούντα της Αθήνας καταραίει. Σε σύσκεψη λοιπόν με τη συμμετοχή και πολιτικών αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Στην Κύπρο παρετείται από την Προεδρία ο διορισμένος Νίκος Σαμψόν και τη θέση παίρνει ο Γλάφκος Κλειρίδη. Σαν σήμερα λοιπόν το 1974 έπεσε η Χούντα. Και όπως λέει και ο Τάσος, μια μέρα που κανείς από αυτούς που την έζησαν δεν θα την ξεχάσει. Αλήθεια λέει, πού βρέθηκε εκείνη η κοσμοπλημμύρα με τις αναστάσιμες λαμπάδες,
1: ναι,
0: 23 Ιουλίου,
1: 23 Ιουλίου,
0: από το πουθενά, χωρίς καμία προηγούμενη συνεννόηση με κανέναν και από κανέναν. Μία πολύ σημαντική στιγμή στη νεότερη ελληνική ιστορία, η πτώση της Χούντας και η αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτσου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Τον κύριο Αντώνη Μορτάκη στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Στην πρώτη ώρα είπαμε φυσικά για την αλλαγή στο σκηνικό του καιρού, δροσιά, πτώση της θερμοκρασίας, σήμερα στην Αττική μέχρι και 34 βαθμούς, αλλά ταυτόχρονα και κάποια προβλήματα με βροχές, ναι, καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια της χώρας, με πιθανότητα βροχής ακόμα και στην Αττική το απόγευμα. Πιθανότητα, έτσι. Είπαμε για τις τιμές των καυσίμων που έχουν πάρει ξανά την ανηφόρα. Βρήκαμε και σήμερα πρατήριο που είχε την αμόλυβδη 2,029 και τον ντίζελ 2,009.
1: Μάλιστα, είπαμε και για το ηλεκτρικό ρεύμα που τιμή στη Χονδρομπορική έχει πετάξει κατά 23% τον Ιούλιο και άρα αναμένονται φουσκωμένα τα δημολόγια του Αυγούστου.
0: Η εισαγγελική πρόταση, η πρόταση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου για παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου, του κυρίου Αγοραστού, του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και του επικεφαλής της Πυροσβεστικής και της Τροχέας Λάρισας στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος για αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος στα Τέμπη.
1: Ακριβώς.
0: Κάνει λόγο για παράνομες ενέργειες χωρίς την έγκριση της δικαιοσύνης. Οπότε περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου.
1: Ακριβώς, και ότι Οκτώβριο και ολοκληρώνει τον Νοέμβριο ξεκινούν οι δίκες για τα 4 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΚΠ.
0: Ταυτόχρονα σήμερα συμπληρώνονται 8 χρόνια από την τραγωδία του Ματιού, 8 χρόνια λοιπόν από την Μεγάλη Πυρκαγιά που είχε σαν τραγικό απολογισμό 104 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, πάρα πολλοί να ταλαιπωρούνται μέχρι και σήμερα, μην μπορώντας να ξεπεράσουν τα τραύματα σωματικά και ψυχικά που προκάλεσε αυτή η πυρκαγιά. Έχουμε φυσικά και την εξέλιξη στη δολοφονία του ποινικολόγου του Σταύρου Γεωργίου, καθώς χθες το βράδυ συνελήφθη ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος μάλιστα ομολόγησε, ναι, ναι, ότι σκότωσε τον Σταύρο Γεωργίου μετά από καυγά και μάλιστα όταν τον συνέλαβαν οι αρχές είχε και σπασμένο χέρι, δηλαδή το χέρι του είχε σπάσει προφανώς από τον ξυλοδαρμό, έτσι, το οποίο συνέβη στο γραφείο εκεί πέρα του γνωστού ποινικολόγου. Έχουμε λοιπόν και αυτή την εξέλιξη. Τι άλλο έχουμε, Αμαλία, μήπως μου έχει ξεφύγει κάτι? Α, σήμερα λοιπόν και οι πανελλαδικές μαθαίνουμε μετά τις 11 τις βάσεις, οπότε θα ενημερωθείτε με SMS για τα αποτελέσματα και ταυτόχρονα εγγένεια του Ε65, ο οποίος παραδίδεται στην κυκλοφορία μειώνοντας τις αποστάσεις προς την Μακεδονία κυρίως, αλλά και τη Θεσσαλία μέχρι και το Μέτσοβο. Πολύ σημαντικά, τα εγγένεια θα κάνει ο Πρωθυπουργός. Τώρα, λέγαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής για τα ψάρια. Είχαμε πιάσει την κουβέντα με τα ψάρια. Να, έρχεται ο Πάνος εδώ και λέει στο προηγούμενο θέμα με τα ψάρια. Εγώ ψηφίζω γάβρο μαρινάτο. Με λίγο χταποδάκι στην άκρη και κάνα καλαμαράκι, μια σαλατούλα πράσινη, ναι, λίγο ψωμάκι ψημένο κτλ. Χθες λοιπόν η πρωινή εκπομπή του Action 24, ναι, έκανε ένα γκάλωπ στο δρόμο.
1: Για τα ψάρια.
0: Για τα ψάρια. Ποιο είναι το αγαπημένο ψάρι λοιπόν των Ελλήνων, ναι, ειδικά τώρα το καλοκαιράκι που τραβιέται και περισσότερο.
1: Με ουζάκι, τσιπουράκι κτλ.
0: Μπράβο, Αμαλία μου, ακριβώς αυτό. Για να ακούσουμε λοιπόν τι απάντησαν οι πολίτες.
2: Ποιο καλοκαιρινό ψάρι προτιμάτε?
3: Αθαρίνα.
4: Προτιμάω λαβράκι επειδή είναι πιο νόστιμο.
3: Γαύρο. Μ' αρέσει πιο πολύ το καλοκαίρι και μαρινάτος και τηγανιτός. Οπότε τον προτιμώ γενικά το καλοκαίρι.
4: Λαβράκι.
5: Είμαι ανάμεσα στη τσιπούρα και γαύρο. Η τσιπούρα είναι παιδί, μεγάλο ψάρι και μου αρέσει πάρα πολύ. Και το γάβρο είναι το σαμπαρατάκι, σαν σνακ.
4: Προτιμάω τη τσιπούρα γιατί έχει πολύ ωραία γεύση και δεν έχει πολλά κόκαλα. Προτιμάω γάβρο και τσιπούρα ψητή. Γιατί είναι πιο νόστιμη τσιπούρα και γάβρο γιατί είμαι Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Τώρα το τελευταίο χρειάζεται να το σχολιάσω.
1: Γιατί να το σχολιάσει, είναι τη αρέσει ο γάβρο γιατί είναι Ολυμπιακό. Γιατί να σχολιάσει, το γαβράκι.
0: Και εμένα μου αρέσει ο γάβρο γιατί είμαι Παναθηναϊκό και μου αρέσει να τον τρώω, να τον καταπίνω.
1: Και εσύ, έχει το δίκιο σου και η κυρία
0: γιατί
1: και το δίκιο σου.
0: Κάνω διάφορου συνειρμού την ώρα που τον καταβροχθίζω.
1: Το γράψανε και οι ακροατέ αυτό, το καταλάβαμε.
0: Ναι.
1: Εσύ το θε να τον καταβροχθίζει.
0: Σκέφτομαι διάφορα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, κάνει συνειρμού όπω το είπε.
0: Κράτο, το δαγκώνω, του βγάζω το κεφάλι εκεί.
1: Ναι, εκεί
0: το καλίζω, το ανοίγω την κοιλιά.
1: Έχει ρίσκει το γαύρο.
0: Είναι και τόσο σωστά.
1: Τι να βγάλει μέσα. Γαβράκι είναι. Δεν είναι κανένα ψάρι, δεν είναι κανένα φαγκρί.
0: Ναι, έχει δίκιο, αλλά μου βγαίνουν διάφορα ένστικτα.
1: Εντάξει, το καταλαβαίνω. Βγάζει το άχτι σου. Και πρέπει να τρως συχνά τώρα το καλοκαίρι γιατί έχει δύσκολη χρονιά.
0: Σωστά, έχει δίκιο.
1: Θέλω να πω αυτό το καλοκαίρι. Βγάλει το άχτι σου πάνω στο γαύρο.
0: Αλλά μου έκανε εντύπωση, ρε παιδί μου. Δηλαδή το 80%. Τσιπούρα και γάβρο. Τσιπούρα και γάβρο. Βρέθηκε βέβαια και ένας χριστιανός, ο οποίος είναι δικός μου άνθρωπος.
1: Α, για πες.
0: Ο οποίος έδωσε μια διαφορετική απάντηση για το ψάρι το οποίο προτιμάει το καλοκαίρι.
6: Γίδα βραστή. Και προβατίνα.
7: Από ψάρι.
6: Δεν τα θέλω εγώ το ψάρι, είμαι πονήσιος. Καλά, έβριτα να πάνω. Ψάρια ούτε να βλέπω, θέλω. Προβατίνα στα κάρβουνα και μπυρίτσα για κρασάκι.
1: Εντάξει, γονήσιος.
0: Τα βλέπω.
1: Ακούει, λέει προβατίνα και τι.
0: Στα κάρβουνα.
1: Στα κάρβουνα και κάτι άλλο είπε.
0: Και μυρίτσα και κρασάκι.
1: Και προβατίνα και κάτι άλλο. Τι άλλο είπε γιδί.
0: Και γίδα βραστή. Γίδα βραστή και προβατίνα γιατί είναι βουνίσιος, είναι από τα Καλάβρητα.
1: Γίδι, είπα εγώ. Η γίδα, να ξέρεις γίδα, έκανε η γιαγιά μου στο χωριό, γι' αυτό το λέω. Εγώ δεν τα τρώω. Δεν μου αρέσει γενικώς το αρνί. Αυτό δεν είναι. Όχι ότι από λόγο λέω. Δεν μου αρέσει. Λοιπόν, αλλά η γιαγιά έκανε δικιά της, ήταν η κατσίκα και την έκανε γιαγιά μου γίδα στιφάδο. Το χειρότερό μου, δηλαδή. Δεν υπή... Βέβαια, όσοι την τρώγανε, λένε ότι ήταν πεντανόστιμη και είναι πεντανόστιμη. Εγώ δεν τρώω ούτε την προβατίνα, ούτε το γίδι. Αλλού πάει το μυαλό μου όταν λέω γίδι.
0: Τέλος, για την προβατίνα δεν έχεις δίκιο.
1: Με τίποτα.
0: Κορυφή.
1: Με τίποτα.
0: Κορυφή σου λέω.
1: Ούτε να τη μυρίσω. Ούτε. Εδώ έχουν βγάλει και μπέργκερ προβατίνας και μπιφτέκια.
0: Δεν υπάρχει σου λέω.
1: Τόσο σ' αρέσει
0: εσένα. Ναι, ναι. Πραγματικά.
1: Πολύς κόσμος τρώει, αδερφός μου.
0: Τα ψάρια την προτιμώ.
1: Την προβατίνα. Από τα ψάρια.
0: Όχι. Και λέει ο Ανδρέας από τον Πειραιά, καλημέρα. Όταν τρως γαύρο, λέει, τον τρως όταν η ομάδα σου νικάει στο μπάσκετ. Ναι, ακριβώς. Ο real blogger Μαρίδα ψηλή με χόρτα και ρετσίνα και πας σε Ελλάδος.
1: Ναι.
0: Άκρος καλοκαιρινό.
1: Ναι, είναι και τα χόρτα εμένα με το γαύρο μου είναι το καλύτερό μου.
0: Ό,τι πρέπει.
1: Άκρος προβατίνα.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Σταύρος.
0: Βέβαια. Παϊδάκια. Ποπ, πεθαίνω. Ο Σταύρος, μπράβο στην κυρία. Επέλεξε το σωστό δρόμο αναφορικά με το λόγο που τρώει το γαύρο. Ναι, η κυρία είπε το τρώει γιατί είναι Ολυμπιακός. Γι' αυτό το τρώει. Υπάρχουν λοιπόν διάφορες απόψεις, διάφορα γούστα σχετικά με τα ψάρια τα οποία προτιμάμε.
8: Έχουμε όμως λόγω οικογένειας που εγώ είμαι από την Πρέβεζα,
0: ναι, ναι.
8: Μια πολύ μεγάλη διαμάχη Πρεβεζάνη με τους Μυτιλινέους.
0: Για πες μας.
8: Είναι ποιοι από τους δυο έχουν τις καλύτερες κουτσομούρες.
0: Ποιοι έχουν.
1: Ποιοι έχουν.
0: Ποιοι έχουν τις καλύτερες κουτσομούρες.
1: Ωραία κουτσομούρα, μ' αρέσει.
0: Η Πρεβεζάνη ή οι Μυτιλινέοι, όπως λέει.
1: Μυτιλινέοι.
0: Οι Μυτιλινέοι έχουν τις καλύτερες κουτσομούρες.
1: Εγώ θεωρώ ότι η Μυτιλινή θα έχει πιαθάει. Να μου πεις και πώς το πες.
0: Ποιο.
1: Η Πρεβεζέη.
0: Η Πρεβεζάνη. Ο Ευκλήδης πάντως όπως καταλαβαίνεις είναι εκεί. Είναι στις κουτσομούρες.
1: Κουτσομούρες, εντάξει.
0: Εκεί είναι το κουτσο... αγαπημένο.
1: Ωραία είναι, ωραία είναι η κουτσομούρα. Ωραία. Είναι και φρέσκια.
0: Ωραίο το κουτσομουράκι. Αν είναι και μικρό και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μια χαρά. Εντάξει, καλά, πάμε την άλλη.
1: Και καλαμαράκια μας αρέσουν, καλαμαράκια μας αρέσουν, δεν έχουν κόκαλα. Και χταποδάκι μας αρέσει, και γαριδούλα μας αρέσει, και καραμίδα. Όλα αυτά τέλος πάντων, και ιδίως τα καλαμαράκια να τα τρώμε, μας αρέσουν πάρα πολύ.
0: Καλημέρα και στον Νίκο από τα Σεπόλια. Καλημέρα, λέει, στραβάδια. Πάρτε μια καλοκαιρινή φωτό. Τι μας έχει στείλει εδώ.
1: Στραβάδια μας είπε.
0: Ναι.
1: Πω. Ναι.
0: Σε πείραξε.
1: Όχι, παιδί μου, πας καλά.
0: Έχει στείλει φωτογραφία από τη Χαλκιδική.
1: Α, παπά.
0: Ωραίος, Νικόλα. Ναι. Καλά να περνάς. Ναι.
1: Και ο Κωνσταντίνος λέει: ψάρι βουνού, ίσον προβατίνα.
0: Σωστός.
1: Συμφωνεί μαζί σου.
0: Σωστός. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε. Καλημέρα. Μόνο για λαγοκέφαλους μη μας πείτε, παιδιά, όλα τα υπόλοιπα είναι δεκτά. Τώρα, αγαπητοί φίλες και φίλοι, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια, γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Με συντήρηση και ασφάλιση, όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε και εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
1: Υπάρχει ένα δωμάτιο στο σπίτι σου που πάντα σε καλωσορίζει για ύπνο. Το υπνοδωμάτιο. Κάνε μια βόλτα από τα Lidl και ανανέωσε το με τη σειρά Livarno. Διάλεξε σετ παπλωματοθήκες και σεντόνια μαξιλαροθήκες, εργονομικό ή hydro-cool μαξιλάρι, αλλά και επιτραπέζιο φωτιστικό LED και ξυπνητήρι για να δημιουργήσεις έναν χώρο που θα σε κάνει να ανυπομονείς να πεις καληνύχτα. Και για ακόμη περισσότερη άνεση, ολοκλήρωσε τη βραδινή σου χαλάρωση με τις άνετες μπιτζάμες ή το νυχτικό Εσμαρά. Γλυκός ύπνος κάθε μέρα, γιατί αξίζει. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Καλημέρα και στον Σπύρο. Αυτός λέει που είναι από το Καρπενήσι, πρέπει να πει ότι το αγαπημένο του ψάρι είναι το ψαρό νέφρι, γιατί είναι από νησί και ξέρει. Καλημέρα και σε σένα, φίλε. Καλημέρα, αρετή μου. Καλαμαράκια, λέει, και χταπόδι λιαστό στα κάρβουνα. Ωραία, τι έχει γίνει σήμερα.
1: Λοιπόν, η μαμά, η Κυριακοστούλα, γράφει ένα ωραίο μήνυμα. Λέει, τι ωραία εκπομπή, ξεφεύγουμε λίγο από τους πολιτικούς. Μπράβο, ρε παιδιά. Καλαμαράκι, είναι πάει καλαμαράκι.
0: Καλημέρα, καλημέρα και στο Δημήτρη. Συναγρίδα και σφυρίδα, πτωχή μου προλετάρι. Λέει ο Δημήτρη. Και δίκιο, ναι, γιατί εμείς κινούμαστε εκεί στη Γόπα, στην Αθερίνα και τα λοιπά.
1: Ναι, για τη Σαρδέλα.
0: Ο Δημήτρης εδώ, συναγρίδα και σφυρίδα. Τι να κάνουμε, Δημήτρη μου.
1: Ο Μιχάλης. Και του Ιωσήφ του αρέσει ο γάβρος, αλλά έχει πολλά χρόνια να φάει. Μα πάρα πολλά χρόνια. Αυτό λέει ο Μιχάλης, δεν ξέρω τι εννοεί.
0: Χωρίς πλάκα έφαγα το Σάββατο.
1: Ναι, αλλά κάτι άλλο εννοεί.
0: Γαβράκι. Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω.
1: Καταλαβαίνεις, σε πειράζουνε, μωρέ. Καταλαβαίνω.
0: Και ο Θεόφιλος λέει: ο τύπος με την προβατίνα στον κάλπ με τα ψάρια μου θύμισε τον τύπο που ρώτησε σερβιτόρο στο Μέτσοβο: τι έχεις από θαλασσινά? Και ο σερβιτόρος απάντησε: αλάτι. Καλημέρα και στο Γιώργο, παιδιά. Ξηφία σουβλάκι, λέει. Όχι, ναι. Δεν το λέει έτσι, λέει. Ξηφία σουβλάκι, ρε γίδια.
1: Ναι. Και ο Δημήτρης ο Χριστούλιας, καλημέρα Δημήτρη μου. Καλημέρα, Δημήτρη. Λέει ψαρονέφρη. Και εσύ του ψαρονεφιού είσαι, έτσι. Ναι,
0: δικός μας είναι και αυτό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, άλλοι προτιμάνε για παράδειγμα, ξέρω για εγώ, τα τσιπούρες, ας πούμε, ναι, και τα λοιπά.
7: Άλλο παράδειγμα επιτυχίας, η ηχθοκαλλιέργεια.
0: Να.
7: Έχουν γίνει άλματα πρόοδου.
0: Ναι.
7: Ιδιαίτερα στην τσιπούρα και το λαβράκι.
0: Α, ο πρώην πρωθυπουργός.
1: Ναι, δεν μ' αρέσει ούτε η τσιπούρα ούτε το λαβράκι.
0: Τσιπούρες και λαβράκι.
1: Εγώ γενικώ δεν τρώω χθιοτροφείου. Ναι. Προτιμώ να φάω σαρδελίτσα, γάβρο, μαριδάκι, τέτοια.
0: Α, σου λέει τώρα ο πρώην πρωθυπουργός.
1: Ναι, ο πρώην πρωθυπουργός.
0: Σου λέει και ο νυν πρωθυπουργός.
1: Ναι.
7: Στην ηχθιοκαλλιέργεια.
0: Να τα.
7: Είμαστε η πρώτη δύναμη παγκοσμίως σε τσιπούρα και λαβράκι.
0: Πρώτοι είμαστε σε όλο τον κόσμο. Σε τσιπούρες και λαβράκια. Πρώτοι είμαστε. Και στους ροφούς. Και σε όποιους ροφούς.
9: Έχω πάρα πολύ καλό μνημονικό.
0: Νάτος.
9: Θυμάμαι το σχήμα της πέτρας που έπιασα ροφό στην Κάρπαθο το 1992.
0: Είχε πιάσει το 1992 ροφό στην Κάρπαθο.
1: Ροφό στην Κάρπαθο. Ένα ροφό έχετε πιάσει, γι' αυτό το θυμάται ο κ.
0: Γιατί
1: Μπολέκης.
0: Κάνει και ψαροτούφεκο.
1: Κάνει. Κάνει.
0: Και ο Αλέξης κάνει ψαροτούφεκο.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας εννοείς. Βεβαίως.
10: Αν το ζητούσατε, θα σας έδινα εγώ φωτογραφίες μου. Βγάζω και selfie. Μπορώ να σας έδινα και μία με ψαροτούφεκο, αν θέλετε, γιατί μου αρέσει και το ψαροτούφεκο.
0: Έχουμε ψαράδες. Μικροί ψαράδες έτοιμοι.
1: Μπράβο για την δράση. Λοιπόν, ο Δημήτρης είναι ο φίλος που σου στείλε το λάδι.
0: Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Λέει μπαρμπούνια, βρε παιδιά. Ωραίο. Το μπαρμπούνια είναι ελληνικό. Δημήτρη μου, καλημέρα. Πολύ ωραίο το μπαρμπουνάκι.
0: Και ο Νίκος εδώ, γαρίδα σαγανάκι και ο λίγο καλαμαράκι.
1: Ο Διονύσης μιλοκόπη σούπα.
0: Μπράβο, ναι. Μια χαρά.
1: Ναι.
0: Για πάμε στον Παναγιώτη Βολάνη, ο οποίος είναι ήδη στο στούντιο για τα νεότερα για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, αγαπητέ Παναγιώτη.
1: Έλα, Παναγιώτη μου.
11: Καλημέρα και πάλι. Τι να πω εγώ στον Ιωσήφ, τα έχουν πει όλα οι ακροατές. Εδώ και μία ώρα λέει για γαύρους. Έχουν να φάνε γαύρο.
0: Περίμενε τώρα, γιατί είχα μήνυμα για σένα.
1: Τι?
0: Και το είχα σημειώσει. Νάτος. Ο φίλος μας ο Γεράσιμος και λέει: καλημέρα, αγαπητέ ομοτίγανε. Είμαστε γάβεροι δηλαδή, στο ίδιο τηγάνι. Παναγιώτη Βολάνη, συγχαρητήρια για την παρουσία σου. Τα καλαμάρια πρέπει επιτέλους να καταλάβουν ότι οι γάβροι, εκτός ότι είναι πιο πολλοί, έχουν και υπέροχο χιούμορ. Ήθελα να σου προτείνω, όταν παρουσιάζεις την κίνηση, να προτείνεις και εναλλακτικές διαδρομές, εφόσον και όπου υπάρχουν βέβαια. Καλή συνέχεια και καλές τύχες στον θρύλο μας, Γεράσιμος. Εγώ το μετέφερα το μήνυμα ακριβώς όπως ήρθε.
11: Πολύ ορθολογική προσέγγιση. Θα τη λάβω υπόψη μου.
0: Ναι.
11: Να προτείνουμε και εναλλακτικές επιλογές. Αλλά τώρα αυτό που λέει εδώ η Ιωσήφ για τους γαύρους δεν ισχύει τους τελευταίους μήνες, αλλά δεν πειράζει.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε, γιατί όπως λέει και η Ελένη, είμαστε και πρώτοι στους χάνους.
11: Εντάξει.
0: Εγώ το σημειώνω απλά.
11: Με εμένα πάντως το αγαπημένο μου ψάρι είναι οι γλώσσες, αν και τηγανητές.
1: Και ψητή γίνεται.
11: Είναι δυνατές.
1: Ωραίο ψάρι.
11: Αλλά τώρα θα πω την κίνηση.
0: Για πάμε
11: να με του γαύρου. Γιατί, ναι.
1: Φτάνει με του γαύρου, φτάνει.
11: Ταλαιπωρία για του οδηγού παραλιακά στο ρεύμα προ Γλυφάδα τη Ποσειδόνο, από Παλαιό Φάληρο μέχρι παραλία Καλαμακίου, λόγω σύγκρουση δύο χυμάτων στο ύψο τη Μαρίνα Φλίσβου. Στο ίδιο ρεύμα, η ταλαιπωρία συνεχίζεται και από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Απροσπέλαστη άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και η κάθοδο από Αγίου Αναργύρου μέχρι Περιστέρη. Ουρές οχημάτων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα της Ιεράς Οδού στο Εγάλεο από Θιβών μέχρι Ελαιώνα. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνιας. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα σε Μαρούσι και Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Βουλιαγμένης, από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό.
12: Energy, Energy, Energy, 94,2. Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα. Η Φαντό. Όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Ντας, Πόλο, Γκυλαρός, Downtown, Παλαμαϊκή, Γκάμπελ. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ. Σετ πετσέτες της Γκυλαρός από 19 ευρώ. Σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη Φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, ταπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων, σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών, με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη Υφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23666.
13: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
14: Επιμένω.
13: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
14: Υπερέχουμε.
13: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
14: Ξεχωρίζουμε.
13: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
14: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
13: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
14: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
13: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
14: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
15: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
16: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
15: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
16: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
15: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
16: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
15: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
17: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. WellCare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
18: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
19: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
20: Κόκαλα.
19: Έτσι, μπράβο.
21: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
22: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
23: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
24: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Το μικρόφωνο η Χρυσά Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αθηνών, από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά και από τη Συμβολή με τη Λεωφόρο Κηφισού έως τον Ελαιώνα. Ανακοινώνονται λίγο μετά τις 11 το πρωί βάσεις αγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Φέρεται να ομολόγησε ότι τον σκότωσε έπειτα από καυγά. Δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για επανένταξη στα F-35 η Τουρκία. Δηλώνει το State Department σε επίσημη απάντηση προς το Κογκρέσο. Σημειώνει ότι η αμερικανική νομοθεσία και πολιτική για το ενδεχόμενο μεταφοράς των μαχητικών παραμένει αμετάβλητη. Περισσότερα στο real.gr.
25: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Καθυστερήσεις στον Κηφισό από το ύψος των Κτέλεως, Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρη, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Κηφισίας, από Μεταμόρφωση έως Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία.
25: Real FM. Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
26: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.

0: Άλλο ένα ταλαντούχο πλάσμα το οποίο έφυγε σαν σήμερα, η Amy Winehouse. Πάλεψε με τους δαίμονές της.
1: Απίστευτη φωνή.
0: Μόλις τα 27 της χρόνια, εκεί που έφτασε στην κορύφωση της καριέρας της. Δεν άντεξε και έφυγε από τον μάταιο του το κόσμο. Σαν σήμερα λοιπόν φεύγει από τη ζωή η Amy Winehouse το 2011. Εδώ διασκευάζοντας με το δικό της ιδιαίτερο τρόπο το Will You Still Love Me Tomorrow.

0: Πάμε παρακάτω, πάμε λίγο στην πολιτική δραστηριότητα, αγαπητή Αμαλία. Χθες είχαμε τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Πορτογάλο ομολογό του. Ακολούθησαν δηλώσεις, κοινή συνέντευξη τύπου, εκεί όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, στις επερχόμενες εκλογές, οι οποίες, όπως είπε για άλλη μια φορά, θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
1: Επανέλαβε. Νομίζω για 14η φορά να έχω μετρήσει σωστά.
0: Ναι, και επιτέθηκε για άλλη μια φορά στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την για παροχολογία.
2: Η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη πάλι με μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 27, όπου δυστυχώς βλέπουμε δυνάμεις να μην έχουν μάθει τίποτα. Είναι πολύ εύκολο όταν είσαι στην αντιπολίτευση να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Μάλλον το κάνουν βέβαια και με τη βεβαιότητα ότι εκ του ασφαλούς, επειδή και ήδη ίσως ξέρουν ότι θα κερδίσουν εκλογές, με το αζημίωτο είναι, τζάμπα είναι. Όμως αυτή τη στιγμή οφείλουμε να κρατήσουμε σταθερό το τιμόνι.
0: Απάντηση στην δήλωση αυτή του Πρωθυπουργού έδωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσουκάλας. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε.
3: Ο Πρωθυπουργός σήμερα εμφάνισε συμπτώματα οξείας κρίσης αυτοκριτικής. Για πρώτη φορά αποφάσισε να μετανοήσει δημόσια για όσα ο ίδιος ακοστολόγητα έταζε ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και δεν έκανε τίποτα εξαπατώντας τους πολίτες.
0: Και ο Κώστας Τσουκαλάς συμπλήρωσε επίσης ότι η 13η σύνταξη που προτείνει το ΠΑΣΟΚ είναι μετρημένη, είναι κοστολογημένη και ότι προτείνουμε σε δύο δόσεις ακριβώς επειδή τα έχουμε μετρήσει.
1: Ναι.
0: Αυτό είπε ο Κώστας Τσουκαλάς. Βέβαια, αυτό θα τραβήξει.
1: Πάντως υπάρχει αυτό το πίστη, γιατί το ΠΑΣΟΚ λέει ότι ένα μέρος την πρώτη χρονιά και τη δεύτερη, εφόσον είναι στην κυβέρνηση, και την τρίτη χρονιά θα δοθεί ολόκληρη 13η σύνταξη.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα είχαμε την ανεξαρτητοποίηση του κυρίου Φάμελου.
1: Ναι, αλλά και βολές από πρώην συντρόφους του.
0: Για να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Φάμελος.
4: Γνωστοποίησα στον πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση. Γιατί όλη μου η ζωή ήταν συνδεδεμένη με την οργανωμένη δράση στην αριστερά, στο συνασπισμό και στο ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή του. Όμως όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση. Λυπάμαι πολύ για αυτό το αδιέξοδο.
0: Λυπάται πολύ λοιπόν για αυτό το αδιέξοδο ο κύριος Φάμελος και δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του. Δέχεται βολές, όπως είπε η Αμαλία, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, και κυρίως κύκλοι της νέας ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι το αδιανόητο το έκανε εκείνος, το αδιέξοδο το έφερε εκείνος. Ο ίδιος είναι το αδιέξοδο, ήταν το αδιέξοδο. Και μάλιστα επικρίνει τον κύριο Φάμελο γιατί δεν παραδίδει την έδρα του. Ενώ ο ίδιος, όταν υπήρχαν ανάλογα περιστατικά, ζητούσε επιμόνως από όσους είχαν παραιτηθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ να παραδώσουν την έδρα τους.
0: Ήταν 13 Νοεμβρίου του 2023 όταν είχαν φύγει ο κύριος Τσακαλώδος και η κυρία Πέρκα. Και ο κύριος Φάμελος τότε σε συνέντευξή του στον Γιώργο Κουβαρά έλεγε:
5: Να θυμίσω σε όλους ότι όλοι μας, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε υπογράψει ένα κώδικα διοντολογίας πριν κατεβούμε υποψήφοι. Που λέει ότι είμαστε και πολιτικά και ηθικά δεσμευμένοι να επιστρέψουμε τις έδρες μας στο κόμμα που μας εξέλεξε.
6: Άρα έπρεπε να έχουν δώσει τις έδρες πίσω.
5: Είναι μια πολιτική και ηθική δέσμευση, την οποία εγώ οφείλω, επειδή σέβομαι τη διοντολογία και τη δημοκρατία, να την υπενθυμίζω.
6: Και φαντάζομαι ισχύει και για όποιες μελλοντικές αποχωρήσεις.
5: Είναι προφανές αυτό.
0: Προφανέστατο. Και για όλες τις μελλοντικές αποχωρήσεις.
1: Δάσκαλε, παιδί, δάσκες και νόμους δεν ετήρεις, λένε στο χωριό μου.
0: Τώρα, εκεί αν έχω καταλάβει καλά, παίζεται και ένα παιχνίδι σχετικά με το ποιος παίρνει την έδρα, εάν κάποιος την παραδώσει. Ακούω διάφορα. Κατάλαβες, παίζεται και ένα τέτοιο παιχνίδι στο παρασκήνιο.
1: Ναι, πάντως
0: έχει ξεσπάσει ένας πόλεμος εκεί.
1: Τώρα, για να πω κάτι. Ο καθένας μπορεί να θέλει να παραιτηθεί από μια κοινοβουλευτική ομάδα, είναι δικαίωμά του. Έτσι, νομίζω ότι αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι. Θα συμφωνήσω όμως με κάποιους που λένε ότι όταν φεύγεις από ένα κόμμα με το οποίο έχεις ψηφιστεί, γιατί ο κ. Φάμελος και κάθε κύριος Φάμελος, η κυρία Αντοπούλου παρέδωσε την έδρα, ο κ. Σιμών και Δίκογλου παρέδωσε την έδρα, ο κ. Κόκαλης παρέδωσε την έδρα, ο κ. Καραμέρος παρέδωσε την έδρα. Το λέω για να. Έτσι. Έχεις εκλεγεί με τους ψήφους που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν ψηφίσεις μόνο πρόσωπο, ψηφίσεις και κόμμα. Άρα καταλαβαίνω και την αντίδραση των πρώην συντρόφων του κ. Φάμελου. Το λέω.
0: Ναι. Βρήκε ευκαιρία και ο κύριος Κασελάκης. Περιμένει στη γωνία κάθε φορά που γίνεται κάτι τέτοιο. Ο κύριος Κασελάκης έκανε βίντεο στα social media χρησιμοποιώντας και μουσική υπόκρουση από το Games of Thrones.
7: Έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ Αυστοκράτης Φάμελος. Αυτός ο οποίος περίμενε υπομονετικά για ώρες ένα καράβι από την Πάρο να φτάσει. για να υπάρξει απαρτίαση μια κεντρική επιτροπή η οποία με απέκλεισε ή να μπορεί να γίνει ο διάδοχος μου έστω και παράνομα. Αυτός λοιπόν περίμενε το καράβι την απαρτία, τώρα πρώτος πηδάει από το καράβι. Γιατί? Α, στο όνομα των αρχών και των αξιών της αριστεράς. Ρε δεν τρέπεστε να μιλάτε έτσι την αριστερά. Παραδεχτείτε το. Όλα για την καρέκλα είναι. Τουλάχιστον τώρα γλιτώνουν όσοι έχουν μείνει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ από ώρες και ώρες απίστευτης ανούσιας φλιαρίας.
0: Ωραία περνάνε. Ωραία,
1: πάρα
0: δεν
1: πολύ ωραία το
0: πω,
1: κλίμα. Είναι μια ωραία ατμόσφαιρα. Μια ωραία ατμόσφαιρα εκεί.
0: Παιδιά, σας τρολάρει ο κύριος Χασελάκης και το κακό είναι ότι έχει πάτημα για να σας τρολάρει. Αυτό είναι το κακό. Το πρόβλημα είναι αυτό. Από εκεί και πέρα είχαμε και μια δήλωση από την κυρία Κούφο Νικολάκου της Ελλάς σχετικά με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
1: Ναι, θα ενεργοποιούσε το ένταλμα σύλληψης έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σε περίπτωση που υπήρχε επίσκεψη στην Ελλάδα,
1: βέβαια,
0: του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ρωτήθηκε από το Ρενάτο Λέκα στο UAN.
8: Ο Μαμντάν, για παράδειγμα, ως ηγέτης των Δημοκρατικών, θα συλλάμβανε τον Νετανιάχου από ό,τι είπε. Εσείς, αν ήσταν κυβέρνηση.
9: Υπάρχει ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Εφαρμόζουμε το ένταλμα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.
8: Άρα στη χώρα μας ο Νετανιάχου θα μπορούσε να έρθει αν είχαμε την Ελλάς στη διακυβέρνηση του τόπου.
9: Είναι πάρα πολύ σαφή τα πράγματα για μας. Εμείς από το πρώτο λεπτό έχουμε μιλήσει για γενοκτονία από το Ισραήλ στη Γάζα.
0: Βέβαια ο Μαμντάνι βγήκε και είπε ότι εγώ βέβαια δεν έχω λύτη νομική κάλυψη για να μπορέσω να κάνω σύλληψη. Έτσι, στα λόγια το είπε. Τώρα η κυρία Κουφονικολάκου λέει ότι αν ήθελε να επισκεφθεί την Ελλάδα, εμείς θα ενεργοποιούσαμε το ένταλμα σύλληψης. Ναι. Του BB.
1: Του BB.
0: Του BB.
1: Ναι, ναι,
0: τους
1: ναι.
0: Λέμε DD.
1: Ναι, ναι.
0: Τους λέμε Mimi.
1: Ναι, ναι. Gigi.
0: Είναι BB και Mimi.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτά είναι κοντά.
1: Ναι, και Gigi.
0: Καμιά φορά μιλούσε.
1: Όχι, Gigi, ο BB. Το λέω προς Θεού, δεν λέω κάτι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά λέω καμιά φορά μπορεί να μιλάει ο BB με το Mimi.
1: Α, ναι.
0: Καμιά φορά.
1: Καμιά φορά μπορεί να μιλάει.
0: Λέω εγώ τώρα.
1: Α, λες εσύ. Ναι. Κάτι ξέρεις. Κάτι ξέρεις.
0: Όχι, βέβαια.
1: Α,
0: εγώ, εγώ δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις εσύ τίποτα. Ναι, το ξέχασα αυτό.
0: Αυτά τα ωραία συμβαίνουν και ταυτόχρονα έχουμε και συνέχεια στην κόντρα μεταξύ του κυρίου Σαλμά και του Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Για την Οβάρτης.
0: Χθες λοιπόν νέα επίθεση από τον κύριο Σαλμά από το Βήμα της Βουλής. Κατηγόρησε τον Άδωνη Γεωργιάδη ότι είχε παρέμβει ώστε η Οβάρτης να δώσει κάποια διαφήμιση σε κάποια συγκεκριμένα μέσα ώστε να έχει καλύτερη μεταχείριση κτλ. Υπήρξε και απάντηση από τον Άδωνη Γεωργιάδη να ακούσουμε τι είπανε και οι δύο πλευρές.
10: Χρησιμοποιώντας την εξουσία που απορρέει από τις κυβερνητικές του θέσεις, ζητούσε από επιχειρήσεις που ως υπουργός με τις αποφάσεις του επηρέαζε τον τζίρο τους να χρηματοδοτούν μέσα ενημέρωσης για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα πάνω σε αυτό. Αυτό είναι παθητική δωροδοκία και σε κάθε περίπτωση είναι ο ορισμός της διαπλοκής.
11: Προχώρησε νέες σκοφαντίες σήμερα στη Βουλή με ξαναζεσταμένο φαγητό από στοιχεία της δικογραφίας για την Οβάρτης, για την οποία έχω ήδη αρχιοθετηθεί. Λυπούμε που ένας πρώην συνάδελφός μου και πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας έχει φτάσει σε τόσο χαμηλό σημείο όπου εκτοξεύει συνεχώς λάσπη απλώς και μόνο για τη μισή το Μητσοτάκη και εμένα.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω η συνέχεια θα
1: στα
0: είναι
1: δικαστήρια.
0: Στα δικαστήρια.
1: Ναι. Λοιπόν, είχαμε και μια είδηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά τα F-35 και την Τουρκία. Λοιπόν, και είναι πολύ σημαντική αυτή η είδηση, γιατί το λέω. Γιατί ουσιαστικά είναι ένα πρώτο και ηχηρό σήμα απέναντι στις αιτιάσεις της Άγκυρας για την πρόσκτηση των μαχητικών αεροσκαφών F-35. Λοιπόν, απόκτηση. Το State Department, απαντώντας σε επιστολή του Δημοκρατικού Βουλευτή Wesley Bell για τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, τις κυρώσεις Κάτσο, το πρόγραμμα των F-35 και τις σχέσεις της Τουρκίας με τη Χαμάς, το Γραφείο Νομοθετικών Υποθέσεων του State Department τονίζει πως η αμερικανική πολιτική για το ενδεχόμενο μεταφοράς μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία παραμένει αμετάβλητη. Και αυτό γιατί η Άγκυρα φυσικά δεν έχει πληρώσει μέχρι σήμερα τις προϋποθέσεις που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία. Αυτό επισημαίνει το State Department σε απάντησή του προς το Κογκρέσο. Άρα τι λέει το State Department? Ότι δεν μπορεί η Τουρκία να πάρει F-35 ούτε να ακυρωθούν οι κυρώσεις Κάτσα.
0: Ναι, απλά εγώ να προσθέσω ότι λέει ότι προς το παρόν δεν πληρεί
1: τις
0: προϋποθέσεις.
1: Αν φύγουν, κοίτα, έχεις ακούσει μετά όλα από αυτά που λέγανε εκεί τα τουρκικά δημοσιεύματα ότι έχουν, θα πάνε τους S-400 σε μια χώρα του κόλπου και τα, έχεις ακούσει μετά από αυτό να γίνει κάτι άλλο?
0: Μέχρι τώρα όχι, αλλά αυτό το προς το παρόν.
1: Μα το προς το παρόν γιατί σου λέει δεν υπάρχει.
0: Αφήνει ανοιχτό το παράθυρο. Όχι, ότι αν αλλάξει κάτι.
1: Φυσικά, αν αλλάξει κάτι, θα το δούμε.
0: Για παράδειγμα,
1: αυτό.
0: Δηλαδή, αν πουλήσει του S400.
1: Ναι, λέω όμως ότι είναι ξεκάθαρο το πρόβλημα. Ότι τώρα ούτε. Ναι,
0: όπως είναι τώρα η κατάσταση.
1: Δεν
0: ναι.
1: μπορεί να πάρει F35. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Τώρα, εσύ πιστεύεις ότι πολύ εύκολα ο Ταγίπ Ερντογάν θα τα χαλάσει με τον Πούτιν και δεν θα έχει S400. Θα το δούμε αυτό. Εγώ δεν βλέπω πάντως. Βλέπω μια φωνή από τα μέσα ενημέρωση στην Τουρκία για το συγκεκριμένο θέμα. Ενώ το είχαν κάνει. Το είχαν. Θυμάσαι πώς το είχαν. Λέγανε ότι τα παίρνουμε τα F35, πάνε οι S400 σε άλλη χώρα. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύουν όλα αυτά. Θα τα δούμε το επόμενο διάστημα.
0: Τώρα, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι αν αναζητάτε έναν καλοκαιρινό προορισμό που συνδυάζει πολυτέλεια, χαλάρωση και κυρίως εύκολη πρόσβαση από την Αθήνα, το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort σας περιμένει στο Λουτράκι. Ένα πεντάστερο παραθαλάσσιο resort χτισμένο σε ιδιωτική Χερσόνησο, με πολυτελή δωμάτια και βίλες, τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία, μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες, σπα αθλητικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Ένας ιδανικός προορισμός για ζευγάρια, οικογένειες και απαιτητικούς ταξιδιώτες σε απόσταση μικρότερη της μίας ώρας από την Αθήνα. Το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort σας περιμένει. Αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς φιλοξενίας στην Ελλάδα.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Έλα, Μαλία, γιατί κεγόμαστε να μάθουν. Δηλαδή, κρεμόμαστε από τα χείλη σου. Θέλουμε να μάθουμε την τιμή του πετρελαίου.
1: Εντάξει, θέλετε να μάθετε.
0: Εσύ οδεύει και, ναι. Και ο Παπαδημητρίου.
1: Ναι, α, εγώ και ο Μπάμπης ο Παπαδημητρίου. Ναι. Οδεύει ολοταχώς προς τα 97 δολάρια το βαρέλι με μία άνοδο. Τι το ήθελα και το είπα. 2,90%. Δηλαδή είναι 96,79. Καταλαβαίνετε ότι το 97. Δεν ξέρω τι θα γίνει μες τη μέρα, πολύ εύκολα. Το 97 με το 97 με το 100 δολάρια, τα 100 δολάρια, δεν απέχουν και πολύ. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, έτσι πραγματικά, είναι. Και το πόδι του, θα έλεγα. Γιατί όσο η κατάσταση περιπλέκεται και ο πόλεμος συνεχίζεται, και έχουμε και την εμπλοκή και τον Χούθη στον Περσικό κόλπο, καταλαβαίνετε ότι η αναστάτωση στην ενεργειακή αγορά θα παραμείνει. Με τις τιμές του πετρελαίου να ανεβαίνουν και τις τιμές της ενέργειας γενικότερα, γιατί είδαμε και το φυσικό αέριο να ανεβαίνει και το ηλεκτρικό ρεύμα στη χοντροπολική να αυξάνεται. Άρα είναι ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, πραγματικά.
0: Απλά είναι αυτό το μικρόβιο, ρε παιδί μου. Όσοι έχουν κάνει οικονομικό ρεπορτάζ και το έχουν στο αίμα τους, όπως είναι η Αμαλία, ναι, ναι, ή όπως είναι ο Παπαδημητρίου, επειδή έχουν το οικονομικό ρεπορτάζ, έχουν και τις γνώσεις που να ψάξουν, που να δουν τι γίνεται κτλ. Μπαίνουν συνέχεια
1: και ψάχνουν. Είναι μικρόβιο αυτό, να ξέρεις.
0: Είναι μικρόβιο, δεν φεύγει αυτό. Οπότε το κορίτσι μπαίνει εκεί πέρα, κοιτάζει, ναι, τάσεις, ναι, αναλύσεις κτλ.
1: Δηλαδή, αν δείτε, ειλικρινά, αν δείτε τώρα πώς ανεβαίνει το πετρέλαιο, και, γιατί βλέπω σε μια πλατφόρμα που έχω μπει και τις εντολές από κάτω. Πώληση και αγορά. Πόσοι πουλούν και πόσοι έρχονται και αγοράζουν. Τα συγκεκριμένα συμβόλαια εννοώ. Ναι, είναι απίστευτο. Βέβαια, κάποιοι βγάζουν. Το έχει πει ο Ιωσήφ από χθες, προχθές. Πάρα πολλά χρήματα. Αυτά τα σκαμπανεβάσματα στην αγορά του πετρελαίου έχουν καλά κάνει κάποιους. Ζάμπλου τους, πραγματικά. Έχουν βγει τεράστια ποσά. Τεράστια ποσά.
2: Energy. Energy. Energy. 94,2. Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
3: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
2: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
3: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
2: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
3: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
2: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
3: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
2: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
4: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Θιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
2: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγόνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
3: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
5: 90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Real FM. Η ώρα είναι 10.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
13: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση των Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίου Αναργύρου έως Περιστέρη. Στην κάθοδο της Κηφισίας, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά και στην άνοδο της Συγκρού. Καθυστερήσει σημειώνονται ανατμήματα σε Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, Κατεχάκη και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Τέλος μπαίνει στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών εκτάσεων, καθώς μετά τις 11 το πρωί αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Φώτια ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροδοδασική έκταση στο Δερβαίνη Θεσσαλονίκης. Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά. Φώτια ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροδοδασική έκταση στο Δερβαίνη Θεσσαλονίκης. Για την κατάσβεση επιχειρούν

0: Δημοκρατία. Ενώπιον των δικαστικών αρχών, ο διοικητής της ημέρας, ο Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο 28χρονος φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του σε βάρος του εκκρεμού ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων του Ιράν εξαπέλυσε Ηνωμένες Πολιτείες για 12η συνεχόμενη νύχτα με απολογισμό 2 νεκρούς και 11 τραυματίες. Οι ένταρτες Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για τα χτυπήματα κατά 2 πετρελοφόρων της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την απόκτηση του 27χρονου Κροάτη μέσου Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, που με τη μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ ανακοίνωσε η Αυστριακή Λίντσερ. Στον Άρη χρησιμοποιήθηκε μεταγραφή του Άγγλου μέσου Ντέλε Μπασίρου που αγωνιζόταν στη Βότφορντ. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αιθύρως με τοπικές βροχές σε βόρεια και ανατολικά υπηρετικά, σποράδες και έβια. Άνεμοι μεταβλητοί ως 6 μποφόρ. Πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων το απόγευμα στην Αττική με μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ρίτσα.
1: Ρίτσα. Να σου πω ότι παρά τη ζέστη έχω μια ανεξήγητη ζωντάνια. Ναι. Και πραγματικά με προβληματίζει αυτό.
2: Πώς καταφέρνω. Κατά πάνω στην είδηση, αγαπητέ μου.
1: Πώς καταφέρνω με τόση ευκολία να ανοιγοκλίνω τα βλέφαρά μου. Ναι, δηλαδή αυτή τη ζωντάνια δεν την μπορώ να την εξηγήσω.
2: Τόση ζωντάνια έχει. Ναι, μπράβο, ναι, αγόρι μου. Ναι, ναι, μπράβο. Ναι. Αυτό θα σε βοηθήσει να αναπτύξει και την καριέρα σου σιγά-σιγά. Ε?
1: Ναι, γιατί είμαι πάνω στην ανάπτυξη τώρα.
2: Γι' αυτό το λέω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Η ζωή ανοίγεται μπροστά σου, οπότε έχεις το χρόνο
1: όλες
2: σου να αναπτυχθείς.
1: Ναι, ναι.
2: Πες εσύ πάνω, κατά πάνω στην είδηση, τώρα που είσαι φρέσκος, γεμάτος ζωντάνια.
1: Να δώσω την πρώτη είδηση.
2: Αναζήτηση και τα λοιπά, και ναι, τα λέμε. Ναι.
1: Να τη δώσω.
2: Να τη δώσεις, πουλάκι μου.
1: Είναι 9 λεπτά μετά τις 10. Καλημέρα σας.
2: Pop, pop. Εδώ είμαστε και θα είμαστε για τις επόμενες 2 ώρες. Το ένα μικρόφωνο τον ακούσατε, ο Γιώργος Παγάνης.
1: Ρίτσα Μπιζόγλη στην αντοχή, στην ανοχή και στο άλλο μικρόφωνο επίσης.
2: Στον ήχο, ο Γιώργης Νταβαρίνος, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η Εύη Βουγιουκλιώτη, τα κλειδιά της εκπομπής, η Δήμητρα Πανανού.
1: 2-11-200-8-200, εκεί ακούτε τη φωνή της Εύης. Παρακαλώ να είστε ευγενικοί μαζί της. Είναι και προχωρημένο καλοκαίρι. Έχουμε θέρρος. Περάσαμε και την περίοδο μετά τις ημέρες, μάλλον μετά 43-44 βαθμούς. Πόσο είχε εκεί, πόσο έφτασε χθες.
2: Ναι, 44 περίπου. Αλλά εντάξει, ήταν, ναι, είναι ο πρώτος καύσωνας. Και αργά ήρθε.
1: Πολύ αργά ήρθε, ναι.
2: Αργά ήρθε. Σε λίγο θα δούμε τα της κίνησης, αλλά η αίσθηση που, ναι, έχουμε, γιατί εμείς πρώτα ζούμε και μετά γράφουμε, είναι ότι είναι καλύτερα τα πράγματα. Είναι λίγο καλύτερα, έτσι, εκτός από τον Κηφισό. Ο Κηφισός είναι μια κατηγορία μόνος του.
1: Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Επαναλαμβάνω, στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας.

0: Να πούμε ότι σήμερα συμπληρώνονται 8 χρόνια από τη μαύρη εκείνη η μέρα στο Μάτι, με τους 104 νεκρούς. Ερωτήματα που για μένα παραμένουν ακόμα και σήμερα και για τους περισσότερους αναπάντητα για το τι έγινε. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα, οι μνήμες είναι νοπές. Υπάρχουν άνθρωποι ακόμα και σήμερα που δεν έχουν μιλήσει. Έχουν χάσει δικούς τους ανθρώπους, αλλά δεν έχουν μιλήσει μέχρι σήμερα. Είναι αρκετοί, δεν θα πούμε ονόματα. Όσοι το βιώσαμε, αυτό που βιώσαμε εμείς από την ασφάλεια του στούντιο, θα σας πω ότι ξετυλίχθηκε μπροστά μας ένα δράμα το οποίο κράτησε πάρα πολλές ώρες. Αλλά εμείς μεταδίδαμε κάτι άλλο. Δηλαδή, μπήκαμε για μια φωτιά στο Νέο Βουτσά κάποια στιγμή, νομίζω νωρίς το απόγευμα.
1: Πιο πριν είχε τη φωτιά στην Κινέτα.
0: Στην Κινέτα, είχαν πάει από εκεί τα πυροσβεστικά.
1: Ακριβώς.
0: Κόψαμε το πρόγραμμα, θυμάμαι, για τη φωτιά στο Νέο Βουτσά. Όταν πια πέρασε η φωτιά στη Μαραθώνος.
1: Πριν, συγγνώμη που σε διακόπτω,
0: ναι,
1: γιατί το θυμάμαι και εγώ ανεξίτηλα, υπήρξε η δεύτερη εστία κοντά στον Ταού Πεντέλης.
0: Στον Ταού Πεντέλης, ναι, ναι.
1: Και μετά. Είχαμε τη φωτιά που λες στον
0: και
1: Ιωβουτσά.
0: Πέρασε στη Μαραθώνος. Είχαμε τους συναδέλφους, όλα τα κανάλια, δεν είμαστε μόνο εμείς, όλοι οι σταθμοί παντού και τα site είχαν τους συναδέλφους έξω και μεταδίδανε τις ειδήσεις. Λέγαμε λοιπόν ότι δεν πάει καλά το πράγμα. Όταν πέρασε στη Μαραθώνος, μπήκε πια μέσα στο Μάτι. Κάποια στιγμή αρχίσανε και ερχόντουσαν πληροφορίες για τους νεκρούς. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν μπορεί να το μεταδώσει κανένας, μόνο αν έχει επιβεβαίωση από την πυροσβεστική
1: ή
0: από
1: την
0: περίπτωση.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Το λέγανε και οι συνάδελφοι. Αρχίσαμε και βγάζαμε λοιπόν τους ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, τους δημάρχους της περιοχής, όλους αυτούς. Οι οποίοι λένε: έχουμε πληροφορίες για νεκρούς, έχουμε πληροφορίες για νεκρούς. Κάποια στις 11 ή 10-11 το βράδυ βγάζουμε έναν υπουργό της κυβέρνησης, να το ξεχάσω ποτέ.
1: Εσύ συγκεκριμένα, γιατί ναι, παρακολουθούσα ναι, ως τηλεθεατής.
0: Και λέει: ποιος σας είπε για νεκρούς? Δεν το ξεχάσω ποτέ. Λέω, μα το λένε οι άνθρωποι, οι δήμαρχοι της περιοχής που γυρνάνε με τα αυτοκίνητα όπου μπορούν.
1: Θυμάμαι,
0: μου λένε, δεν υπάρχει, μου λέει κανένας νεκρός, κανένας νεκρός.
1: Εγώ θυμάμαι το σοκ σου. Και επειδή την Ρίτσα τη γνωρίζω ως συνάδελφο αρκετά χρόνια πλέον.
0: Ναι, σοκαρίστηκα.
1: Και είχα και τη χαρά και την τιμή να συνεργαστώ η Ρίτσα μέσα στο, εννοείται στο στούντιο, εγώ έξω, στον Αλφα, στο παρελθόν, στις ειδήσεις του Αλφα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος και στεναχωριέται και συναισθηματικός είναι, όμως διατηρεί την ψυχραιμία της στον αέρα.
0: Μα δεν αφορά κανέναν το δικό μου συνέστημα.
1: Ναι. Στον αέρα είναι πάντα ψύχρεμη. Εκείνη τη στιγμή, εγώ θυμάμαι την ταραχή της. Δηλαδή, θυμάμαι τα μάτια της.
0: Πάγωσα, γιατί λέμε για νεκρούς και εκείνος χτυπιόταν στον αέρα. Δεν θα το ξεχάσω, χτυπιόταν. Επίσης, δεν θα ξεχάσω την επόμενη μέρα που πήγαμε να βγάλουμε δελτίο από το σημείο. Νομίζω τους νεκρούς, τους πρώτους νεκρούς τους βρήκε ο Κώστας Αρικάς από τον Αλφα.
1: Κώστας Αρικάς από τον Αλφα.
0: Το θυμάμαι.
1: Ναι, σωστά.
0: Είναι η ομάδα αυτή με τα αυτοκίνητα που τους βρήκε φωτιά μέσα.
1: Έχουν σταματήσει, αν δεν κάνω λάθος.
0: Σταματήσαν σε ένα πλάτωμα. Ναι.
1: Και βλέπουν, για να κάνω ζωντανό, και
0: ναι,
1: μακροσκοπικά, δηλαδή όπως λένε οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες, με το μάτι αντιλαμβάνονται ότι έχουν να κάνουν με νεκρούς ανθρώπους.
0: Ο Κώστας τους είχε. Ο Κώστας ήταν, ναι, αν θυμάμαι καλά.
1: Ο Κώστας είχε δηλαδή εικόνα. Δεν την μετέδωσε ο Αλφα και καλά έκανε.
0: Καλά, δεν μπορούσε.
1: Δεν θα μπορούσε, αλλά θέλω να πω ότι ήταν απόδειξη. Η
0: ναι,
1: πρώτη απόδειξη, σε εισαγωγικά ή χωρίς, είναι αυτή. Προκύπτει από εκεί.
0: Ναι, είναι μια φοβερή στιγμή. Η δεύτερη μέρα, λοιπόν, την επόμενη μέρα πήγαμε να βγάλουμε δελτίο από το σημείο, από ένα σημείο. Το έλεγα και χθες στον Γιώργο, εκτός αέρα, αυτό που είδαμε δεν περιγράφεται. Δεν περιγράφεται. Απλώς θα πω ότι υπάρχει μια ιστορία σε αυτές τις δεκάδες εκεί από το Μάτι, μιας γυναίκας η οποία έβγαλε τα παιδιά και τη μάνα της από το σπίτι για να κατευθυνθούν προς τη θάλασσα, φοβούμενοι, αφού έχει περάσει φωτιά τη Μαραθώνος, ότι θα καούν ζωντανοί μες στο σπίτι. Το σπίτι, θέλω να σας πω ότι μας το δείξανε μετά, δεν είχε τίποτα.
1: Και πάντως μέσα θα ήταν ασφαλής χώρος.
0: Οι άνθρωποι καήκαν όλοι. Ήταν, δηλαδή δεν κάηκε ούτε. Αλλά μέσα στον πανικό, το καταλαβαίνω. Και εγώ το ίδιο θα έκανα και οποιοδήποτε.
1: Ακριβώς.
0: Τα παιδιά σου, τα παιδιά σου, τη μάνα σου, πάμε να φύγουμε. Παιδιά,
1: δεν μπορείς παρά να δικαιολογήσω.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι τραγικό αυτό που θα πω. Έχουμε να κάνουμε με θύματα, με οικογένειες, με παιδιά,
0: ναι,
1: όπως
0: ναι,
1: λες,
0: ναι,
1: με ηλικιωμένους, με μητέρες, με πατέρες. Στον πανικό που σου προκαλεί η επερχόμενη φωτιά.
0: Δεν μπορείς
1: και
0: να...
1: άμα πνέει κιόλας ισχυρός άνεμος,
0: σωστό,
1: δεν προλαβαίνεις να σκεφτείς. Εκεί το ένστικτο της αυτοσυντήρησης κατά πάσα πιθανότητα σε οδηγεί δυστυχώς σε λάθος.
0: Ναι, λένε, αλήθεια είναι αυτό.
1: Αυτό που μας έλεγαν έμπειροι πυροσβέστες, θυμάμαι παλιά στο ρεπορτάζ τότε που αναφέρθηκα. Πολύ έμπειροι πυροσβέστες. Γιατί εγώ δεν μπορούσα να το διανοηθώ. Μάλιστα, ήμασταν με τον Γιώργο τον Κουρδί στην Ηλία και μας το έλεγαν αυτό.
0: Αλλά στο 7, το 7 είναι τώρα, Γιώργο, αυτό.
1: Ναι,
0: το 7 ή το 8.
1: Το
0: 7, ναι, ναι.
1: Και θυμάμαι που μας έλεγαν έμπειροι πυροσβέστες, το λάθος που γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι δεν επιλέγεις να πας σε καμένο. Θα μου πεις πώς θα πας σε καμένο. Έρχεται η φωτιά να σε κάψει. Πώς θα κινηθείς εσύ δηλαδή στα πλάγια της φωτιάς? Πρέπει να πας σε καμένο ή να βρεις ένα χώρο να προστατευθείς. Αν είσαι έξω, δεν είσαι πιο γρήγορος από την ταχύτητα της φωτιάς, ειδικά αν είναι κατάφυτη η περιοχή και αν πνέουν ισχυροί άνεμοι. Αυτά είναι πράγματα τα οποία εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να τα σκεφτείς. Κανένας δεν μπορεί να τα σκεφτεί. Μόνο ένας επαγγελματίας ή ένας πολύ έμπειρος πυροσβέστης.
0: Και μετά από χρόνια, να πούμε, γιατί ζήσαμε στην αρχή της ιδιωτικής τηλεόρασης, όταν οτιδήποτε συνέβαινε, καλούσαν οι τηλεθεατές στο τηλεφωνικό κέντρο των σταθμών και έλεγαν συμβαίνει αυτό, συμβαίνει αυτό, και το μετέδιδε στον αέρα και έλεγε συμβαίνει αυτό, να πάει η αστυνομία ή έπαιρνε την κάμερα και πήγαινε εσύ. Για χρόνια αυτό λοιπόν είχε ατονίσει. Mm-hmm. Την περίοδο, τη στιγμή στο μάτι, έπαιρνε ο κόσμος τηλέφωνο. Το θυμάμαι σαν τώρα, Γιώργο. Mm. Παίρναν τηλέφωνο, είμαστε μέσα στη θάλασσα.
1: Ήταν για ώρες μες στη θάλασσα.
0: Ήταν για ώρες μες στη θάλασσα. Και παίρναν τηλέφωνο και βγαίναν όσο είχαν μπαταρία και όσο μπορούσαν να μιλήσουν. Παίρναν τηλέφωνο και δίναν το στίγμα τους, ναι, ζητώντας βοήθεια.
1: Και επειδή εμείς λέμε τώρα καλοκαίρι, μα πώς είναι δυνατόν, γιατί πνίγηκαν, χάθηκαν άνθρωποι μες στη θάλασσα.
0: Α, εννοείται, εννοείται.
1: Λοιπόν, πώς γίνεται, λέει, μέσα στο καλοκαίρι να καθούν άνθρωποι και μάλιστα εκεί που μπορούσαν να πατήσουν κιόλας. Και γίνεται, διότι έρχεται ο καπνός, ο αέρας το ρίχνει πάνω στους ανθρώπους. Και είναι λογικό ότι θα επιχειρήσουν να απομακρυνθούν, επιλέγοντας να ανοιχθούν στο νερό. Άρα γίνεται. Εγώ ένα σχόλιο μόνο θέλω να κάνω. Να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι χάθηκαν άδικα. Να πω ότι σε εκείνα τα σπίτια ήταν, το λέω και ανατριχιάζω, γιατί και εμένα οι κόρες μου μέχρι κάποια ηλικία τις φιλοξενούσαν ο παππούς και η γιαγιά, την περίοδο που και εγώ και η μητέρα τους δεν βγαίναμε σε άδεια. Θέλω να πω ότι υπήρχαν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Παιδιά, όπου η μαμά και ο μπαμπάς εργάζονταν στην Αθήνα και βρίσκονταν εκεί, επειδή δεν θα μπορούσαν να είναι μόνα τους στο σπίτι, με τον παππού και τη γιαγιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ένα είναι αυτό. Το άλλο που θέλω να πω είναι πραγματικά θλιβερό και τραγικό να μην ενημερώνεις ανθρώπους για τον επερχόμενο κίνδυνο. Με οποιοδήποτε τρόπο. Τηλεβόα, με το αυτοκίνητο, να κορνάρεις, να βρεις έναν τρόπο. Εκεί οι άνθρωποι αυτό που πάνε σε δύο δικαστήρια ήταν πως δεν είχαν καμία, μα καμία ενημέρωση
0: από την αρχή μέχρι το τέλος
1: για τον επερχόμενο κίνδυνο.
0: Καμία.
1: Και αυτό είναι το μεγαλύτερό μας πρόβλημα.
0: Και όσοι κατάλαβαν τι συμβαίνει και μπήκαν στα αυτοκίνητα για να φύγουν, εγκλωβίστηκαν, είναι αυτοί που βρήκε, που λέγαμε νωρίτερα για τον Κώστα Σαρικά από τους.
1: Ναι. Και ξέρεις, για τον Λεωρίτσα θα το πω ολόκληρο, γιατί και δεν πειράζει και ας αρχίσουν να. Γιατί όταν ήρθε το 112, ναι, και ήμουνα εγώ εδώ στο Real FM και κάναμε εκπομπές. Θυμάμαι μηνύματα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Α, το 112 και μας έστειλε και μας κινητοποίησε και μας έκανε και τζάμπα εστάλει και αυτό και μας έχει ταλαιπωρεί. Ναι, καλά κάνει και μας ταλαιπωρεί.
0: Δεν πειράζει,
1: καλά κάνει και μας ταλαιπωρεί.
0: Το θέμα μας είναι να μην χάνεται κανείς.
1: Ας έρθουν 150 μηνύματα 112. Δεν μπορεί να το κάνετε αυτό το πράγμα κάποιοι διαλυμένοι στον εγκέφαλο. Δεν γίνεται να συγκρίνεται μια περίοδο που δεν έχει πάρει κανένα στο παραμικρό μήνυμα με μια άλλη περίοδο που φεύγουν για 112.
0: Υπάρχει και αντίθετη άποψη. Μπορεί κάποιο να μην το θέλει το 112. Πετάει το κινητό του, εύκολο. Δεν είναι τίποτα αυτό. Μπορεί να μην το χρησιμοποιήσει. Δεν είναι όλοι να συμφωνούμε σε κάτι, αλλά ότι η χρήση του 112 είναι σωτήρια δεν το συζητώ καθόλου. Λοιπόν, έχουμε Παναγιώτη Βολάνιο για την κίνηση. Τα είπαμε λίγο εμεί, Παναγιώτη. Αλλά...
2: Καλημέρα.
0: Για πε.
2: Ισχύει ότι είναι κάπω βελτιωμένη κατάσταση. Απλά έχουμε να πούμε πράγματα. Ουρές οχημάτων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Απροσπέλαστη δρόμη περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνοιας. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Πυκνή ροή στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου και από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα, ενώ στο ρεύμα προς Πειραιά καθυστερήσεις σημειώνονται στο ύψος του Αλίμου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός, στο Φάλιρο, στην Μικρά Ασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Τότε τι είπατε είναι καλύτερα εγώ τα πράγματα?
2: Είναι πιο περιορισμένη η κατάσταση.
0: Οι περιγραφές σου με στείλανε στον κουβά. Τι είναι αυτό, τι έχω πει εγώ τόσο? Τι έλεγα ότι είναι καλύτερα? Πρώτα ζούμε και μετά γράφουμε. Υπερβολές του κυτρινού τύπου. Υπερβολές του κυτρινού τύπου.
1: Είναι, μου θυμίζει ένα αρχιστάκτη που είχα παλιά όταν ήμουν ψηφιακά. Ακού που είχα πάει ένα κείμενο και μου λέει: μια χαρά είναι το κείμενό σου. Έχω κάνει λίγες αλλαγές. Έχω αλλάξει λίγο την αρχή, τη μέση και το τέλος.
0: Λίγο. Λιγάκι.

0: Βουλάνη, μη φεύγεις. Ρωτάνε φίλοι, συνάδελφοι που είναι φανατικοί του Ολυμπιακού, καμία μεταγραφή θα πεις για τον Ολυμπιακό?
1: Αρχικά,
2: πρέπει
1: να δούμε τι θα γίνει με το θέμα του Τζολάκη.
2: Εγώ αυτά, συγγνώμη για παρένθεση, εγώ αυτά θα τα πω στο Σταυρακάκι, μπορείτε να συνεχίσετε εσείς κανονικά.
1: Εντάξει, θα τα πούμε.
0: Λέει όμως, δεν σταματάει. Σε παραδείγμα.
1: Η μεγάλη κρεμότητα είναι το θέμα του τερματοφύλακα. Γιατί σε δύο εβδομάδες παίζει προκριματικά με την Αϊμέγγεν και δεν ξέρει αν θα έχει τον Τζολάκη ή ποιο θα είναι αντικαταστάτη.
0: Και έχουμε ζητήματα εκεί, έτσι.
1: Δεν είναι η πιο σημαντική θέση είναι αυτή.
0: Να πούμε, εντάξει κύριε Δημήτρη, είχε ενημέρωση από τον Παναγιώτη Βολάνιο.
2: Κατά τα άλλα, στα τη ημέρα είναι καταρχάς η επικαιρότητα είναι πυκνή. Έχει πάρα πολλές εξέλιξεις. Σήμερα έχουμε, ας πάμε από αυτά που θα δούμε. Ναι. Έχουμε το Κισαία, αυτό το μεγάλο πρόγραμμα 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η έγκριση είναι ανάμεσά του, μάλλον μέσα σε αυτό εντάσσεται και η ασπίδα του Αχιλέα. 25%, αν δεν κάνω λάθος, είναι η ελληνική αμυντική βιομηχανία μέσα που συμμετέχει. Θα έχει και μια 10 η ώρα είναι αυτό, τώρα σε εξέλιξη πρέπει να είναι. Ξεκινάει. Και στη συνέχεια θα έχει ενημέρωση από τον αρμόδιο υπουργό, στους συναδέλφους, ίσως μας πει κάτι και ο Χρήστος Μαζανίτης.
0: Ναι.
2: Θα δούμε.
0: Θα τον αναζητήσουμε. Να πούμε απλώς ότι, συγγνώμη, το εξοπλιστικό πρόγραμμα που περιέγραψες, αναφέρθηκες, περιλαμβάνει την κορονίδα του νέου πακέτου, την ασπίδα του Αχιλέα, τον θόλο αμυντικής θωράκισης δηλαδή της χώρας.
2: Ναι.
0: 3,5 δις εκτιμάται ότι είναι το κόστος. Η ασπίδα του Αχιλέα θα αντικαταστήσει το κατακαιρματισμένο σημερινό σύστημα αεράμινας με μία δομή. Με κοινό δηλαδή παρανομαστή, μία δομή που θα μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε απειλή. Πύραυλο, ντρόν, οτιδήποτε. Όχι ότι τώρα είμαστε ανοχήρωτοι, μια χαρά οχυρωμένοι είμαστε, αλλά είμαστε σε άλλη φιλοσοφία. Εδώ θα έχουμε ένα ενιαίο σύστημα. Και νομίζω ότι αυτό καθένας, κάθε μια το αντιλαμβάνεται πόσο σημαντικό είναι.
2: Νομίζω ναι. Και είναι τεράστιο το κόστος. Έτσι είναι. Ναι, μιλάμε για το μεγαλύτερο πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί ποτέ. Θα το δούμε. Θα μάθουμε και τι είπε ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Δένδιας.
0: Και επειδή ακούω από το πρωί τα δελτία μας και είδα και τα τηλεοπτικά προγράμματα που παρακολουθώ το πρωί από την ώρα που σηκώθηκα. Να πω και κάτι ακόμα. Εμείς εδώ φιλοξενήσαμε ειδικούς που μας έλεγαν πολύ ψύχρεμα ότι η Τουρκία, ως προς το αεροπλάνο το υπερσύγχρονο, το 5ης γενιάς, το F-35, σαφώς και είχε μια πιθανότητα να βρεθεί ξανά σε μια προοπτική επιστροφής. Αλλά για να συμβεί αυτό, προαπαιτούμενο είναι με κάποιο τρόπο να ξεφορτωθεί, το λέω πάρα πολύ λαϊκά, το ρωσικό αντιπυραυλικό σύστημα S-400. Εάν αυτό δεν το κάνει, ούτε ο νόμος Κάτσα απενεργοποιείται, ούτε το νομοσχέδιο που έχουν ψηφίσει ξεχωριστά επί των ημερών του Τραμπ στην πρώτη του θητεία.
2: Αυτό ψάχνανε, να τους ξεφορτωθούν ψάχνουν.
0: Γι' αυτό υπάρχει ανακοίνωση σήμερα από το State Department ότι, παιδιά, κοιτάξτε, δεν είναι πίσω.
2: Ναι.
0: Δεν έχει γυρίσει. Γιατί εδώ έχουμε βάλει κάποιες προϋποθέσεις. Εκπληρώθηκαν, όχι. Το λέω διότι θυμάμαι που φωνάζαμε όλοι και κλαίγαμε εδώ πέρα εθνική ταπείνωση, εθνική ήττα, εθνικό το ένα, εθνικό το άλλο. Και λίγη ψυχραιμία, ρε λεβέντες και λεβέντες.
2: Υπάρχει και άλλη άποψη. Πάντα στη ζωή υπάρχει και άλλη άποψη.
0: Ναι, στα θέματα της άμυνας όμως, ρίτσα μου, καλό είναι.
2: Υπάρχει άλλη άποψη. Δεν είναι τόσο.
0: Να κοιτάμε την κοινή λογική.
2: Έτσι κι αλλιώς η Τουρκία ψάχνει να τους ξεφορτωθεί. Βέβαια, γι' αυτό πήγε και 16 φορές στη Ρωσία ο Φιντάν.
0: Ναι, έγραψε ο Μαζανίτης προχθές την Κυριακή και εγώ δεν το γνώριζα. Το διάβασα στο ρεπορτάζ του Χρήστου στη Real News. Ότι εδώ παίζει ρόλο και ο Παναγιώτης Γαλιατσάτος και το ότι θα πει Ρωσία.
2: Αυτό σου λέει, γι' αυτό πήγε 16 φορές ο Φιντάν.
0: Μπορεί να πει η Τουρκία, εγώ θέλω να πάνε στη Σομαλία.
2: Ναι, ναι.
0: Άμα που είναι οι Ρώσοι, όχι, δεν πάνε.
2: Μα
0: δεν
2: πάνε. Η προεργασία έχει γίνει. Γι' αυτό πηγαίνει συνέχεια ο Φιντάν στη Μόσχα και κάνει αυτά τα ραντεβού. Μήπως μπορέσουν. Δεν είναι εύκολα πράγματα έτσι κι αλλιώς.
0: Δεν είναι. Γιατί για το Κατάρ που συζητάγανε και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, επειδή αυτές οι δύο χώρες έχουν αμερικανικά συστήματα, δεν κουμπώνουν, λέει, οι S-400. Οι αν κουμπώσουν, φοβούνται ότι οι Ρώσοι μπορεί να πάρουν πράγματα που δεν θέλουν να τα μάθουν οι Αμερικανοί. Καταλαβες.
2: Ναι, ναι, δεν είναι εύκολο. Και αν γίνει, θέλει και χρόνο, θέλει 2-3 χρόνια, όταν θα έχει ήδη ξεκινήσει η εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα F-35. Έτσι κι αλλιώς θα έχει ξεκινήσει.
0: Ναι,
2: όπως και να έχει. Και επίσης στις ειδήσεις της ημέρας, την οποία θα συζητήσουμε νομίζω και το επόμενο χρονικό διάστημα, είναι φυσικά το ειδικό δικαστήριο.
0: Ναι.
3: Energy. 94,2. Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio-site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
4: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
5: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
4: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
5: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
4: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
7: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
8: Πάλι για τα φαγητά μας.
7: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
8: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
7: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
8: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
7: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
9: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γίνης. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γίνης Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
10: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
11: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
12: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία. Είναι μία.
13: Στη φρουτοπία. Ιταλία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και φθονία, σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
14: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
15: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε εξέλιξη είναι αγροτοδασική φωτιά στο Δερβαίνη Θεσσαλονίκης. Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές επίγειες και νεαρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής. Τέλος μπαίνει στην αγωνία των υποψηφίων των παλαιλανδικών εκστάσεων, καθώς μετά τις 11 αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Αρχίζει σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η τρίμερη συζήτηση της πρότασης αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία κατατέθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Περισσότερα στο real.gr. Ενώπιον των δικαστικών αρχών οδηγείται εντός της ημέρας ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου.
18: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
17: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 30 στο Ηράκλειο.
19: Μιντέα.
20: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
20: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
20: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
21: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Εγάλεω ως Νέα Φιλαδέλφια, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Κηφισίας, στο Νέο Ψυχικό, στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Καλημέρα σας. Βλέπω τα ίδια επιχειρήματα ξανά και ξανά. Είναι προφανές ότι και δεν ακούτε και από κάπου τροφοδοτήστε. Αναφέρομαι στη φίλη μου την Εύελιν. Λέει, άρα και, το μάτι, και στο μάτι, για το μάτι, η χώρα έχει συνέχεια, ειδικά όταν τόσα χρόνια το ανύπακτο ρημοτομικό του ματιού δημιούργησε τα διέξοδα και τους εγκλωβισμούς. Να εξηγήσουμε στον κόσμο, βέβαια, γιατί η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιβράβευσε με θέσεις ευθύνης στους επικεφαλείς πρωταγωνιστές στην πυροσβεστική και αστυνομία. Λοιπόν, απάντηση. Για αυτό που λέτε, γιατί δυστυχώς δεν λέτε ακριβώς την αλήθεια. Λέτε τη μισή αλήθεια. Πράγματι προήχθησαν όλοι άπαντες. Και αυτός που έγινε μετά επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος και καταδικάστηκε γιατί προσπαθούσε να ελέγξει όσα θα έγραφε εκεί ο πραγματογνώμονας. Και άλλοι. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο. Λέτε ανύπαρκτο ρημοτομικό του ματιού. Γιατί σας είπε κανείς ότι οι ιδιοκτήτες σπιτιών εκεί πέρα δεν πλήρωναν φόρους. Δεν πλήρωναν δέκο. Σας είπε κανείς ότι είχαν παράνομα τα σπίτια τους? Απάντηση και σε αυτό και ένδειξη. Για πείτε μου εσείς που ξέρετε, Εύελιν, πόσα σπίτια κατεδαφίστηκαν μετά την καταστροφή με την τραγωδία του ματιού? Πόσα αυθαίρετα σπίτια κατεδαφίστηκαν? Γιατί εγώ το παρακολούθησα το θέμα για πολλούς μήνες και χρόνια και θέλω να σας πω ούτε ένα. Αν λοιπόν ήτανε όπως περιγράφετε τα πράγματα εσείς, παράνομοι ή μη παράνομοι, δεν θα μπορούσε να επιληφθεί η πολεοδομία μετά από αυτή την τραγωδία? Γι' αυτό σας λέω, ορισμένοι ψάχνετε να βρείτε άλοθη. Άλοθη ψάχνετε να βρείτε σε υποθέσεις όπως είπε η Ρίτσα, με πολύ μεγάλα ερωτηματικά, με πολύ μεγάλα ερωτήματα. Αναπάθετε, και δίνετε μόνοι σας τις απαντήσεις, δίνοντας άλοθη, γιατί έτσι γουστάρετε.
1: Καλά μου, υπάρχει έτσι πάντα γουστάρετε. Η άλλη άποψη. Εντάξει, υπάρχει άλλη άποψη. Και ο Ιωάννης ο Κουφάκος λέει, και εκείνος λέει κάτι διαφορετικό. Υπάρχει άλλη άποψη. Ξέρεις, είναι πολύ δύσκολο, νομίζω, να αλλάξεις την άποψη ενός ανθρώπου η οποία είναι πολύ δεδομένη. Έχει Ρίτσα μια μου, συγκεκριμένη οπτική.
0: Στήθηκε ολόκληρη ιστορία με το, η ρημοτομία και τα αυθαίρετα του ματιού. Γιατί δεν κατεδάφισαν ούτε ένα μετά?
1: Ναι, ούτε όχι, ένα. Ότι υπήρχε πρόβλημα με τη ρημοτομία, υπήρχε.
0: Ωραία, ναι, η μοναδική πόλη είναι που είχε πρόβλημα.
1: Όχι, όχι. Καλά, η μισή δήμη είναι έτσι.
0: Και δεν τους λέγανε, αν δεν φτιάξετε τη ρημοτομία, δεν σας δίνουμε άδεια.
1: Απλώς λέω ότι ο κάθε άνθρωπος έχει μια διαφορετική και έχει ξέρουμε μια διαφορετική απλά, έδραση στα πράγματα.
0: Δίνουμε στην ανικανότητα άλοθη, αν αυτοί που έχουν κατά την άποψή μας την ευθύνη είναι δικοί μας άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Εγώ έχω άλλη λογική.
1: Εσύ έχεις άλλη λογική και ο καθένας έχει διαφορετική οπτική, μωρέ Γιώργο. Δεν είναι, δηλαδή ο καθένας βλέπει διαφορετικά τα πράγματα. Βλέπει ότι θεωρεί ότι είναι υποτομία ή θεωρεί ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη θεωρεί ή βάζουν τη διαδικασία του συμψηφισμού. Δεν είναι ναι, ο πόνος. Δεν είναι, ξέρεις, διαφορετικά τα πράγματα.
0: Μπράβο, μπράβο και καλά πάμε. Σε ένα άλλο θέμα τώρα, γιατί βλέπω ότι έχει πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχεις δει και εσύ. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γίνεται χαμός με τον 28χρονο Αιγύπτη, ο οποίος συνελήφθη ως φερόμενος δράστης.
1: Ναι, είναι καθομολογία πια.
0: Α, έχει ομολογήσει?
1: Ναι, είναι καθομολογία.
0: Την ομολογία λοιπόν ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου, ναι, του Γεωργίου.
1: Ναι.
0: Και ένα ερώτημα το οποίο τίθεται, πέρα από την ουσία της υπόθεσης στα αστυνομικά, είναι πώς αυτός που είναι σεσημασμένος, ο οποίος διαβάζουμε ότι είχε αποπειραθεί να κακοποιήσει το 2024 μια γυναίκα ανήλικη, ενήλικη, δεν γνωρίζω, πώς αυτός
1: ανήλικη,
0: κυκλοφορεί 2 χρόνια στο κέντρο της Αθήνας ελεύθερο. Σοφία Γαλάνη, η οποία κάνει το αστυνομικό ρεπορτάζ.
2: Είναι μια περίπτωση αυτή του 28χρονου Αιγυπτίου που αναφέρεις, Γιώργο, ο οποίος συνελήφθη χθες να μπούμε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου στο κέντρο της Αθήνας. Έχει ομολογήσει και ο ίδιος στους αστυνομικούς ότι ναι, εγώ ξυλοκόπησα μέχρι θανάτου τον Σταύρο Γεωργίου, διότι διαφωνήσαμε. Είχαμε πάει νωρίτερα έξω, πήγαμε μετά στο γραφείο του, στην 3η Σεπτεμβρίου. Διαφωνήσαμε και τον ξυλοκόπησα μέχρι θανάτου. Σήμερα να πούμε και για το ρεπορτάζ ότι θα οδηγηθεί στην Ευελπίδων για τα περαιτέρω από εκεί και πέρα. Είχε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του από τον Μάιο του 2026. Εκκρεμούσε αυτό το ένταλμα σύλληψης και αφορούσε υπόθεση για ασέλεια σε βάρος ανήλικης. Δεν είχε εκτελεστεί όμως, διότι τότε προφανώς δεν είχε εντοπιστεί από την ελληνική αστυνομία.
0: Δεν είχε επιχειρήσει να ασελγήσει σε ανήλικη.
2: Ακριβώς.
0: Το 24.
2: Από το Μάιο του 2026.
0: Α, ποτέ το Μάιο. Το Μάιο του 2026. Από το Μάιο λοιπόν. Και τώρα δολοφόνησε τον ποινικό λόγο. Τον Ιούλιο. Αυτός κυκλοφορούσε ελεύθερος 2 μήνες. Αν τον πετύχαιναν και βρίσκανε ότι έχει απορριφθεί η αίτηση ασύλου, τότε υπήρχε περίπτωση κάπως, ρε παιδί μου, να τον ελέγξουν. Σε διαφορετική περίπτωση, αυτός κυκλοφορεί ελεύθερος, κανονικά.
2: Είχε υποβάλει έτοιμο ασύλου να πούμε στην Ελλάδα στις αρχές του 2023. Ναι. Το οποίο απορρίπτεται σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό.
0: Από το 23.
2: Το 23. Έχει βέβαια δικαίωμα να καταθέσει νέο μεταγενέστερο αίτημα. Ναι, ναι, έχει μια διαδικασία αυτό. Δηλαδή, όταν στην απορριπτική απόφαση ορίζεται προθεσμία κατάθεση προσφυγή σε δεύτερο
0: παίρνει
2: βαθμό.
0: Κάτι. Παίρνει ένα χαρτί για να κυκλοφορεί και σε αστυνομικό έλεγχο να πήρε. Παιδιά, να ορίστε, το έχω κάνει εγώ. Δεύτερο αίτημα για άσυλο.
2: Κατά κανόνα, όταν υπάρχει εκκρεμότητα όσον αφορά την απάντηση που περιμένεις για το αίτημα ασύλου, έχεις δικαίωμα να κυκλοφορείς στη χώρα με βάση το προηγούμενο καθεστώς, βέβαια, γιατί τώρα με το νέο πλαίσιο.
1: Έχει αλλάξει αυτό.
2: Έχει αυστηροποιηθεί και δεν υποτίθεται ότι θα πρέπει να κρατούνται στα συγκεκριμένα διαμορφωμένα κέντρα μέχρι να εκδοθεί η οριστική απόφαση για το αίτημα ασύλου. Τότε όμως, μιλάμε για το 2024, ήταν αυτή η γκρίζα ζώνη, όπως την λέμε, για αυτούς τους ανθρώπους. Η τελεσίδικη απόφαση εκδίδεται στα τέλη του 2025 και είναι απορριπτική. Ναι. Εκεί, κατά κανόνα, οι αρμόδιες αρχές, Υπουργείο Μετανάστευσης, πρωτίστως σε συνεργασία με την ελληνική αστυνομία, πρέπει ο άνθρωπος αυτός να απομακρύνεται από την χώρα. Σε πολλές περιπτώσεις όμως, που αφορά όχι μόνο τον 28χρονο τον συγκεκριμένο, υπάρχουν πολλοί τέτοιοι ακόμα άνθρωποι. Έτσι, πολλές φορές δεν δρομολογείται η έξοδος από τη χώρα. Και μόνο σε τυχαίο έλεγχο της αστυνομίας, αν πέσει κάποιος ή για οποιαδήποτε άλλη υπόθεση, αν συλληφθεί για παράδειγμα, όπως είπες Γιώργο, για άλλη υπόθεση, εκεί μπορεί η ελληνική αστυνομία εκεί θα διαπιστώσει εδώ έπρεπε να έχεις φύγει από τη χώρα εδώ και καιρό. Είναι μια περίπτωση που δυστυχώς την έχουμε δει και άλλες φορές.
0: Ναι, αν ακούει ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Πλεύρης ή οι συνεργάτες του, ας κάνετε τις διαδικασίες, ας συνεννοηθείτε με τον κύριο Ξοχοίδη, με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αυτό το κενό στο πρωτόκολλο. Αυτό που μας περιγράφει η Σοφία Γαλάνη. Ένας τύπος ο οποίος έχει κάνει την αίτηση το 24, έχει απορριφθεί το 23, από το είπες, έχει απορριφθεί, κυκλοφορεί ελεύθερος, κάνει αποπειράτε να κάνει να σελγίσει το Μάιο και δολοφονεί τον Ιούλιο. Είναι κανονική πολιτεία αυτή? Μην λέμε μετά ότι πέσαμε από τα σύννεφα.
1: Ναι. Ωραία, Σοφία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί πραγματικά μας διαφώτισες ένα κομμάτι το οποίο είναι θολό. Είχα και εγώ την αίσθηση αυτή που είπες εσύ, ότι είχε αυστηροποιηθεί το πράγμα. Ναι, αλλά μιλάμε για μια περίοδο από το
2: 24. Μιλάμε για το
1: 24. Οπότε υπάρχει αυτή η γκρίζα ζώνη. Έχεις δίκιο.
2: Ήταν αυτή η γκρίζα ζώνη που δυστυχώς όμως αφορά αρκετούς ανθρώπους. Δεν έχουμε ακριβή αριθμό. Η ελληνική αστυνομία δηλαδή δεν έχει ακριβή αριθμό. Αλλά όταν ρωτήσαμε επανειλημμένα τις πηγές από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, μας είπαν ότι εμείς αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι αν τους για άλλη αιτία ή σε τυχαίο έλεγχο οι αστυνομικοί μπορούν να πέσουν πάνω σε έναν τέτοιον άνθρωπο, εκεί μπορούμε να διαπιστώσουμε τι γίνεται και από εκεί να δρομολογηθούν οι διαδικασίες. Το θέμα είναι ότι ακριβώς για αυτή την γκρίζα ζώνη που αφορά πολλούς ανθρώπους, αυστηροποιήθηκε πλέον το πλαίσιο. Ακούσαμε τις ανακοινώσεις το προηγούμενο διάστημα. Και τώρα πλέον, όταν περιμένεις για το άσυλό σου, κατά κανόνα κρατήσε. Μάλιστα. Κρατήσε τα ειδικά διαμορφωμένα κέντρα. Και όταν απορρίπτεται το άσυλό σου, δρομολογούνται άμεσα οι διαδικασίες εξόδου από τη χώρα. Είναι ακριβώς αυτό το πλαίσιο που ακούσαμε. Το θέμα να το δούμε να εφαρμόζεται κιόλας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Πάμε διαφημίσεις, γιατί επιστρέφουμε τον κύριο Χάρη Θεοχάρη.

0: Real FM.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
1: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
4: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη παραλία Κολυμπήθρες.
5: Για πότε είναι αυτά?
4: Για σήμερα.
5: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
6: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
6: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω

0: άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Ofit FE12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι κοντά μας τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, τον Υφυπουργό Εξωτερικών. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Να ξεκινήσουμε από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, η οποία η αλήθεια είναι έχει πάρα πολλές εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε λοιπόν να ζητήσουμε το σχόλιο σας για την πρόταση του αντισαγγελέα του Αριουπάγου για την παραπομπή Τριαντόπουλου και Αγοραστού στο ειδικό δικαστήριο για το περίφημο μπάζωμα για την αλλίωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών.
2: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να κάνω κάποιο ιδιαίτερο σχόλιο. Η δικαιοσύνη πρέπει να αφαιθεί απερίσπαστη, να κάνει τη δουλειά της, να κάνει τις έρευνές της, να ακολουθήσει τέλος πάντων όλες τις οικονομικές διαδικασίες που προβλέπονται. Είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσει να καταλήξει τα συμπεράσματά της όπως πρέπει και από θέση αρχής θα έλεγα η υπέρμετρη πολιτικοποίηση ή αν θέλετε της δικαιοσύνης ή αν θέλετε ανάποδα η εισαγγελοποίηση της πολιτικής ζωής πρέπει να σταματήσει. Νομίζω ότι πρέπει να την αφήσουμε απερίσπαστη χωρίς επηρεασμούς να κάνει δουλειά της.
0: Επειδή μιλάμε για ειδικό δικαστήριο και ίσως έτσι ανοίξει ο δρόμος του ειδικού δικαστηρίου και για την 717, την περίφημη σήμαση, θέλω να πω ότι θα βαρύνει πολύ το πολιτικό κλίμα. Ως φαίνεται, αν γίνει δεκτή η πρόταση του αντισαγγελέα του Αριουπάγου από το Δικαστικό Συμβούλιο από τον Οκτώβριο και μετά.
2: Κοιτάξτε, φοβάμαι ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο για να γίνει πιο τοξική ο πολιτικός διάλογος. Δυστυχώς, είναι μια επιλογή της αντιπολίτευσης η οποία καταδικάζει τους ανθρώπους από τη στιγμή της άρσης ασυλίας τους και δεν περιμένει να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Νομίζω το παρακολουθήσαμε το προηγούμενο διάστημα. 13 άνθρωποι ήρθε η ασυλία τους και μας έλεγαν ότι είναι καταδικασμένοι ήδη. Ήδη 9 από αυτούς, τέλος πάντων, δεν προχωράει η διαδικασία και απαλλάσσονται. Αντίστοιχα δεν βλέπουμε να ζητάνε συγγνώμη για το ανάποδο. Κοιτάξτε, δεν βοηθάει τον
0: ναι, αλλά όχι ότι δεν τρέχει τίποτα όμως. Δηλαδή θέλω να
1: είναι
0: πω και ένας να είναι. Είναι τέσσερις, αλλά και ένας να είναι πρόβλημα δεν υπάρχει, κύριε Υπουργέ.
2: Εγώ θα ρωτήσω το εξής. Αν αυτοί οι τέσσερις απαλλαχθούν, θα ζητήσει κάποιο συγγνώμη? Όχι, τα ίδια θα μας λένε. Και γιατί μπήκαμε και θα υπάρχουν και άλλες υποθέσεις. Θέλω να πω ότι η πολιτική εκμετάλλευση των υποθέσεων αυτών δεν έχει τέλος και δεν πρόκειται να λάβει τέλος. Γιατί είναι επιλογή η τοξικότητα. Δεν έχει σχέση δηλαδή με το αντικείμενο, με την υπόθεση Α, Β ή Γ, τον ΟΠΕΚΕΠ ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Έχει σχέση με την επιλογή της αντιπολίτευσης να προχωρήσει στο δρόμο της σκανδαλολογίας και της πολιτικής αντιπαράθεσης. Κατά την άποψή μου, η σκανδαλολογία είναι το τελευταίο καταφύγιο του πολιτικά ανίκανου. Δεν είναι αυτό που χρειάζεται η χώρα. Έχουμε δυστυχώς αρκετά προβλήματα. Έχουμε ένα διεθνές περιβάλλον στην εξωτερική πολιτική που το παρακολουθούμε πάρα πολύ επικίνδυνο, πάρα πολύ δύσκολο. Δόξα σε Θεός, υπάρχουν αντιθέσεις και διαφορές σε πολιτικό επίπεδο για το πώς προχωράει η χώρα, αν αυτό που μας λένε βοηθάμε τους στόχους ή τους πλούσιους, τους πολλούς ή τους λίγους, αν η κατεύθυνση φορολογική πρέπει να είναι Α ή Β. Υπάρχουν πεδία αντιπαράθεσης. Κατά την άποψή μου, εκεί θα πρέπει να δίνεται η πολιτική μάχη. Αντί γι' αυτό.
0: Δίνεται και εκεί όμως με τα προγράμματα, γιατί τα κόμματα πλέον καταθέτουν προγράμματα με κοστολόγηση. Και το Πασόκ έχει καταθέσει, είπε κοστολόγηση το πρόγραμμά του και για την 13η σύνταξη.
2: Κύριε Μπεζόγλη, λάθος κάνετε. Θα σας πω γιατί. Γιατί οι κοστολογήσεις του πρώτον είναι αρκετά πρόχειρες, ενώ είναι 2,5 δις η 13η σύνταξη μας λέει ότι είναι 450 εκατομμύρια.
0: Το πρώτο χρόνο.
2: Πρώτο είναι αυτό. Ναι, αλλά πρέπει να μας πει τι θα γίνει και το δεύτερο και το τρίτο και το τέταρτο.
1: Τον τρίτο χρόνο λέει, κύριε Υπουργέ, αλλά 800.
2: Εγώ λοιπόν σας λέω ότι το δημοσιονομικό περιθώριο που έχει η χώρα μας φέτος, μάλλον από 1η-1η-27, είναι περίπου 800 εκατομμύρια, ίσως και ένα δις τραβηγμένα. Το 28 είναι 0 αυτή τη στιγμή. Μηδέν. Δηλαδή δεν έχει καμία δυνατότητα σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες το Πασόκ να δώσει τη 13η σύνταξη. Άρα, εάν κυβερνούσε, θα κόψει στη μέση την τέτοια. Αυτό σας λέω ότι είναι εντελώς πρόχειρο.
1: Γιατί λέτε ότι είναι μηδέν, κύριε Υπουργέ, αν και δεν είναι το χαρτοφυλακείο σας, είναι όμως η ειδικότητά σας οικονομία.
2: Παίρνουμε σε ένα νέο πλαίσιο δημοσιονομικό. Ξέρετε ότι διαπραγματευόμαστε τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τους νέους κανόνες που θα ισχύσουν από το 28. Η χώρα θα αναπτυχθεί. Ως τέτοια πρέπει να αυξήσει την δικιά της συμβολή στον ανθρωπαϊκό προϋπολογισμό και άρα όποιο θεωρητικό δημοσιονομικό χώρο έχουμε φεύγει στο ότι πρέπει να έχουμε αυξημένες συμβολές στον κοινωνικό προϋπολογισμό. Διότι ο προϋπολογισμός, η χώρα μας, η σχέση μας, η οικονομική σχέση...
1: Οπα, σας χάσαμε.
2: Με στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Παίρνουμε από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Αυτά τα δύο είναι προφανώς, παίρνουμε περισσότερα από ό,τι δίνουμε. Παρ' όλα αυτά, αυξάνεται λίγο η συμβολή μας, γιατί εξαρτάται από το ΑΕΠ μας, εξαρτάται από την ανάπτυξη κτλ. Και συνεπώς δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Αλλά σας λέω ότι 1,1 δις, ας πάρω εγώ του Πασόκ την κοστολόγηση. 1,1 δις είναι μόνο αυτά που έδωσε για τους συνταξιούχους. Για τους αγρότες, άλλα τόσα. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, άλλα τόσα. Δηλαδή, εάν κάθε εκδήλωση που κάνει το Πασόκ μοιράζει μίνιμουμ 1 δισεκατομμύριο.
1: Ναι, αλλά και εσείς όμως.
2: Αυτά είναι σιγουριά ότι δεν θα κυβερνήσουν. Οπότε είναι ανέξοδες.
1: Και εσείς όμως ως κυβέρνηση, μήπως κάθεστε απέναντι και περιμένετε λέξη προς λέξη τι θα πει το Πασόκ για να πιαστείτε? Γιατί θέλω να πω ότι εδώ μας έχουν πει με την Ρίτσα από το Πασόκ, νομίζω και ο Σοκαλάς και άλλα στελέχη του Πασόκ, ότι για παράδειγμα για την πρόταση που έκανε το Πασόκ για τις δωρεάν μετακινήσεις των νέων έως 24 ετών, ναι, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και για το Πασόκ αυτό στοιχίζει 35 εκατομμύρια. Δηλαδή η κυβέρνηση 35 εκατομμύρια μπορεί να τα δίνει σε επιδόματα, 150 ευρώ για τους νέους, ας πούμε, αλλά δεν δέχεται το ίδιο ποσό να δοθεί για ένα πράγμα το οποίο ενδεχομένως θα μας λύσει και άλλα ζητήματα. Απάντηση.
2: Η κυβέρνηση έδωσε για τους νέους το αφορολόγητο. Κατά την άποψή μου, αυτή τη στιγμή η έμφαση στους νέους δόθηκε πάρα πολύ στην περασμένη ΔΕΘ. Κανένας νέος μέχρι 25 ετών δεν πληρώνει καμία φορολογία και ούτω καθεξής. Άρα, κάναμε μια μεγάλη και γενναία προσπάθεια να στηρίξουμε την οικογένεια και τους νέους στην προηγούμενη ΔΕΘ. Νομίζω αυτή τη ΔΕΘ, και αυτό είναι και ζήτημα πολιτικών προτεραιοτήτων, οι μικρομεσαίοι είναι εκεί που θα πρέπει να δοθεί η έμφαση. Αυτοί οι οποίοι, οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι πιεσμένες πάρα πολύ, διότι αυξάνεται το κοστολόγιο τους και δεν έχουν τη δυνατότητα, γιατί οι πελάτες τους είναι η μεσαία τάξη, να αυξήσουν τις τιμές και συμπιέζονται και δυσκολεύουν να τα βγάλουν πέρα. Σε κάθε περίπτωση, ο καθένας κρίνεται για τις πολιτικές παρεμβάσεις, αλλά εγώ θα σας πω κιόλας ότι πέρα από το ζήτημα της κοστολόγησης, που έχει πάρα πολλά προβλήματα, όπως προσπάθησα να σας αποδείξω, κατά την άποψή μου δεν υπάρχει καν συνοχή στο υποτιθέμενο πρόγραμμα Πασόκ, γιατί το λέω υποτιθέμενο, γιατί δεν θεωρώ ότι έχει μια συνοχή, όπως σας λέω. Δηλαδή, λέει για παράδειγμα, δεν έχουμε ακίνητα αρκετά, διότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και έτσι αυξάνουν τα ενίκια και αυξάνουν τιμές. Και τις επενδύσεις στο real estate που θα φέρουν τα νέα ακίνητα, δεν τις θέλουμε, γιατί δεν είναι πραγματικές επενδύσεις. Άρα, αν αυτά που λες ως προβλήματα, τα συμπεράσματά σου, δεν τα μεταφράζεις στις προτάσεις τους, καταλαβαίνετε ότι άλλο
0: να πάμε λίγο
2: και
0: τώρα
1: στο χαρτοφυλάκιό του.
0: Ναι, γιατί η κατάσταση στα στενοτορμούς είναι πάρα πολύ δύσκολη.
3: Energy 94,2. Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: 300 στην Πάτρα? Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150? Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, αποκλείεται.
5: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
6: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685. Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
7: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
8: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κτέο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
9: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
8: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
9: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
8: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
9: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
8: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
10: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
11: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
12: Και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
13: Και για μέσα στο σπίτι.
12: Durostick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό. Ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Durostick. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
14: Real FM. Η ώρα είναι 11.
15: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Ανακοινώθηκαν πριν από λίγα λεπτά οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, βάζοντας τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων αναλυτικά στο enikos.gr. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφεια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα σε Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, Κατεχάκη και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στη φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Δερβαίνι Θεσσαλονίκης. Ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τη φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Δερβαίνι Θεσσαλονίκης. Ήχησε το 112

0: Αρχίζει σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η τριήμερη συζήτηση της πρότασης αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία κατατέθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Ενώπιον των δικαστικών αρχών οδηγείται εντός της ημέρας ο Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο 28χρονος φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του σε βάρος του εκκρεμού σε ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για 12η συνεχόμενη νύχτα με απολογισμό 2 νεκρούς και 11 τραυματίες. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για τα χτυπήματα κατά 2 πετρελαιοφόρων της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Εκτός έδρας αναμετρήσεις σήμερα για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στην πρεμιέρα των ευρωπαϊκών τους διοργανώσεων. Στις 8 το βράδυ ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Μία ώρα μετά στην Ουγγαρία ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την ΠΑΞΗ για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές σε βόρεια και ανατολικά υπηρετικά, σποράδες και έβια. Άνεμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων το απόγευμα στην Αττική με μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Φίλε Νίκο, βάλε σε παρακαλώ. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν σου λέω, δεν θα χρειαστεί να διαβάσει κάτι. Για όνομα του Θεού. Να βρει βιβλίο, εφημερίδα εννοώ. Μπε στον Chrome, κάνε μια αναζήτηση και δε, γιατί βλέπω ότι έχει χάσει λίγο τι ημερομηνίε. Λε ποιο κυβέρνησε μετά το μάτι και ποιο έπρεπε να κατεδαφίσει. Σου θυμίζω δυστυχώ αυτή την τραγωδία που είναι συλλογικό τραύμα, όπω η τραγωδία των Τεπών και άλλε μεγάλε τραγωδίε, καταγράφεται 23 Ιουλίου του 2018. Εκλογές στη χώρα μας έγιναν τον Ιούνιο του 19. Έλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα καταρχάς σε όλους. Σε όσους θέλετε διαφορετική άποψη. Ευχαριστούμε τον Γιάννη, την Εύελιν, όλους σας. Και είτε έχετε διαφορετική άποψη, δεν είναι απαραίτητο να συμφωνούμε όλοι σε αυτή τη χώρα. Δεν το είπε και ο γιατρός. Σε καμία περίπτωση. Εσείς βλέπετε διαφορετικά τα πράγματα, ή σας αρέσει, ή επιλέγετε το συμψηφισμό, ή βλέπετε κάτι άλλο. Είναι πολύ φυσιολογικό πράγμα να υπάρχει διαφορετική άποψη. Σας ευχαριστούμε που στέλνετε τις απόψεις σας. Δεν είναι σόνι και καλά.
0: Όχι,
1: και στο Real Blocker και στην Κατερίνα.
0: Και στη Γεωργία που προβάλλει.
1: Προβάλλει
0: έναν ισχυρισμό ότι έφταιγαν κάποιοι από αυτούς για την τραγωδία, από τους ανθρώπους εννοώ, γιατί είχαν, λέει, περιφράξει την πρόσβαση προς
1: υπάρχει
0: τη θάλασσα.
1: Αυτή η μαρτυρία, υπάρχει αυτή η μαρτυρία.
0: Ναι.
1: Την έπαιξα και εγώ, Γεωργία. Έχεις δίκιο, δεν την αναφέρω απλά γιατί είναι πολύ δύσκολο και για μας
0: εγώ
1: που διαχειριστήκαμε.
0: Τη θεωρώ δηλητηριώδη, διότι δεν εντάχθηκε το μάτι στο κράτος, στην πολιτεία, ένα μήνα πριν την καταστροφή.
1: Όχι, όχι.
0: Εκεί ήταν, στην πολιτεία.
1: Απλά έχει δίκιο, Γεωργία, υπάρχει αυτή η μαρτυρία.
0: Ναι. Και γι' αυτό υπάρχει το κράτος. Γιατί αν πάω εγώ, ρίτσα μου. Στις ελιές που άφησε ο πατέρας μου να πλακώσω και να πάω να βουτήξω μέσα στο στρέμμα, θα με πάρουν οι γείτονες, θα πούμε έλα τώρα μεγάλε.
1: Εντάξει, υπάρχει το διαφορετικό.
0: Θα φωνάξουν την πολιτεία.
1: Στο Τριαντάφυλλο τον ευχαριστούμε και εκείνο. Καλημέρα, Τριαντάφυλλε. Στο Γιάννη από το Ήλιο που έχει στείλει αρκετά μηνύματα. Στον Κωνσταντίνο για που αναφέρεται στην έκθεση Τυχεροπούλου και πώς χάθηκε. Στη Γεωργία το είπαμε. Σε όλους σας δηλαδή που έχετε στείλει πολλά. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, έχουμε, σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Δημήτρη Μπιάνγκη, τον βουλευτή του Πασόκ και γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Τώρα όμως έχουμε μαζί μας Παναγιώτη Βολάνιο στα καλύτερά του για κίνηση. Έχει καλυτερέψει, φαντάζομαι.
2: Στα καλύτερά μου, εγώ η κίνηση.
1: Εσύ. Εσύ πάντα εσύ. Εσύ
2: είσαι. Εξαρτιέμαι από την κίνηση.
1: Εσύ. Η κίνηση είναι καλύτερη.
2: Είναι κάπως καλύτερη.
1: Ναι.
2: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν μέχρι τους Αγίους Αναργύρους. Αυξημένη εξακολουθεί να είναι η κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πατησίων, Μάρνη και Σταδίου και Πειραιός. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Χαλανδρίου και στην Κάθουβο ανατμήματα σε Μαρούσι και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδόνος από Γλυφάδα μέχρι Βούλα. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο και αρκετά βελτιωμένη εικόνα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Τελείωσε αυτό, είναι. Έβαλες τελεία, δηλαδή. Ωραία.
0: Απότομα όμως σταμάτησες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, λίγο όταν σταματάς, να δουλέψεις λίγο το τέλος.
2: Okay, θα το
0: δηλαδή, φτιάξω λίγο αυτό.
1: Να το πάει μαλακά, Γιώργο,
0: Δώσε λίγο αέρα, ρε.
2: Θα το τραβάω διαφορετικά.
0: Γιατί εκεί μας δημιούργησε ένα κενό, κατάλαβες. Και η Ρίτσα και εγώ. Καλά, η Ρίτσα πολύ έμπειρη κιόλας. Σκέψου, δεν μίλησε.
1: Ξέρεις γιατί το παθαίνω με τα ανέκδοτα του Γιώργου αυτό.
0: Αυτό ναι, το προκαλέω εγώ συνήθως, αλλά πηγαίνω για να το προκαλέσω.
1: Λέει ο Γιώργος το ανέκδοτο και σταματάει, αλλά εγώ περιμένω κι άλλο.
0: Όχι, εσύ περιμένεις να φύγεις.
2: Δεν ικανοποιείται το ανέκδοτο μάλλον γι' αυτό. Δεν την ικανοποιεί το ανέκδοτο μάλλον γι' αυτό.
1: Δεν καταλαβαίνω τι είναι το τέλος.
0: Μ' αρέσει. Ναι. Ψάχνω να βρω μια έτσι πολύ καλή θέση για σένα στο μυαλό μου. Τι θα μπορούσε να κάνεις δηλαδή σε αυτό το χώρο.
2: Θα φανεί στην πορεία.
0: Θα φανεί στην πορεία.
1: Ναι, δεν σε χάνουμε. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Μπιάνγκη. Είναι βουλευτής του Πασόκ, είναι γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Και επειδή μπαίνουμε πια σε μια προεκλογική περίοδο, είναι και βουλευτής Κερκύρας, κατά το ίμιση δηλαδή συντοπίτης μου. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπιάνγκη.
0: Καλημέρα σας.
3: Γεια σας, κυρία Παγάνη. Γεια σας. Ανάποδα. Γεια σας.
0: Ανάποδα,
3: κύριε Παγάνη.
0: Δεν έγινε, κυρία Παγάνη.
3: Με παίρνει η κυρία Πιζόγλη που είπε κατά το ίμιση συντοπίτησα.
0: Δεν τα κατάφερα να την κάνω.
3: Έχασα τη ροή του λόγου.
1: Έτσι είναι η Κερκύρα, έτσι είμαστε.
3: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς που την αποδεχθήκατε.
1: Κύριε Μπιάνγκη, να ξεκινήσουμε λίγο από την αναθεώρηση του συντάγματος. Ξεκινάει η συζήτηση τριήμερη. Αν δεν κάνω λάθος, τη Δευτέρα είναι η πρώτη ψηφοφορία. Φαίνεται λοιπόν ότι το Πασόκ στο άρθρο 86 το νόμο περί ευθύνης υπουργών και το άρθρο 16 που είναι αυτό για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, θα ψηφίσει παρόν. Αυτό δείχνει κάτι?
3: Δείχνει ότι εμείς είμαστε σταθεροί σε αυτά τα οποία λέμε και εννοούμε ότι το άρθρο 86 πρέπει να αλλάξει έτσι ώστε η όποια ποινική δίωξη των υπουργών να μην έχει σχέση με πλειοψηφίες, για να μην γίνεται εκμετάλλευση παύλα αξιοποίηση αυτών των πλειοψηφιών. Και αφενός και αφετέρου, το άρθρο 16 που τόσο πολύ σπέκουλα έχει γίνει, παραμένουμε σταθεροί σε αυτό που λέμε. Δηλαδή λέμε ναι στην ίδρυση μη κρατικών και μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Όσον αφορά όμως το παρόν, έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη και με την αξιοπιστία που έχει η συγκεκριμένη κυβέρνηση σε σχέση με τα όσα υπόσχεται και όσα κάνει.
1: Ναι, αλλά δείχνει ένα κλίμα συνεννόησης, τέλος πάντων, να το πούμε
3: δεν
1: έτσι.
3: Έχουμε εμπιστοσύνη. Είναι ξεκάθαρο, κυρία Μπιζόγλη. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη. Δηλαδή τα όσα έχουν κάνει, τόσο αξιοποιώντας το άρθρο περί ευθύνης υπουργών, εκμεταλλευόμενοι δηλαδή το άρθρο που θέλουν θεωρητικά να αλλάξουν και το οποίο επί της ουσίας όμως και η πρόταση για την αλλαγή του άρθρου δεν έχει παρά να δίνει τη δυνατότητα στις πλειοψηφίες να ακυρώνουν την όποια ποινική δίωξη αποφασίζουν οι δικαστές.
0: Πάντως εδώ να μου επιτρέψετε να παρατηρήσω για να απαντήσετε συνολικά. Στην υπόθεση του κυρίου Τριαντόπουλου θυμάμαι πάρα πολύ έντονα και τις δικές σας διαμαρτυρίες, εννοώ του Πασόκ, όταν αποφάσισε εκεί να απολογηθεί με αυτό εκεί το υπόμνημα και να αποφανθεί στο φυσικό του δικαστή, δηλαδή στη δικαιοσύνη. Πάλι είχατε επιφυλάξεις. Τώρα όμως έχουμε πρόταση από τον αντιεισαγγελέα για παραπομπή σε δίκη, σε ειδικό δικαστήριο.
3: Προσέξτε, κύριε Παγάνη, εδώ αναγκάζουμε τον εισαγγελέα και εκεί ήταν η διαφορά μας, να κινηθεί μέσα σε συγκεκριμένη οριοθετημένη.
0: Μα τότε λέγατε ότι διαφεύγει.
3: Όχι. Εμείς λέγαμε ότι ουσιαστικά οριοθετούμε την αρμοδιότητα του εισαγγελέα. Τώρα αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα όσα αποφάσισε τότε η πλειοψηφία του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αναγκάσαμε τον κύριο αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου να κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν του δώσαμε τη δυνατότητα να ασκήσει τις δίωξεις, αν πραγματικά έπρεπε να ασκήσει ανάλογα με τα τεκμήρια που θα έβρισκε. Το αναγκάσαμε, το οριοθετήσαμε. Προσέξτε τι σας λέω. Με αποτέλεσμα να είναι σε βαθμό πλημελήματος και όχι να έχει την πραγματική του διάσταση, όπως αυτή είναι σε βαθμό κακουργήματος.
1: Τώρα όμως πάμε για ειδικό δικαστήριο, τουλάχιστον η πρόταση του αντισαγγελέα. Ναι, πάει στο δικαστικό συμβούλιο. Όχι, σωστό. Φαίνεται ότι πάει στο δικαστικό συμβούλιο και το δικαστικό συμβούλιο θα απορρίψει ή θα δεχτεί την πρόταση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τη σύσταση και τη δημιουργία ειδικού δικαστηρίου.
3: Ακριβώς, κυρία Μπιζόγλη. Είναι όπως ακριβώς το λέτε. Αυτή είναι η διαδικασία που προβλέπεται. Πρέπει να περάσει και το δικαστικό συμβούλιο για να πάει. Να πούμε σε όσους μας παρακολουθούν ότι όταν μιλάμε για ειδικό δικαστήριο, για το ειδικό δικαστήριο. Ουσιαστικά τραβάει και τους πολίτες στο ειδικό δικαστήριο ο υπουργός, ο πρώην υπουργός, αφενός και αφετέρου είναι, αν θέλετε, ρώσικη ρουλέτα. Δηλαδή τι εννοώ, εμείς οι νομικοί λέμε ότι είναι ένα επικίνδυνο δικαστήριο, το ειδικό δικαστήριο. Για ποιο λόγο?
1: Γιατί
3: δεν έχει δυνατότητα έφεσης.
1: Α, μάλιστα. Ό,τι αποφασίσει δηλαδή.
3: Ό,τι αποφασίσει ακριβώς. Δεν υπάρχουν δικονομικά πλέον δυνατότητες για να γίνει σε δεύτερο βαθμό. Δεν είναι και τυχαίο ότι η σύστασή του γίνεται από ανώτατους δικαστικούς.
1: Με κλήρωση δεν είναι ή όχι?
3: Ακριβώς.
1: Με κλήρωση είναι.
3: Για να έχει την καλύτερη δυνατή, αν θέλετε, έτσι, ερμηνεία και καλύτερη δυνατή διεξαγωγή το δικαστήριο. Απλώς να ξέρετε ότι δεν έχει τη δυνατότητα έφεσης. Δεν εφεσιβάλλεται.
1: Έχει νόημα τώρα το ειδικό δικαστήριο να ζητήσουμε τη νομική σας άποψη εκτός από την πολιτική άποψη, γιατί είστε και νομικός.
3: Από ό,τι διαβάζω και εγώ μέσα από τα δημοσιεύματα συναδέλφων σας, έχει να κάνει η δίωξη συγκεκριμένη, η πρόταση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, έχει να κάνει με τα όσα ακολούθησαν το ατύχημα στη συγκεκριμένη περιοχή. Ότι δεν διαφυλάξαμε δηλαδή ουσιαστικά τη δυνατότητα στις υπηρεσίες να μπορέσουν πραγματικά να εξάγουν τα συμπεράσματα που έπρεπε να εξάγουν, προκειμένου να καταλήξουμε στις πραγματικές αιτίες του δυστυχήματος. Αυτό δεν έγινε. Και όπως καταλαβαίνετε, αν το δείτε, εγώ σας λέω, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, αυτό που διαβάζω με τον τύπο και έχοντας τις γνώσεις ενός δικηγόρου, βλέπω ότι στηρίζεται αυτό το αδίκημα, πάρα πολύ καλά στηρίζεται, στη δυνατότητα και δηλαδή στο πρόσωπο του υπεύθυνου των αστυνομικών δυνάμεων που δεν περιφρούρησε όσο όφιλε το συγκεκριμένο σημείο.
1: Ναι.
3: Και του μια σειρά άλλων προσώπων εκεί, δημοσίων προσώπων.
1: Μη πολιτικό, να πούμε.
3: Μη πολιτικό.
0: Συγγνώμη πάντως εδώ σε αυτό. Συγγνώμη, Ρίτσα. Πριν από λίγο ενημερωθήκαμε, βλέπαμε αλλά δεν ακούγαμε ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, τον Νίκο Ρογκάκο στον Αντένα, ρωτήθηκε και είπε ότι θα αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο για το αν θα παραπευθεί τελικώς σε ειδικό δικαστήριο ο κ. Τριαντόπουλος. Εγώ θα υποβάλω ένα ερώτημα, σας το έχω ξανακάνει. Ναι. Επικαλούμενος στην επιστημονική σας ιδιότητα. Εμπιστεύεστε τη δικαιοσύνη?
3: Πάντα την εμπιστευόμασταν. Πάντα την εμπιστεύω.
0: Ναι, γιατί έτσι όπως το θέσατε, όπως απαντήσατε, εγώ κατάλαβα.
3: Να μην εμπιστεύω. Άλλο να την κατάλαβα.
0: Με τον τρόπο που απαντήσατε στη ρίτσα ότι αυτό το ειδικό δικαστήριο δεν έχει έφεση, ότι έχετε διατηρείτε επιφυλάξεις.
3: Ναι, βέβαια, γιατί θέλω να δω όλες τις διαστάσεις του αντιλόγου, αν υπάρχουν. Το επειδή εγώ βλέπω ότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση, δεν σημαίνει, κύριε Παγάνη, ότι έχω το αλάθητο. Σε καμία περίπτωση. Μπορεί να υπάρξει κάποιο άλλο ισχυρισμό.
0: Σε καμία περίπτωση, αλλά εγώ σας ρωτάω εάν κρίνετε ότι το ειδικό δικαστήριο μπορεί να επιβάλλει ποινή αν διαπιστώσει ότι ο κ. Τριαντόπουλος είναι ένοχος.
3: Αλλά σας είπα ότι μπορεί να επιβάλλει ποινή στα όρια και στις διαστάσεις που εμείς το οριοθετήσαμε, τις αρμοδιότητες του. Ναι. Εμείς εννοώ σαν βουλή, προσέξτε έτσι.
1: Ναι.
3: Σαν βουλή. Αυτό εννοώ.
1: Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στα του Πασόκ. Η πρόταση για την 13η σύνταξη ακόμα συζητείται και κυρίως νομίζω ότι τώρα, κύριε Μπιάνκη, το λέγαμε και νωρίτερα με τον Γιώργο, υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση ότι τα κόμματα ναι, μεν προτείνουν κάποια μέτρα. Το θέμα της κοστολόγησης είναι όμως. Δηλαδή, αν είναι αληθινό το ποσό, είναι μεγαλύτερο το ποσό, είναι μικρότερο το ποσό, εκεί θα φτάσουμε και στη διεθνή έκθεση με το θέμα της κοστολόγησης των μέτρων που προτείνει το κάθε κόμμα.
3: Κύριε Μπιζογλή, εμείς και πέρσι στην έκθεση Θεσσαλονίκης καταθέτοντας ένα πλήρες κατά τη γνώμη μας πρόγραμμα το οποίο είχε κοστολογηθεί, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 2,5 δισεκατομμύρια, είχαμε βρει και τους τρόπους, αν θέλετε, χρηματοδότησης των συγκεκριμένων προτάσεων. Πρώτον. Δεύτερον, θα πρέπει να παίρνετε υπόψη σας ότι κάθε κυβέρνηση, στην συγκεκριμένη περίπτωση η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, τι κάνει. Έρχεται και λέει: παίρνω αυτά τα μέτρα σε αυτή την κατεύθυνση. Εσείς πού θα βρείτε τα λεφτά? Εμείς λοιπόν λέμε ότι αν ήμασταν κυβέρνηση, δεν θα παίρναμε τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση σε συγκεκριμένη κατεύθυνση προκειμένου να εξαντλήσει το 1 δισεκατομμύριο ή το 1,5 ή τα 2 τα οποία περισσεύουν, εντός εισαγωγικών περισσεύουν, δύναται να τα δώσει στην κοινωνία. Εμείς λέμε ότι έχουμε τις δικές μας προτεραιότητες και ανάλογα θα πράξουμε αφενός. Αφετέρου, έχουμε πει κατά κόρον ότι όταν λέμε και κοστολογούμε τη 13η σύνταξη, γιατί φαίνεται από το μποχό, αν θέλετε, από τη σκόνη που σήκωσε, ότι τους πόνεσε αρκετά, δεν άρεσε αυτή η πρότασή μας και δεν άρεσε γιατί δεν είναι στις προθέσεις και στις διαθέσεις της πλειοψηφίας να δώσουν τη 13η σύνταξη στους ανθρώπους της τρίτης γενιάς.
1: Και δεν θέλουν να αναρεστεί. Γιατί να το κάνουν, δεν θέλουν
3: γιατί
1: να
3: γίνει. Γιατί οι επιλογές τους είναι να χρηματοδοτήσουν άλλα πράγματα τα οποία είναι πολύ πιο ουσιαστικά και κερδοφόρα κατά τη γνώμη.
0: Επειδή πριν από εσάς είχαμε τον κύριο Χάρη Θεοχάρη και τον ρωτήσαμε γι' αυτό ακριβώς. Μας είπε ότι για το 28 υπάρχει μηδενικός δημοσιονομικός χώρος.
3: Προσέξτε, αφού έχει συμπεριλάβει τις ανακοινώσεις του κυρίου Μητσοτάκη στην έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Ναι.
3: Εδώ είναι η διαφορά, κύριε Παγάνη. Εδώ είναι η διαφορά. Δηλαδή, έρχονται οι άνθρωποι και λένε: έχουμε αυτό τα δυνατότητα των 1-2 δισεκατομμυρίων, τα δίνουμε εκεί εμείς. Εσείς που θα βρείτε τα άλλα δύο. Προσέξτε τι σας λέω. Αλλά εμείς θα πρέπει αυτό το πράγμα να το δούμε πάντα σε αντιδιαστολή. Αφενός. Αφετέρου. Εάν δείτε, και νομίζω ότι το γνωρίζετε όσοι ασχολούμαστε με την καθημερινά, με την πολιτική, τις απευθείας αναθέσεις και το ύψος που έχει φτάσει στα 12 δισεκατομμύρια, με κατελάχιστον μία έκπτωση των 10-20% θα σας πω εγώ, μιλάμε για 1-2 δισεκατομμύρια. Αν δείτε ό,τι γενικότερα έχει δοθεί σαν μεγάλο έργο με τη συμμετοχή ενός και μόνο ενδιαφερόμενου, θα καταλάβετε πόσα χρήματα μπορούμε να εισπράξουμε και να κερδίσουμε εντός εισαγωγικών, να ωφεληθούμε από μια σειρά άλλη διαχείριση που θα κάνουμε. Σε κάθε περίπτωση, οι προτάσεις του Πασόκ έχουν να κάνουν με το ότι αφουγκραζόμαστε την κοινωνία, βλέπουμε τις ανάγκες, βλέπουμε τους αγρότες, ξέρετε, που παίρνουν 400 ευρώ το μήνα, είναι μέσος όρος η σύνταξη των αγροτών, και οι οποίοι αγρότες καλούνται με 400 ευρώ το μήνα να αντιμετωπίσουν αυτό το τσουνάμι της ακρίβειας, αυτή την κατάσταση την οποία επικρατεί τα τελευταία χρόνια. Θεωρούμε λοιπόν ότι έχοντας κόψει το ΕΚΑΣ, έχοντας, αφού προϋπήρχε για τόσα χρόνια η αφαίρεση, αν θέλετε, πολύ μεγάλων ποσών εισοδημάτων από τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, αυτή τη στιγμή και είναι ουσιαστικά προσγειωμένοι σε ένα χαμηλό εισόδημα, καλούμαστε, υποχρεούμαστε, δεν το κάνουμε για ψηφοθερικούς λόγους. Το ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν υπήρχε, δεν κινήθηκε με αυτή τη λογική. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι πρέπει πραγματικά να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις που έχουμε. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ζήσουν. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει πραγματικά να μην νιώσουν ότι είναι παραπεταμένοι στην άκρη της ζωής, αφού προσέφεραν ό,τι προσέφεραν και στην κοινωνία και στις οικογένειές τους.
1: Λοιπόν, κύριε Πιάκη, να σας ευχαριστήσω. Είσαστε, θα πάτε στο νησί τώρα κοντά, όχι ακόμα, ε?
3: Να κλείσει η Βουλή πρώτα, κύριε Πιζόκη.
1: Να κλείσει το νησί. Να
0: κλείσουμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
3: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική, γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Πρωτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερο της για νέον make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lunch στον πύργο της Πρωτέρια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε Release.
1: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Telecom. Στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει. Κάντε να αποδίδει περισσότερο με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom. Συνδυάζει σταθερό και κινητό και αποκτάς επιπλέον ωφέλη 10% σε εταιρικά κινητά. Δωρεάν Internet Backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές, υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου, αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψε.
0: Τα φιλιά μας στην Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πολύ όμορφο μήνυμα, Ελένη μας. Και στο Real Blogger, ο οποίος λέει να θυμίσω ότι τότε που εσείς είσαστε πιτσιρίκια ή αγέννητοι, η φίλη μου η Ρίτσα δεν είχε γεννηθεί καν, έπεσε η Χούντα στις 23 Ιουλίου του 1974. Βεβαίως, λέει, το κόστος το πληρώνουμε ακόμη.
1: Λοιπόν, να πούμε και ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας, 7 τυχεροί, 3 ημέρες στο Πήλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για αξιέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Κλιματιστικό Offit 12.000 BTU. Διεκδικήστε ένα κλιματιστικό Offit 12.000 BTU και απολαύστε άνεση όλο το χρόνο με υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, καθαρό αέρα, έξυπνο έλεγχο μέσω Wi-Fi.
4: Energy. 94,2.
5: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι Σολομού της Χούσα είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
6: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
7: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
8: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
7: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
8: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
7: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
8: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
7: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
8: Τηλέφωνο 26410-58314.
7: Και στο trichonidatravel.gr.
8: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
9: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211 800 29 30.
10: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
11: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
10: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
11: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
10: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3018 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
12: Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
13: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
12: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
13: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410 29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
12: ΣΑΕΚ Τομή.
13: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
14: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
15: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
16: Οι παιδείας προκειμένου να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην αγροτοδασική πυρκαγιά στο Δερβαίνη Θεσσαλονίκης. Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 λαμβάνει κάτοικοι της περιοχής. Άρχισε στη Βουλή η τριήμερη συζήτηση της πρότασης αναθεώρησης του συντάγματος, η οποία κατέθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Περισσότερα στο real.gr. Ενώπιον των δικαστικών αρχών οδηγείται εντός της ημέρας ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Λένορμαν έως Αχαρνών, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Κηφισίας, στα Σίδερα Χαλανδρίου, στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Λοιπόν, να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι κοντά μας τον κύριο Βασίλη Κόκαλη, ο οποίος από χθες παραιτήθηκε και από το βουλευτικό αξίωμα, παρέδωσε την έδρα του, ήταν βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Να τον τριγκάρω λίγο.
0: Ναι.
2: Παρακαλώ, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κύριε Κόκαλη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Εσείς την παραδώσατε την έδρα. Ο κύριος Φάμελος όμως τον άκουσα να λέει ότι θα πολεμήσει και εντός και εκτός κοινοβουλίου, εκπροσωπώντας όσους τον ψήφισαν.
2: Εντάξει, ο καθένας επιλέγει σύμφωνα με τα πιστεύω του, τις αξίες του. Δεν μπορώ να κρίνω τον κύριο Φάμελο ούτε κάποιον άλλον.
1: Αλλά μέχρι προχθές, μέχρι χθες ήσασταν σύντροφοι.
2: Εντάξει.
0: Τώρα εσείς τι θα κάνετε, κύριε Κόκαλα, δηλαδή ποιος είναι ο προσανατολισμός σας? Έχουμε φτάσει πια στην επόμενη μέρα.
2: Καταρχήν, κύριε Μπουσόκλη, έχω δουλειά να κάνω.
0: Είστε δικηγόρος παραλιοπάγων, δεν το ξέρω.
1: Είναι και εξαιρετικός δικηγόρος. Έχω ακούσει. Εγώ δεν τον ξέρω τον άνθρωπο προσωπικά, αλλά έχω ακούσει ότι είναι εξαιρετικός δικηγόρος.
2: Και δραστηριοποιούμε και στο Ινστιτούτο Καταναλωτών Θεσσαλίας. Πρόσφατα εξελέγει πρόεδρος και δραστηριοποιούμε. Τώρα,
0: πολιτικά εκεί, λέω τώρα εγώ. Ναι, ξέρω ότι έχετε δουλειά.
2: Η Θεσσαλία έχει πολλά προβλήματα. Οι συμπολίτες, θα είμαι δίπλα στους συμπολίτες. Είναι ακόμα πολύ νωρίς. Είναι ακόμα πολύ νωρίς.
0: Έχετε σκεφτεί, δηλαδή, για παράδειγμα, να πάτε
1: να συμπαραταχθείτε, να συμπαραταχθείτε με την αριστερή συμπαράταξη?
2: Να πούμε λίγο για την παρέτηση.
0: Ναι.
2: Το μοναδικό το οποίο προσωπικά θέλω λίγο να σας πω, η δυσκολία ήταν η έλλειψη μετά εκπροσώπησης των πολιτών στη Βουλή. Αφενός. Αφετέρου όμως η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ είχε φτάσει σε ένα τέτοιο αδιέξοδο, σε χάος θα έλεγα, που ο βουλευτής κατά την προσωπική μου άποψη δεν μπορούσε να εκτελέσει σωστά τα καθήκοντά του. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ γυρνάει την πλάτη στην κοινωνία με τις αλλεπάλληλες διασπάσεις, με τους αλληλοσπαραγμούς, ο βουλευτής δεν μπορεί να εκτελέσει σωστά τα καθήκοντά του και να εκπροσωπεί τους συμπολίτες του. Και βρίσκεται σε μια κρίσιμη απόφαση. Αποχώρηση με ανεξαρτητοποίηση ή παρέτηση. Εγώ επέλεξα την παρέτηση γιατί θεωρώ ότι είναι η πλέον έντιμη στάση.
1: Εγώ συμφωνώ μαζί σας.
2: Και
1: το βάζω αυτό στα συν, διότι σας θυμάμαι στις επιτροπές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχατε έργο και ερωτήσεις και επιμονή και οι ερωτήσεις που έχετε κάνει, κοινοβουλευτικές. Εγώ όμως τώρα θα κάνω την ερώτηση που θα την κάνω πολλά χρόνια, κύριε Κόκαλη.
2: Παρακαλώ.
1: Εσείς βλέπετε τον εαυτό σας, θα το πω έτσι όπως το αισθάνομαι και συγχωρέστε με αν ελπίζω να μην παρεξηγηθείτε. Εσείς βλέπετε τον εαυτό σας στην αριστερά ή βλέπετε τον εαυτό σας στο κέντρο ή στην κέντρο δεξιά? Το λέω αυτό γιατί εγώ θυμάμαι από πού ξεκινήσατε. Και να μου επιτρέψετε να σας πω, είχατε και μια διαφορετική προσέγγιση στο ΣΥΡΙΖΑ από την Εθνική Συμμαχία. Δεν θεώρησα ποτέ ότι είσαστε, ότι έχετε ομοιότητες με τους γηγενείς αριστερούς του συνασπισμού.
2: Ναι, συμφωνώ.
1: Έτσι.
2: Θα συμφωνήσω.
1: Δεν ήσασταν ποτέ το ίδιο πράγμα. Αυτή την αίσθηση είχα εγώ.
2: Καταρχήν, είμαι από το πώς βλέπω την πολιτική. Δεν απεχθάνομαι την ταμπελοποίηση. Οι ταμπέλες είναι για αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να παράγουν πολιτική, πρώτον. Δεύτερον, με το ΣΥΡΙΖΑ από Διευθυντή Συμμαχία συνεργάστηκα εξαιτίας του Αλέξη του Τσίπρα. Ναι, συμφώνησα σε πάρα πολλά πράγματα, κοινωνική δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα είναι η αλήθεια ότι δεν προέρχομαι από το χώρο της αριστεράς. Για τον Αλέξη Τσίπρα θεωρώ, εγώ δεν το κρύβω, ότι είναι ένα πολιτικό κεφάλαιο αυτή τη στιγμή. Και μπορεί να σταθεί απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. Αλλά είναι ακόμα νωρίς. Δεν έχω κάνει καμία κουβέντα για να πω το οτιδήποτε για την ελληνική αριστερή.
1: Εκεί πάντως σας βλέπετε με βάση τον νόμο των πιθανοτήτων.
2: Ακούστε, τώρα να μιλήσουμε με βάση τον νόμο των πιθανοτήτων. Εγώ εκφράστηκα θετικά, όπως και εκφράζουμε για τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά έχω μάθει να μην βιάζομαι.
0: Ωστόσο, κύριε Κόκαλη, το έχετε δηλώσει, το γράψατε και στην επιστολή σας. Είστε θειασότης ενός ευρυμένου κοινωνικού και προοδευτικού μετώπου, ικανού να ενώσει δυνάμεις, να δώσει απαντήσεις στις προκλήσεις της εποχής μας. Είμαστε πια στο 2026. Αυτό κάπως πρέπει να υλοποιηθεί, γιατί καταλάβατε, να βρει μια μορφή εντός Βουλής.
2: Κάθε πράγμα στον καιρό του. Και τον Αύγουστο κολλιός.
1: Τρώτε κολλιό και στη
0: Λάρισα. Είμαστε κοντά στον Αύγουστο, γι' αυτό.
2: Είμαστε κοντά στον Αύγουστο.
0: Είμαστε πολύ κοντά στον Αύγουστο.
2: Είμαστε πολύ κοντά στον Αύγουστο.
0: Μάλιστα.
2: Σωστά.
0: Εντάξει.
2: Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω ότι θα είμαι συνεχώς δίπλα στους συμπολίτες μου, όπως ήμουν.
1: Εγώ ξέρετε γιατί το λέω, γιατί εγώ βλέπω και άλλους σχηματισμούς. Δεν είναι μόνο ο Αλέξης Τσίπρας με την ελληνική αριστερή στην παράταξη. Και αυτό που είπε η Ρίτσα πολύ ωραία το επανέφερε τώρα, ότι έχετε πει σε πρώτο χρόνο, μάλλον σε προηγούμενο χρόνο, ότι θα βλέπατε μια προοδευτική συμπαράταξη και σε επίπεδο κομμάτων. Υπάρχουν και χώροι, ξέρετε, που είναι δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν χώροι που είναι στο κέντρο.
2: Προσπαθείτε να μην τριγκάρετε. Ναι, να γιατί.
0: Κάνει δουλειά, τι να τώρα κάνω.
1: Ότι κάπως έχετε απελευθερωθεί με την καλή έννοια. Με εισαγωγικά το βάζω τώρα.
2: Προσπαθείτε να μην τριγκάρετε.
1: Από κομματικά δεσμά εννοώ. Από κομματικά δεσμά.
2: Ναι, ναι. Εγώ είμαι υπέρ μια ευρεία κοινωνική συμμαχία με πρόγραμμα. Κύριε Παγάνη, κυρία Μπεζόγλη, με πρόγραμμα. Μάλιστα. Σήμερα ο πολίτης δεν πείθεται από τις φωνές. Γιατί κάποιοι πολιτικοί, κάποια πολιτικά κόμματα νομίζουν ότι όσο περισσότερο φωνάξουν, τόσο περισσότερο θα πείσουν. Πείθεται από το πρόγραμμα και από τη λέξη εμπιστοσύνη. Η χώρα απαιτεί διοίκηση την επόμενη μέρα των εκλογών. Πρέπει να διοικηθεί. Να διοικηθεί ο πρωτογενής τομέας, να διοικηθούν τα νοσοκομεία, τα σχολεία. Και αυτό ο πολίτης πρέπει να το νιώσει αυτά τα πολιτικά κόμματα. Γι' αυτό και η μαγική λέξη είναι η λέξη εμπιστοσύνη. Προτείνεις κάτι, πώς θα το κάνεις.
0: Κύριε Κόκαλε, έτσι για να σας αφήσουμε, ποιο είναι το σημείο εκείνο που εσείς με όλες αυτά συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, με τις γκρίνιες, με τις διεργασίες, με τις παραιτήσεις, είπατε ότι πρέπει να φύγω, πρέπει να παραιτηθώ. Ποια ήταν αυτό το γεγονός που είναι αυτό που λέμε η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι?
2: Η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι ήταν η τελευταία διάσπαση, η τελευταία κεντρική επιτροπή, στην οποία ανέτρεψε την προηγούμενη απόφαση. Ξέρετε, όταν ο βουλευτής κάνει τόσες ερωτήσεις, και πιστέψτε με, έκανα εβδομαδία δεκάδες ερωτήσεις, όλα τα μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου, και διαπίστωνα ότι προηγούνταν όχι με ευθύνη των δημοσιογράφων. Προσέξτε, δεν φταίνε δημοσιογράφοι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Προηγούνταν στην επικαιρότητα οι αψιμαχίες, οι κόντρες των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, καταλαβαίνετε ότι ο βουλευτής δεν μπορεί να εκτελέσει σωστά τα καθήκοντά του. Και δεν ήθελα να υποκρίνομαι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κόκαλη, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Έτσι κι αλλιώς, πάρα πολλές φορές.
1: Καλή ξεκούραση να το πούμε τώρα του ανθρώπου. Να ηρεμήσει, να κάνει ένα μπάνιο, να περάσει με τους δικούς ανθρώπους και να κάνει μετά την καλύτερη επιλογή. Εγώ είμαι βέβαιος ότι την κάνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Αγωνία τέλος για τους υποψηφίους των Πανελληνίων με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής. Σε ποια επιστημονικά πεδία σημειώνεται άνοδος και σε ποια πτώση? Στο κυνήγι για προσιτή φοιτητική κατοικία χιλιάδες οικογένειες. Νέα αύξηση πάνω από 5% σημειώνουν οι τιμές. Σήμερα η μαύρη επέτειος από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Πέρασαν 8 χρόνια από την ανίποτη τραγωδία με τους 104 νεκρούς. Τι δηλώνουν συγγενείς των θυμάτων στον Real FM? Αναλυτικά οι εκδηλώσεις μνήμης. Η συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ για νέα εξοπλιστικά προγράμματα υψούς 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στο επίκεντρο η ασπίδα του Αχιλλέα, η αναβάθμιση της αεράμινας και τα αντιντρόουν συστήματα. Οι ανακοινώσεις του Υπουργού Άμυνας.
4: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
7: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
6: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
7: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
6: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
7: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Εδώ είμαστε και θα είμαστε για λίγα λεπτά ακόμα.
1: Ο λιγοντή
0: Τζίμι από το Ρότερνταμ, ξέρεις πόσο πολύ σε αγαπάω και σε αυτά τα ωραία τα μηνύματα που στέλνεις θα σου απαντήσω με τον επίκουρο το στοϊκό. Μη σε απασχολεί τι τρως και τι πίνεις, Τζίμι μου, αλλά με ποιους τρως και με ποιους πίνεις. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπε στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχολογία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
1: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Οι έγνοιες είναι σαν να έχουν δική τους φωνή και μάλιστα πολύ επίμονη. Σου λένε το έκανες αυτό, μην ξεχάσεις εκείνο και αν συμβεί κάτι, εγώ πάντως τους απαντάω. Για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι, έχω ασφαλιστεί online στο Magenta Insurance και για την υγεία και την επιχείρησή μου έχω κλείσει ραντεβού με ασφαλιστή από το Magenta Insurance. Γιατί η καλύτερη απάντηση στις έγνοιες είναι η σιγουριά και η ασφάλεια που σου παρέχει το magentainsurance.gr.
0: Για εσάς που λατρεύετε να πλοηγήσετε στο κινητό, όχι, δεν το χρησιμοποιείτε μόνο για τις κλήσεις δηλαδή, αλλά για να περνάτε και χρόνο να ενημερώνεστε στο διαδίκτυο, να σας πω ότι έρχεται μια εξαιρετική εφαρμογή, ένα συγκλονιστικό app. Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα, με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διάθεση δωρεάν για iOS και Android, αναζητάτε το real.gr.
1: Στις ειδήσεις της ημέρας, το διαβάζω τώρα στο enikos.gr. Έχουμε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μετά τον καύσωνα έρχονται μπουρίνια. Λοιπόν, συγκεκριμένα προβλέπεται κακοκαιρία από αύριο, ναι, Παρασκευή μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Κύρια χαρακτηριστικά οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Ναι. Τα φαινόμενα μάλιστα σε πολλές περιοχές θα συνοδευθούν κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει η πιθανότητα και τοπικών χαλαζοπτώσεων. Θα είναι αρκετά έντονα τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές. Και στην κεντρική Μακεδονία και στην ανατολική Θεσσαλία και στις Ποράδες και στην ανατολική Στερεά. Θα το δείτε το φαινόμενο από αύριο. Απλώς είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί μετά από ένα καύσωνα, όταν έρχονται τέτοια φαινόμενα, είναι επικίνδυνα πάντα.
0: Και επίσης εκεί που ζέστανε η θάλασσα, θέλετε να μου την κρυώσετε πάλι.
1: Άρχισες πάλι με τη θάλασσα.
0: Γιατί δεν την αφήνετε
1: 40 βαθμούς στη θάλασσα.
0: Όχι, 38. Ναι.

0: Πόσο έχουμε ακόμα, κύριε Γιώργο? Έχουμε 2-3 λεπτά. Τα έχουμε.
1: Πόσο χρειάζεσαι?
0: Εγώ πολύ λιγότερο.
1: Θα το ρυθμίσουμε.
0: Ναι,
1: γιατί, προχωρά.
0: Γιατί η Κατερίνα η Καβουρά.
1: Και το Κατερίνα.
0: Την πανέμορφη φάτμο. Λέει ναι. Ανέκδοτα με πολλά παγάκια. Εσύ τι θέλεις? Θέλεις να είναι σφινάκι ή θες να είναι ποτήρι? Με παγάκια.
1: Ποτήρι.
0: Από τη ρηθέ.
1: Ναι.
0: Την παραδέχομαι. Είναι θαραλέα, δεν κάνει ποτέ πίσω ρε. Μπαίνει μέσα μετά.
1: Για προχώρα.
0: Στα προβλήματα, γιούρια μπαίνει
1: ναι,
0: μέσα.
1: Στον ταυλά λοιπόν, με τα γιούρια, για να σε ακούσω.
0: Ρωτάει η Kate Winslet. Θυμάσαι την Kate Winslet, κυρίως από τον Τιτανικό. Την αγαπάς.
1: Έχει πάρει και Όσκαρ.
0: Έχει πάρει και Όσκαρ. Λοιπόν, ρωτάει φορές, λοιπόν ναι. Η Kate Winslet τον Λεωνάρντο Δικάπριο. Να αγαπάς αληθινά? Και απαντάει ο Λεωνάρντο Δικάπριο. Να βουλιάξει το καράβι αν λέω ψέματα ρε.

0: Δεν με έχει ξανακοιτάξει έτσι ποτέ στη ζωή σου.
1: Μα τι να σε κοιτάξω. Έχασα το φως μου. Τι να σε κοιτάξω.
0: Σε βλέπω, σε βλέπω.
1: Μα τι να σου πω.
0: Έχεις και εμένα, το ξέρω.
1: Ναι. Να πούμε ότι ανακοινώθηκαν και οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Καλή επιτυχία σε όλους. Ο Γιώργος χτυπάει ό,τι βρει. Χαρτιά, βιβλιαράκια, τα χεράκια του κάθε διάρκεια. Λοιπόν, μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα και στο real.gr και στο enikos.gr. Καλή επιτυχία σε όλους, παιδιά.
0: Να, σε όλα τα καλύτερα.
1: Τα καλύτερα, έτσι. Τα καλύτερα στο
0: όλα θα πάνε καλά.
1: Τα καλύτερα στο δρόμο σας.

0: Τζίμι μου φίλε, να περάσεις όμορφα, σου εύχομαι, αφού θα μας έρθεις κιόλας εδώ από την Ολλανδία, να ξεκουραστείς.
1: Ναι, καλό.
0: Και τον Οκτώβριο προβλέπεις εκλογές εσύ. Γιατί λες θα είναι και η κυβέρνηση που θέλεις. Ότι θα έχουν γίνει εκλογές και θα είναι και η κυβέρνηση. Εγώ στο εύχομαι. Αλλά ρε παιδί μου, άμα δεν γίνει Οκτώβριο, εντάξει. Περίμενε λίγο. Μπορεί να γίνει σε 5-6 μήνες.
1: Καλά, δεν θα αργήσει πολύ.
0: 4 χρόνια.
1: Έτσι κι αλλιώς είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Τώρα
0: είσαι 8 χρόνια, ρε.
1: Σε 8 χρόνια.
0: Είσαι 12, ξέρω εγώ. Πάντως το εύχομαι να σου συμβεί.

0: Κατάλαβες πώς είναι ο ερωτευμένος άντρας? Ακούς πώς τραγουδάει ο Μάικλ Τζάκσον για την Νταϊάννα Ρος.
1: Ναι. Καταλαβαίνω, ξέρω.
0: Είχε έρωτα, ρε παιδί μου.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Είχε έρωτα.
1: Είναι μια πολύ μεγάλη αγάπη. Πραγματικά πολύ. Καλά, αγαπώ και τον Μάικλ Τζάκσον και την Νταϊάννα Ρος. Όπως και να έχει.
0: Την είδες ταινία το χειμώνα?
1: Όχι, όχι, και μου είπαν ότι είναι και εξαιρετική ταινία.
0: Εξαιρετική, πήγα και την είδα.
1: Και το λένε δηλαδή και από καλλιτεχνική άποψη.
0: Σε μπερδεύει ο πρωταγωνιστής, νομίζω ότι βλέπεις εσύ.
1: Ο ανιψιός του δεν είναι.
0: Ο ανιψιός του, ναι. Το Μάικλ Τζάκσον νομίζω ότι βλέπεις.
1: Είναι τόσο ίδιος, ναι, μου το είπαν. Ναι. Ο ανιψιός του είναι και μοιάζει πάρα πολύ. Ναι.
0: Κατερίνα κάτι έπινε και πήγε να πνιγεί, λέει, με αυτό που είπα.
1: Με το ανέκδοτο.
0: Όχι, Κατερίνα μου, δεν θέλω να.
1: Μα γιατί ήταν τόσο καλό.
0: Ο Real Broker λέει ότι ο λαός απαιτεί αύριο Παρασκευή μουσική μόνο εκπομπή.
1: Έχεις δίκιο, Real Broker, και εγώ το ονειρεύομαι, αλλά θέλει
0: εξής. Εσύ να κάνεις μουσική εκπομπή.
1: Εντάξει, γιατί.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο
1: τραγούδι. Αγαπάω τη μουσική, αγαπάω τη τραγούδια.
0: Και θα πας και τη σκαλέτα επίσης και την είδηση και την
1: ναι,
0: ενημέρωση.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, έχω πρόβλημα. Αγαπάω τη σκαλέτα. Αγαπάω την είδηση και νομίζω ότι αν τη χάσουμε, πάει, μας χάσανε. Ναι, έχεις δίκιο,
0: κάνεις,
1: έχω πρόβλημα.
0: Σκοτεινιάζεις.
1: Έχω πρόβλημα. Μην γίνει κάτι. Θέλω να τα ξέρω όλα. Δεν το κάνω από κακό. Θέλω να έχω υλικό, πώς το λέει το τραγούδι, στο έκτο πάτωμα. Μια ιστορική παράσταση, τέλος πάντων. Λοιπόν, σιγά σιγά εμείς θα σας αφήσουμε. Συμπληρώνεται σήμερα 30 χρόνια από το θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη με ένα τραγούδι που έγραψε για την Αλίκη ο αγαπημένος μου Σταμάτης Κραουνάκης με τη Λίνα Νικολακοπούλου. Και το τραγουδάει η ίδια η Αλίκη.
2: Energy. 94,2. Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
4: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
5: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο. Η Φαντό, όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Das, Polo, Gilaros, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel, δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ, σετ πετσέτες της Gilaros από 19 ευρώ, σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη Φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, καπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων, σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών, με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη ή Φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410 23666.
6: Τώρα τελευταία, Κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα, αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
8: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Ένερ.

0: θέλεις να σου τραγουδώ για να μ' ακούς μικρή μου, στον Energy να συντονιστείς να ακούσεις τη φωνή μου.
1: Energy

0: Το soundtrack της γεύσης στον Energy 94,2.
1: Ένα από τα πιο γευστικά φαγητά είναι το Imam Baildi. Ακόμη και ο Σωτήρης Μουστάκας στην ταινία Ο Ρος Γάτος το έχει μαγειρέψει.
2: Πάμε σε ένα παραλιακό κέντρο, Αρχιμίδη.
3: Έχω μαγειρέψει στο σπίτι Imam Baildi και πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Το διάσημο Imam Baildi είναι συνταγή τουρκικής κουζίνας, το οποίο απολαμβάνουμε ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Το βασικό συστατικό του είναι οι μελιτζάνες. Για την προετοιμασία κόβονται κατά μήκος και αφού τηγανιστούν, γεμίζονται με διάφορα λαχανικά όπως ντομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο και μαϊντανό. Έπειτα, ψήνονται σε φούρνο για να δέσουν τα υλικά. Το πιάτο σερβίρεται ζεστό ή κρύο και συνήθως συνοδεύεται με ρύζι και τυρί. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
5: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
4: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
5: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
5: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
4: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
5: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
4: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο.
4: Την απόλαυση.
5: Εδώ τη σπουδάσαμε.
6: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
7: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
8: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
9: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
10: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
9: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
10: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
9: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
10: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
9: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
10: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
9: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25-25-7.
11: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
12: Επιμένουμε.
11: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
12: Υπερέχουμε.
11: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
12: Ξεχωρίζουμε.
11: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
12: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
11: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
12: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
11: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
12: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
9: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα.
13: Κάθε ώρα
9: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους. Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
3: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
4: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
4: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
3: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
5: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-031-676.
6: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
9: Energy 94,2.

αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχεις σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
5: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
6: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
7: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλοακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
8: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
9: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
8: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και τις ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
9: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
8: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
9: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
8: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
9: Διεύθυνση Ηρακλή του 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
8: Τηλέφωνο 26410-27137.
9: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
10: Είναι μία, μόνο μία.
11: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
12: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
13: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
14: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
13: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
14: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
13: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
14: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
13: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
15: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
16: Energy 94,2. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της πόλης.

0: Energy 94,2. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της πόλης. Energy 94,2.
1: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
2: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
2: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
2: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
1: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
2: Τηλέφωνο 26410-58-314.
1: Και στο trichonidatravel.gr.
2: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
3: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
4: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
3: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
4: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
4: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
3: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
3: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο.
3: Την απόλαυση.
4: Εδώ τη σπουδάσαμε.
1: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
2: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
1: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
2: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
1: ΣΑΕΚ Τομή.
2: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
5: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
6: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
5: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
6: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
5: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
6: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
5: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
6: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
5: Τέρμα Καρπενουσίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
7: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λησοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy 94,2 FM.
1: Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Μεγάλη άνοδος καταγράφηκε στις πολυτεχνικές σχολές. Στην κορυφή των προτιμήσεων και φέτος ιατρική και νομική. Ιδιαίτερα υψηλές βάσεις στα τμήματα ψυχολογίας και πληροφορικής. Πού παρατηρούνται οι μεγαλύτερες αυξομοιώσεις. Ενώπιον των δικαστικών αρχών οδηγεί το Αιγύπτιος που συνελήφθη για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο 28χρονος φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του. Τα αποτυπώματα που βρέθηκαν στο γραφείο και υλικό από κάμερες ασφαλείας είναι τα στοιχεία που πρόδωσα τον δράστη, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη. Ποια ήταν τα κίνητρά του? Εξοπλιστικά προγράμματα άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ ενέκρινε το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Πρόκειται μεταξύ άλλων για αντιαεροπορικό, αντιβαλιστικό και αντιντρόουν θόλο, μικρούς δορυφόρους, 2 όπτρες νυχτερινής παρατήρησης και 3 νέα μεταγωγικά αεροσκάφη σε 390 Millennium. Η Τουρκία δεν πλήρει τις προϋποθέσεις του νόμου για ενδεχόμενη παραλαβή των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department σε επίσημη απάντησή του προς το Κογκρέσο. Στην επιστολή αναφέρεται ότι η αμερικανική πολιτική παραμένει αμετάβλητη, καθώς η Άγκυρα δεν έχει εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για 12η συνεχόμενη νύχτα. Την ίδια ώρα οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για τα χτυπήματα κατά 2 πετρελαιοφόρων της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα. Την ανηφόρα έχουν πάρει και πάλι οι διεθνείς τιμές πετρελαίου. Το Brent κινείται στα 98 δολάρια το βαρέλι. Ανησυχία για τις επιπτώσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα από τη μεγάλη άνοδο στο φυσικό αέριο που έχει εκτιναχθεί πάνω από 50% σε ένα μήνα. Ποια μέτρα εξετάζει η κυβέρνηση? Σήμερα η μαύρη επέτειος από τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Πέρασαν 8 χρόνια από την ανίποτη τραγωδία με τους 104 νεκρούς και τους δεκάδες εγκαυματίες. Εκδηλώσεις μνήμης έχουν προγραμματιστεί. Τι δηλώνουν συγγενείς των θυμάτων στον Real FM? Την παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου, του Κώστα Γοραστού και άλλων 3 μη πολιτικών προσώπων σε ειδικό δικαστήριο εισηγεί το αρμόδιος αντισεγγελέας του Αριουπάγου για την υπόθεση αλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Σε εξέλιξη στην Ολομέλεια της Βουλής, η τριήμερη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση αποσύρει την πρόταση για το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού. Στα αθλητικά, εκτός έδρας αναμετρήσεις σήμερα για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στην πρεμιέρα των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων. Στις 8 το βράδυ, ο δικεφαλός του Βορρά αντιμετωπίζει την Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Μία ώρα μετά στην Ουγγαρία, οι πράσινοι θα παίξουν με την ΠΑΞΗ για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Στον ημιτελικό του World Cup που γίνεται στο Σίδνεϊ, προκρίθηκε η εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών. Νίκησε στον προημιτελικό με 14-13 το Μαυροβούνιο. Το Σάββατο το μεσημέρι θα παίξει με την Ιταλία. Και έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες εξέδωσε η μετεωρολογική υπηρεσία. Τα φαινόμενα που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις θα επηρεάσουν και την Αττική από το απόγευμα, η μετεωρολογική υπηρεσία. Τα φαινόμενα που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών

0: Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στην Ομόνοια σε Σταδίου και Μάρνη. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας, ανατμήματα σε πανόρμου ψυχικό και στην κάθοδο από ψυχικό μέχρι πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους, ουρές οχημάτων στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο στο ύψος του Αλίμου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος στη Γλυφάδα, κατάμεστες είναι η Αλιπέδου και Κόνονος στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Το θέμα της ημέρας.
2: Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων μπήκε σήμερα με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Είτε μέσω προσωπικού μηνύματος είτε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, τα παιδιά έμαθαν πού θα φοιτήσουν τα επόμενα χρόνια. Στην κορυφή των προτιμήσεων παραμένουν και φέτος οι ιατρικές, οι νομικές και οι πολυτεχνικές σχολές, ενώ ιδιαίτερα υψηλές βάσεις καταγράφουν τα τμήματα ψυχολογίας και πληροφορικής. Πάντως, οι μεγαλύτερες εκπλήξεις καταγράφονται σε δεκάδες τμήματα της περιφέρειας, όπου σημειώνονται εντυπωσιακές αυξήσεις αλλά και σημαντικές πτώσεις. Πάμε να δούμε αναλυτικά τα δεδομένα με τη βοήθεια του Γρηγόρη Διβάνη.
3: Οι βάσεις εισαγωγής για το 2026 κινήθηκαν συνολικά ανωδικά στο 62% των τμήματων, με τη μέση μεταβολή να διαμορφώνεται στα συν 263 μόρια, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Από τα 451 τμήματα, τα 279 σημείωσαν άνοδο, τα 164 κινήθηκαν πτωτικά, ενώ παράλληλα 9.739 θέσεις έμειναν κενές, δηλαδή το 15,6% του συνόλου, λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Πώς διαμορφώθηκαν οι βάσεις ανά επιστημονικό πεδίο και σχολές? Το πρώτο πεδίο, στις ανθρωπιστικές, νομικές και κοινωνικές επιστήμες, κινήθηκαν με ήπιες πτωτικές τάσεις λόγω των απαιτητικών θεμάτων στα αρχαία ελληνικά που συγκράτησαν τις βαθμολογίες. Οι νομικές σχολές κατέγραψαν μικρή υποχώρηση των μορίων τους ενδεικτικά. Η νομική Αθήνας κινήθηκε ελαφρώς κάτω από τα 17.800 μόρια και η νομική Θεσσαλονίκης γύρω στα 17.140 μόρια. Οι σχολές ψυχολογίας παρουσίασαν οριακή κάμψη, με τα κεντρικά ιδρύματα ΕΚΠΑ, ΑΠΙΘΙΤΑ και ΠΑΝΤΙΟ να σημειώνουν μικρές απώλειες της τάξης των 70 έως 100 μορίων.
2: Φαίνεται ότι οι νομικές σχολές, Γρηγόρη, και τμήματα ψυχολογίας είναι ουσιαστικά τα τμήματα που πρωταγωνιστούν σε αυτό το πρώτο πεδίο.
3: Στο δεύτερο πεδίο, εντωμεταξύ, στις θετικές και τεχνολογικές επιστήμες, εδώ καταγράφηκε η μεγαλύτερη άνοδος των βάσεων. Οι πολύ καλύτερες επιδόσεις των υποψηφίων στη φυσική και τα μαθηματικά ενίσχυσαν σημαντικά τον ανταγωνισμό. Οι πολυτεχνικές σχολές εμφάνισαν ισχυρές αυξητικές τάσεις. Η αρχιτεκτονική του Μετσόβιου παρέμεινε στην κορυφή, ξεπερνώντας τα 20.000 μόρια λόγω και των ειδικών μαθημάτων. Τα περιφερειακά τμήματα εκτινάχθηκαν λόγω της αυξημένης ελάχιστης βάσης αγωγής του πεδίου, η οποία αυξήθηκε κατά 6,6%, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τους μηχανολόγους μηχανικού Σερών συν 2.450 μόρια, τους μηχανολόγους μηχανικού Ηρακλείου συν 1.890 μόρια και την πληροφορική Καστοριάς συν 1.700 μόρια. Στο τρίτο πεδίο, στις επιστήμες υγείας, οι σχολές διατήρησαν παραδοσιακά τον υψηλότερο βαθμό δυσκολίας εισαγωγής, παρουσιάζοντας γενικότερα ανωδική τροχιά. Οι ιατρικές σχολές διατήρησαν την πρωτοκαθεδρία τους, παρουσιάζοντας σταθερότητα με μικρές αυξητικές τάσεις σε όλα τα τμήματα, και οι 7 ιατρικές της χώρας κινήθηκαν ανωδικά, με τις αυξήσεις να κυμαίνονται κατά μέσο όρο μεταξύ 225 και 375 μορίων, λόγω της υψηλής συγκέντρωσης αριστούχων και σταθερής ζήτησης. Στο τέταρτο πεδίο, στις επιστήμες οικονομίας και πληροφορικής, οι βάσεις χαρακτηρίζονται από σχετική σταθερότητα και ισορροπία, χωρίς ακραίες γενικές διακυμάνσεις. Οι σχολές πληροφορικής συνέχισαν την ανωδική τους πορεία, ειδικά στα περιφερειακά τμήματα, εξαιτίας της τεράστιας ζήτησης για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Τα οικονομικά τμήματα, τα υψηλόβαθμα τμήματα των κεντρικών πανεπιστημίων, όπως το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, παρέμειναν σταθερά με πολύ μικρές αυξομοιώσεις. Ενδεικτικά, το τμήμα Οικονομικής Επιστήμης κινήθηκε στα επίπεδα των 16.000 μορίων.
2: Πάμε τώρα να δούμε, Γρηγόρη, ποιες ήταν οι μεγαλύτερες εκπλήξεις, και με αυτό εννοούμε και τις σχολές που παρουσίασαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις, ενώ υπήρξαν και εκείνες που είχαν πάρα πολύ σημαντική πτώση.
3: Η μεγαλύτερη έκπληξη ήταν η Σχολή Αξιωματικών Πυροσβεστικής, σημείωσε κατακόρυφη άνοδο κατά 7.570 μόρια, ενώ αντίθετα τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε το Τμήμα Φυσικής Παραγωγής του ΕΚΠΑ, με απώλειες 4.230 μορίων. Η κορυφή των βάσεων παρέμεινε για άλλη μια χρονιά η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με 20.995 μόρια.
2: Με ειδικό μάθημα, βέβαια, ναι.
3: Προφανώς. Τη διακύμαση των βάσεων σχολίασε, μιλώντας στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Μπάμπη Παπαδημητρίου, εκπαιδευτικός αναλυτής Στράτος Στρατηγάκης.
4: Δεν είχαμε τρομερές εκπλήξεις, περίπου στα αναμενόμενα κοινότητα.

0: βρήκαμε. Οι νομικές είναι περίπου εκεί που ήταν και πέρυσι. Οι ηλεκτρολόγοι στο Μετσόβιο, που είναι το πιο μοδάτο έτσι αντικείμενο λόγω του ότι εμπλέκεται σε AI κλπ., είχε μια άνοδο 490 μορίων, διότι τα παιδιά έγραψαν πάρα πολύ καλά στη φυσική. Η φυσική είναι το μεγάλο πρόβλημα των πανελλαδικών τα τελευταία χρόνια. Στην ιατρική είχαμε αύξηση 125 μορίων, έφτασε στο 18.900 και αυτή. Οι ηλεκτρολόγοι και οι ιατρικοί έχουν πολύ κοντά 20 μόρια διαφορά η βάση τους. Οι πολιτικοί μηχανικοί στο Μετσόβιο ανέβηκαν κατά 823 μόρια, το οποίο είναι αρκετά σημαντική άνοδος.
1: Τώρα, αυτό που επισημαίνουν οι αναλυτές, Γρηγόρη, και προκαλεί έκπληξη σε εμάς τους παλαιότερους, είναι ότι πλέον οι 18χρονοι δεν επιλέγουν με βάση το γόητρο του πτυχίου, αλλά με βάση το αν και πότε θα βρουν δουλειά.
2: Ναι, αυτή η συνθήκη φαίνεται να οδηγεί στην έκρηξη της πληροφορικής σε αγορά τεχνολογίας απορροφά άμεσα δυναμικό, οδηγώντας έτσι σε κατακόρυφη άνοδο ακόμα και τις πιο απομακρυσμένες σχολές. Και τα σώματα ασφαλείας, οι αστυνομικές, στρατιωτικές και πυροσβεστικές σχολές καταγράφουν εντυπωσιακές ανόδους, όπως το ιστορικό υψηλό της πυροσβεστικής, καθώς προσφέρουν άμεση μισθοδοσία και εξασφαλισμένο διορισμό. Τα παιδαγωγικά τμήματα, αντίθετα, δημοτικής εκπαίδευσης, προσχολικής αγωγής και νηπιαγωγών ακολούθησαν μια γενικευμένη πτωτική πορεία σε όλη τη χώρα. Ο πύχης για τις συγκεκριμένες σχολές κατέβηκε αισθητά, καθώς επηρεάστηκε βέβαια και από τις χαμηλότερες επιδόσεις των υποψηφίων στα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του πρώτου πεδίου, αλλά και από τη μείωση των πρώτων προτιμήσεων στα μηχανογραφικά, από τη σταδιακή μετατόπιση του ενδιαφέροντος των υποψηφίων προς σχολές με πιο άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας, όπως είπαμε, όπως είναι σχολές πληροφορικής ή τα σώματα ασφαλείας.
1: Εμείς από την πλευρά μας βέβαια να πούμε συγχαρητήρια και σε όσους πέτυχαν τον στόχο τους και να ευχηθούμε και ψυχραιμία στα παιδιά τα οποία θα πρέπει τώρα να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις, γιατί υπάρχουν και είναι πολλές εκεί έξω. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γρηγόρη. Και μπορεί από το πρωί να έχει μπει τέλος στην αγωνία των υποψηφίων, αφού έμαθαν σε ποια σχολή πέρασαν. Ωστόσο, όπως λέγαμε και χθες, τώρα αρχίζει το σαφάρι αναζήτησης φοιτητικής κατοικίας για χιλιάδες οικογένειες. Δυστυχώς, για μία ακόμη φορά τα στοιχεία δείχνουν αυξήσεις τιμών, αυτή τη φορά πάνω από 5% κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Το πρόβλημα, Μέρη Παπακοσταντίνου, δεν αφορά μόνο την Αθήνα, αλλά σχεδόν το σύνολο των μεγάλων αστικών κέντρων.
3: Ακριβώς, Ελισάβετ, το τέλος στην αγωνία των εισαγωγικών εξετάσεων δίνει τώρα τη σκητάλη στους νέους φοιτητές και τις οικογένειές τους για τον επόμενο αγώνα. Καθώς τώρα, μόλις λίγες ώρες αφού ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής για τις σχολές, ξεκινά ένας μικρός μαραθώνιος για την έβρεση φοιτητικής στέγης σε μια περίοδο που η άνοδος των τιμών φέτος αγγίζει το 5,3% για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με πέρυσι, σε συνέχεια μάλιστα μιας προηγούμενης ανόδου της τάξης του 5,9%. Σε αυτή την ιδιαίτερα απαιτητική αγορά, οι μέσες τιμές διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με την πόλη. Με την Αθήνα να έχει καταγράφει τις υψηλότερες απαιτήσεις, όπου η μέση τιμή αγγίζει τα 12,58 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο στο κέντρο της πόλης. Στη Θεσσαλονίκη το κόστος διαμορφώνεται σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα, με τις μέσες τιμές να κυμαίνονται μεταξύ 9,40 και 10,40 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ στην Πάτρα η μέση τιμή για τις καρσονιέρες προσεγγίζει πλέον τα 400 ευρώ το μήνα. Οι πιο ακριβές περιοχές, να πούμε, Ελισάβετ, εντοπίζονται παραδοσιακά στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, τα νότια προάστια και σε κεντρικές γειτονιές της Θεσσαλονίκης, κοντά στα πανεπιστήμια, όπως είναι οι 40 εκκλησίες και η Ευαγγελίστρια.
1: Γι' αυτό ακούσαμε και τις οδηγίες χθες της Πομιδά να αρχίσουν να αναζητούν οι οικογένειες σπίτια λίγο πιο μακριά από τις σχολές και από το κέντρο, γιατί εκεί θα βρουν πιο φθηνές ευκαιρίες.
3: Ακριβώς, και μιας και μιλάμε για τις πιο φθηνές, τις πιο προσιτές επιλογές στην περιοχή της Αττικής βρίσκονται στα δυτικά προάστια, όπως είναι το Αιγάλιο και το Περιστέρι, σε απομακρυσμένες περιοχές της Θεσσαλονίκης, όπως είναι η Σταυρούπολη, και ούτως ή άλλως σε μικρότερες επαρχιακές πόλεις της περιφέρειας, εκεί επίσης στις τιμές παραμένει συγκριτικά υπιότερη. Αν θες να δώσουμε και κάποιες ενδεικτικές τιμές.
1: Ναι,
3: στο κέντρο, παραδείγματος χάρη Κουκάκη, Εξάρχεια, Παγκράτη, τιμές για ένα στούντιο 35 τετραγωνικών μέτρων, μια ικανοποιητική φοιτητική στέγη, ξεκινούν από 440 ευρώ και ξεπερνούν εύκολα και τα 550. Στην Καλλιθέα το μέσο κόστος για μια καρσονιέρα αγγίζει τα 400 ευρώ. Στο Ζωγράφου και το Γουδί, λόγω Πανεπιστημιούπολης, οι τιμές κυμαίνονται και εκεί στα 450 με 530 ευρώ. Και στα δυτικά προάστια, όπως είπαμε, στο Γάλλο και στο Περιστέρι, που είναι οι πιο πρόσθετες επιλογές, εκεί η καρσονιέρα μπορεί να βρει κάποιος με 350 έως 400 ευρώ. Αντίστοιχα, τώρα στη Θεσσαλονίκη, το κέντρο και το ιστορικό κέντρο κοντά στα πανεπιστήμια Εκεί το κόστος επίσης είναι μεγαλύτερο, δηλαδή είναι στα 450 με 500 ευρώ για μια μέση γκαρσονιέρα, ενώ στην Άνω Πόλη, 40 εκκλησιές, που είναι δημοφιλείς επίσης φοιτητικές περιοχές, οι τιμές τιμένονται 480 με 460 και στις δυτικές συνοικίες στη Σταυρούπολη, στον Εύωσμο, πιο οικονομικές λύσεις, εκεί έχουμε τις τιμές να ξεκινούν από 300 ευρώ. Κάτι ανάλογο είναι και στην Πάτρα. Mm-hmm. Το κέντρο είναι 350 με 400 ευρώ σύμφωνα με τους μεσίτες. Ενώ οι περιοχές κοντά στο Πανεπιστήμιο, παραδείγματος χάρη στο Ρίο, εκεί είναι ψηλά, είναι κοντά στα 470 με 420 ευρώ. Όμως λόγω της εγκύτητας στο Πανεπιστήμιο εξυπηρετεί πολλούς φοιτητές. Να πούμε τώρα ότι μέσα σε αυτό το ασφικτικό οικονομικό πλαίσιο, να υπενθυμίσουμε, Ελισάβετ, ότι όπως τονίζει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών, η λύση της συγκατοίκησης είναι μια εναλλακτική λύση, η οποία μάλιστα κερδίζει συνεχώς έδαφος, αποτελώντας πλέον μια βασική στρατηγική για πολλούς φοιτητές, καθώς εκεί επιτρέπει τον επιμερισμό των εξόδων και κάνει φυκτή τη διαμονή σε μεγαλύτερα, αλλά αναλογικά οικονομικότερα σπίτια.
1: Υπομονή λοιπόν και καλός προγραμματισμός. Δύο απαραίτητα στοιχεία στην αναζήτηση προσιτής φοιτητικής κατοικίας. Ευχαριστούμε πολύ, Μέρη. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταυρού Γεωργίου μετά τη σύλληψη και την ομολογία του 28χρονου Αιγύπτιου, ο οποίος παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι σκότωσε τον 73χρονο ύστερα από έντονη λογομαχία. Τα αποτυπώματα που βρέθηκαν στο γραφείο και βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας είναι τα στοιχεία που πρόδωσαν τον δράστη. Ωστόσο, οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν τώρα, Σοφία Γαλάνη, τι οδήγησε σε αυτό το φωνικό.
4: Ο 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη χθες το βράδυ από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο κέντρο της Αθήνας. Τον έπιασαν στα όρια του αυτοφόρου και μάλιστα καθώς περπατούσε στο δρόμο, δεν είχε μόνιμη διεύθυνση κατοικίας. Οι αξιωματικοί όμως του ελληνικού FBI βρήκαν βιντεοληπτικό υλικό με τις κινήσεις του θύματος με τον συγκεκριμένο άνδρα το βράδυ της Δευτέρας και τον ταυτοποίησαν και από αποτυπώματα τα οποία βρέθηκαν μέσα στο γραφείο του Σταύρου Γεωργίου. Ήταν δύσκολη επιχείρηση. Τον αναζήτησαν αρχικά σε πολλά σπίτια αστυνομικά. Τελικά τον βρήκαν να περπατάει στον δρόμο. Αυτό που διαπίστωσαν επίσης είναι ότι δεν περίμενε να τον βρουν τόσο γρήγορα, γιατί αρχικά δεν είχε διάθεση να συνεργαστεί. Όταν κατάλαβε όμως ότι υπήρχαν στοιχεία αδειάσιστα εις βάρος του, οι αστυνομικοί του απέσπασαν και την ομολογία. Υποστήριξε ότι το έγκλημα δεν ήταν προσχεδιασμένο, απέδωσε τον θανάσιμο ξυλοδαρμό σε έντονο διαπληκτισμό που σημειώθηκε μέσα στο γραφείο του 73χρονου δικηγόρου. Είπε ουσιαστικά
1: τόσο έντονο διαπληκτισμό που οδήγησε ουσιαστικά στο να σπάσει το χέρι του ο δράστης.
4: Ναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από την αστυνομία, όταν τον συνέλαβαν είχε το χέρι του δεμένο. Αυτό, όπως έχει προκύψει, συνέβη μετά τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου. Τον χτύπησε τόσο άσχημα, όπως φαίνεται, δηλαδή όπως έχουμε μάθει, του άρπαξε το κεφάλι και το χτυπούσε σε επιπλέον επανειλημμένα, σε σημείο που υπέστηκε κάταγμα στο χέρι. Πήγε αμέσως μετά σε νοσοκομείο προκειμένου να του δοθούν οι πρώτες βοήθειες. Μετά πήγε στο σπίτι ενός φίλου του και κοιμήθηκε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ήταν τόση μάλιστα εγριότητα των χτυπημάτων, δηλαδή, που σύμφωνα με τους ιατροδικαστές το θύμα κατέληξε μόνο από τα χτυπήματα. Αντιλαμβανόμαστε δηλαδή την αγριότητα των χτυπημάτων και ακόμα και οι έμπειροι αστυνομικοί μιλούν για αποτρόπαιο θέαμα της σωρού του Σταύρου Γεωργίου. Δηλαδή ήταν σε σημείο μη αναγνωρίσιμο από τα αλλεπάλληλα χτυπήματα τα οποία είχε δεχτεί. Τώρα θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα για τα περαιτέρω εντός της ημέρας. Όσον αφορά τώρα το κινητό, το οποίο δεν έχει βρεθεί ακόμα, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι το έχει πάρει ο ίδιος, βέβαια το έχει αρνηθεί. Ο Αιγύπτιος έχει πει ότι δεν πήρε ούτε κινητό, ούτε χρήματα, ούτε το πορτοφόλι, αλλά παραδέχθηκε ότι πήρε το λάπτοπ από το γραφείο του ποινικολόγου και ότι το πούλησε έναντι χρηματικού αντιτίμου στο κέντρο της Αθήνας. Υπάρχει σε εξέλιξη βέβαια σχετική έρευνα για να βρεθεί το κινητό φυσικά και τα χρήματα.
1: Πιστεύουν ότι ενδεχομένως τα έχει πάρει και δεν το παραδέχεται και τα έχει πουλήσει αγορά. Τώρα, ο δράστης φαίνεται ότι είναι γνωστός στις αρχές γιατί έχει πλούσιο παρελθόν.
4: Ναι, είχε υποβάλει αίτημα ασύλου στην Ελλάδα στις αρχές του 2023. Απορρίπτεται το εν λόγω αίτημα σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό. Το 2024 καταθέτει νέο μεταγενέστερο αίτημα, το οποίο επίσης απορρίφθηκε. Τελεσίδικη απόφαση είχαμε γι' αυτό στα τέλη του 2025. Βέβαια, από τον Μάιο του 2026 ενεργοποιήθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του για υπόθεση που αφορούσε καταγγελία ανήλικης για ασέλγεια το 2024. Μετά λοιπόν τη σχετική έρευνα, ενεργοποιήθηκε το ένταλμα σύλληψης πριν από λίγο καιρό. Η αστυνομικοί τον αναζήτησαν σε συγκεκριμένη περιοχή όπου είχε δηλωμένη διεύθυνση κατοικίας. Βέβαια δεν τον βρήκαν ποτέ εκεί, γιατί τα συγκεκριμένα άτομα συνήθως κάθε φορά που εντοπίζονται από τις αρχές δηλώνουν και διαφορετική διεύθυνση κατοικίας. Τότε λοιπόν δεν εντοπίζεται και προφανώς δεν συνελήφθη. Με αποτέλεσμα τώρα να έχουμε την δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου από τον ίδιο. Από εκεί και πέρα θα του απαγγελθούν διώξεις από τον εισαγγελέα και θα ακολουθηθεί και η απολογητική διαδικασία.
1: Να ευχαριστήσουμε τη Σοφία Γαλάνη. Τώρα η Παναγιώτα Κοροτζή, η οποία συνεργαζόταν στενά με τον Σταύρο Γεωργίου, μίλησε στο Μέγκα και εξήγησε πως ο Σταύρος Γεωργίου ήταν εργασιομανής, γι' αυτό και έμενε στο γραφείο του πολλές νύχτες μέχρι αργά.
5: Κατακόρωνε εμένα στο γραφείο, δουλεύαμε μέχρι αργά. Ο κύριος Γεωργίου αγάπησε πάρα πολύ τη δουλειά μας, εργασιομανής. Οπότε δεν ήταν κάτι παράδοξο να είναι εκεί αργά μέχρι το βράδυ, να κοιμάται εκεί, ακόμα και συναπτές μέρες δηλαδή. Ήταν αυστηρός με τη δουλειά μας πάρα πολύ, γιατί την αγαπούσε. Ήταν όμως ένας άλλος στην προσωπική του ζωή. Ήταν η κούκλα που λέμε. Αγαπούσε πάρα πολύ τα κορίτσια και τη μητέρα του. Ζούσε γι' αυτά. Έχω μιλήσει με το μηνυμάτων, γιατί ειλικρινά δεν θα αντέξω να ακούσω τη φωνή τους. Δεν θα αντέξω. Τα ξέρω από μικρά κορίτσια και ξέρω τι σήμαινε. Ήταν όλος τους ο κόσμος. Περιμένω λίγο να συνειδητοποιήσω τι έχει γίνει για να μπορώ να είμαι ψύχρεμη.
1: Αλλάζουμε τελείως κλίμα και περνάμε στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας. Σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό έγινε ενημέρωση για τις διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Επίσης εγκρίθηκαν εξοπλιστικά προγράμματα, ενώ συζητήθηκε και η εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Στο επίκεντρο βρέθηκε η ασπίδα του Αχιλλέα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, Χρήστο Μαζανίτη.
6: Πρόκειται συνολικά για 11 προγράμματα των ενόπλων δυνάμεων, τα οποία ενέκρινε το ΚΙΣΕΑ ύψους άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μόνο το πρόγραμμα που έχει να κάνει με τον αντιεροπορικό θόλο, δηλαδή το δίκτυο βληματικής αντιμετώπισης και διάγνωσης απειλών, το γνωστό και ως ασπίδα του Αχιλλέα, φτάνει περίπου τα 3 δις, με την συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας να ανέρχεται στο 25%, το οποίο μεταφράζεται σε 700 εκατομμύρια ευρώ. Τι το ιδιαίτερο θα έχει μέσα αυτός ο θόλος? Θα συνδεθούν τα πάντα, όταν λέμε τα πάντα, κάθε ηλεκτρονικό σύστημα των ενόπλων δυνάμεων με ένα κέντρο ελέγχου, ακόμη και οι διόπτρες που θα έχουν οι στρατιώτες στα κράνη τους θα μεταδίδουν εικόνα σε αυτό το κέντρο, το οποίο με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης θα αξιολογεί τον κίνδυνο και θα δίνει το πιο προσφυλές μέσο, θα δείχνει δηλαδή ποιο είναι το πιο προσφυλές μέσο για την αντιμετώπιση της εισερχόμενης απειλής. Από εκεί και πέρα αποφασίστηκε η προμήθεια 3 μεταγωγικών αεροσκαφών C390, το οποίο γίνεται με διακρατική συμφωνία με την Πορτογαλία. Θυμίζω ότι χθες ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας βρισκόταν στην Ελλάδα και είχε συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυτά τα μεταγωγικά αεροσκάφη, το πλεονέκτημα είναι το ότι μετατρέπονται και σε 7 με ένα τάνκερ. Και όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, για όσο αντέχουν οι βιολογικές δυνατότητες ενός πιλότου, το μαχητικό θα μπορεί να εκτελεί αποστολές εναντίον των στόχων που έχει αναλάβει να φέρει σε πέρας. Από εκεί και πέρα έχουν εγκριθεί προγράμματα που έχουν σχέση με μικροδορυφόρους, προγράμματα με drones και τέλος έχει εγκριθεί η προμήθεια υποβρύχιων οχημάτων. Πρόκειται για 10 οχήματα ειδικών επιχειρήσεων, τα οποία θα κατασκευαστούν 2 στο εξωτερικό και 8 εδώ στην Ελλάδα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστό. Την ίδια ώρα παραμένει αμετάβλητη η πολιτική της Ουάσιγκτον σχετικά με την προμήθεια των F-35 από την Τουρκία. Αυτό προκύπτει από επιστολή του State Department προς τον δημοκρατικό βουλευτή Wesley Bell, στην οποία σημειώνεται ότι η Άγκυρα δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο σχετικό πρόγραμμα. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας ενημερώσει.
7: Σύμφωνα με την επίσημη απάντηση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών προς το Κογκρέσο, η αμερικανική πολιτική σχετικά με την πιθανή μεταφορά μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία παραμένει αμετάβλητη. Επισημαίνεται δηλαδή πως η Άγκυρα δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που ορίζει η αμερικανική νομοθεσία και μάλιστα, όπως διευκρινίζεται, ο Λευκός Οίκος ανέθεσε στο Υπουργείο Εξωτερικών να απαντήσει εκ μέρους του Αμερικανού Προέδρου, επιβεβαιώντας έτσι την επίσημη γραμμή της αμερικανικής κυβέρνησης. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, πριν προχωρήσει οποιαδήποτε μεταφορά των F-35 στην Τουρκία, η Άγκυρα οφείλει να συμμορφωθεί πλήρως με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Αυτό σημαίνει ότι η Τουρκία πρέπει να πάψει να κατέχει το αντιλοπορικό σύστημα S-400 και τον συναφή εξοπλισμό και να διαβεβαιώσει ότι δεν θα το αποκτήσει ξανά, καθώς και ότι θα εκπληρώσει όλες τις απαιτήσεις πιστοποίησης που προβλέπει ο νόμος.
1: Πάμε τώρα, Τζέννη, και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Για 12η συνεχόμενη νύχτα είχαμε αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν, κατά στόχων που εμποδίζουν την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Ωστόσο, αυτό που προβληματίζει είναι το γεγονός ότι και η Ερυθρά Θάλασσα γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη για τη διέλευση πλοίων. Οι Χούθοι επιτέθηκαν, όπως λένε ήδη, σε δύο δεξαμενόπλια της Σαουδικής Αραβίας.
7: Έτσι είναι, οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπορικές επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν για 12η νύχτα. Οι επιδρομές έπληξαν υποδομές στις επαρχίες Χουζεστάν, Χαρμογκάν και Μπουσέρ, προκαλώντας και ανθρώπινες απώλειες αυτή τη φορά, καθώς και ζημιές σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και δίκτυα ηλεκτροδότησης. Το Ιράν προχώρησε σε αντίπεινα κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Κουβέιτ, εντείνοντας την ανησυχία για τις θαλάσσιες διαδρομές στην περιοχή, και παράλληλα, όπως είπες, οι αντάρτες Χούθοι ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς εναντίον δύο σαουδαραβικών δεξαμενόπλων στην Ερυθρά Θάλασσα.
1: Τώρα, αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι την ώρα που έχει μπει στο στόχαστρο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, Τζέννη, είχαμε μία ιστορική συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Σαουδική Αραβία, η Συμφωνία Πυρηνικής Συνεργασίας και μάλιστα διάρκειας πολλών ετών.
7: Ακριβώς, πολλών ετών, 30 ετών και πολλών δισεκατομμυρίων, τα οποία είναι πολύ δύσκολο να υπολογιστούν αυτή τη στιγμή, γιατί πρόκειται για ένα έργο το οποίο, εφόσον προχωρήσει, θα είναι φαραωνικό, Ελισάβετ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία συμφώνησαν να συνεργαστούν στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας και συγκεκριμένα... Energy.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα γκελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
2: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
3: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
4: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
5: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα.
6: Κάθε ώρα
5: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
6: Energy.
5: 94,2.
7: Ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: 33 λεπτά μετά τις 2 επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με τη μαύρη επέτειο από τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Σήμερα συμπληρώνονται 8 χρόνια από την ανίποτη εκείνη τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε 104 άτομα και εκτυλίχθηκε σε εθνική τραγωδία ουσιαστικά. Με σειρά εκδηλώσεων, τρισάγια και επιμνημόσυνες δεήσεις τιμάται η μνήμη των θυμάτων. 8 χρόνια μετά οι πληγές παραμένουν ανοιχτές. Το θέμα επιμελήθηκε ο Θοδωρής Αξελός.
2: 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι που εκτυλίχθηκε σε εθνική τραγωδία, αφήνοντας πίσω τις 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Η Δευτέρα της 23ης Ιουλίου του 2018 συγκλώνησε τη χώρα και με αφορμή τη σημερινή 8η μαύρη επέτειο έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις μνήμης στον τόπο της τραγωδίας. Συγγενείς και φίλοι των θυμάτων, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και της πολιτείας, θα μνημονεύσουν τους αδικοχαμένους συμπολίτες μας με επιμνημόσυνες δεήσεις, εκδηλώσεις μνήμης αλλά και πεζοπορία στους δρόμους της φωνικής φωτιάς. Το πρωί, μετά τη θεία λειτουργία, τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στο ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου και στο ναό του Αγίου Θωμά και Αγίου Πορφυρίου στο Κόκκινο Λιμανάκι. Το απόγευμα σε 7, στο Μνημείο των Θυμάτων, στο ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βουτζά, θα τελεστεί τρισάγιο και θα ακολουθήσει το προσκλητήριο νεκρών. Στη συνέχεια, όσοι από τους παρευρισκόμενους επιθυμούν, θα διανύσουν το δρόμο της φωτιάς προς το μάτι και στις 8.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εκδήλωση και τρισάγιο στο ναυτικό αθλητικό όμιλο. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί στις 9 και 4 με πορεία από την Ποσειδόνος έως την Αργυρά Ακτή. Ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών αναφέρει σε ανακοίνωσή του. 8 χρόνια μετά, η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν. Γιατί το κληροδότημα των 104 θυμάτων δεν είναι μόνο η μνήμη μιας τραγωδίας. Είναι η ευθύνη να υπερασπιζόμαστε την ανθρώπινη ζωή, την αλήθεια, τη λογοδοσία και την αλληλεγγύη, ώστε καμία κοινωνία να μην συνηθίσει την απώλεια και καμία τέτοια τραγωδία να μην βιωθεί ξανά ποτέ. Την ίδια στιγμή, ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών κατέθεσε στις αρχές της εβδομάδας αναφορά προς την εισαγγελία του Αριοπάγου, ζητώντας τη διερεύνηση νέων στοιχείων που αφορούν τη διαχείριση των θυμάτων της τραγωδίας. Μεταξύ άλλων, ζητείται να εξεταστούν καταγγελίες για χώρο ομαδικής ταφής στο κημητήριο της Νέας Μάκρης, όπου σύμφωνα με την αναφορά έχουν ενταφιαστεί αταυτοποίητα ανθρώπινα υπολείμματα, πιθανώς ακόμη και λείψανα ήδη ταυτοποιημένων θυμάτων. Να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι δήλωσε σήμερα το πρωί στο Real FM και τους Στεφανία Κασίμη και Αλέξανδρο Κόντι, ο Αριστίδης Χερουβίμ, συγγενής θυμάτων της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι.
3: Το Μάιο του 19, μιλάμε για σχεδόν ένα χρόνο μετά, υπήρχαν σακούλες με μέλη θυμάτων στο σκιστό και τις φυλάγανε. Και μάλιστα θυμάμαι ότι το σκιστό ήταν κλειστό για μήνες, τα οποία κάποια στιγμή τα φάνησαν στο νεκροταφείο της Νέας Μάκρης. Σύμφωνα λοιπόν με τα χαρτιά της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, μέσα υπάρχουν μέλη αταυτοποίητα, υπάρχουν μέλη ταυτοποιημένα, δηλαδή για κάποιο λόγο η πυροσβεστική ή ο όποιος αρμόδιος, ενώ παρέδωσε σε μένα το πτώμα της μητέρας μου, στη συνέχεια βρήκε κάποιο μέλος της και δεν έκανε τον κόπο να μου το παραδώσει και αυτό. Μιλάμε για 16 αταυτοποίητες σωρούς. Το ότι κάποιοι άνθρωποι φυλακίστηκαν είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το αφήσεις να περάσει έτσι, γιατί δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει σε αυτή τη χώρα. Γυρνώντας το χρόνο πίσω και επειδή και εγώ προσωπικά ήμουν κάθε μέρα στο δικαστήριο, έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με την υπόθεση. Όταν ξεκινάς, όταν βγάζεις έξω από το κάδρο αστυνομία, λιμενικό, ΕΚΑΒ, δασαρχείο και πολιτικούς, τότε δεν μπορείς να αισθάνεσαι δικαιώσει όταν τελικά μόνο η πυροσβεστική κυνηγήθηκε για αυτή την ιστορία. Ενώ εδώ όλο το ελληνικό κράτος, όλη η ελληνική πολιτεία κατέρευσε εκείνο το απόγευμα.
1: Και από το Μάτι στα Τέμπη, την παραπομπή του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου σε ειδικό δικαστήριο εισηγείται ο αρμόδιος αντισαγγελέας του Αριοπάγου για την υποθεση αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Τον τελικό λόγο βέβαια θα έχει το δικαστικό συμβούλιο Ανακανδύλη.
4: Ακριβώς, Ελισάβετ, και περιμένουμε την κρίση του δικαστικού συμβουλίου από το νέο έτος, από το νέο δικαστικό έτος που ξεκινάει μετά τα μέσα Σεπτεμβρίου. Εκτός από τον κύριο Τριαντόπουλο, ο εισαγγελικός λειτουργός προτείνει να παρβενθούν άλλα 4 άτομα. Μιλάμε για τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Αγοραστό, τον πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τον τότε επικεφαλής της αστυνομίας στο σημείο και τον τότε επικεφαλής της πυροσβεστικής επίσης στο σημείο. Ο εισαγγελικός λειτουργός θεωρεί ότι έχουν κρίνει, ότι έχουν τελέσει το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος κατ' εξακολούθηση από κοινού και κατά μόνας, και μέσα στην εισαγγελική του πρόταση απορρίπτει όλους τους ισχυρισμούς τους. Ο βασικός ήταν ότι δεν είχαν αυτοί ουσιαστικό ρόλο, δεν είχαν δηλαδή την εξουσία ούτως ώστε να γίνει η αλλίωση του χώρου, να δώσουν εντολές για την αλλίωση του χώρου, ισχυρισμό που τον καταρρύπτει ο εισαγγελέας με βάση, όπως αναφέρει, δηλώσεις που είχαν γίνει, δελτία τύπου που είχαν βγει και την αρμοδιότητα βέβαια που είχε ο καθένας από την πυροσβεστική και την αστυνομία για την φύλαξη του χώρου. Απορρίπτει επίσης τον ισχυρισμό τους ότι ήταν, ό,τι έγινε, έγινε με εντολή της δικαστικής αρχής, καθώς αναφέρει μέσα στην πρότασή του κατάθεση της ανακρίτριας, της πρώτης ανακρίτριας που είχε αναλάβει, η οποία είπε ότι ουδέποτε έδωσε τέτοια εντολή. Τέλος, απορρίπτει και τον ισχυρισμό ότι δεν χάθηκαν πολύτιμα στοιχεία, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι έγινε η αλλίωση του χώρου, μπήκαν τα μηχανήματα μέσα πριν καν συλλεγούν, περισυλλεγούν όλοι οι σωροί, πριν καν γίνει ταυτοποίηση βιολογικού υλικού στο όποιο θύμα.
1: Για τη διαδικασία από εδώ και πέρα μίλησε στον Αντένα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.
5: Η διαδικασία λοιπόν είναι ότι διεξήχθη μία ανάκριση από τον ανακριτή που όρισε το Συμβούλιο του Αρεοπάγου, το οποίο επαναλαμβάνω προέκυψε με κλήρωση. Η ανάκριση ολοκληρώθηκε. Ο φάκελος υποβλήθηκε στον αρμόδιο αντισαγγελέα, ο οποίος είχε κληρωθεί, και ο αντισαγγελέας έκανε την πρότασή του. Τώρα λοιπόν η πρόταση αυτή εισάγεται πιθανότατα το φθινόπωρο στο δικαστικό συμβούλιο, το οποίο έχει προκύψει με κλήρωση από τους αρεοπαγίτες, και το δικαστικό συμβούλιο θα αποφανθεί περί της παραπομπής ή μη του κ. Τριαντόπουλου και των υπολείπων στο νότο ειδικό δικαστήριο. Μιλάμε για μια πρόταση που δεν την έχει διαβάσει κανένας τώρα. Ό,τι πρόλαβα να διαβάσω εγώ στα δημοσιεύματα, η πρόταση είναι στη μυστική ανακριτική διαδικασία. Τώρα εδώ, τι έχουμε? Έχουμε πιθανότατα μια εκτίμηση ότι η επέμβαση στο χώρο που έγινε εκεί ίσως να μην ακολούθησε τις κατά νόμο διαδικασίες.
1: Στο ειδικό δικαστήριο δεν υπάρχει δυνατότητα έφεσης, υπογράμμισε από την πλευρά του ο Δημήτρης Μπιάγκης από το ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγανή.
6: Πρέπει να περάσει και το δικαστικό συμβούλιο για να πάει. Να πούμε σε όσους μας παρακολουθούν ότι όταν μιλάμε για ειδικό δικαστήριο, για το ειδικό δικαστήριο, ουσιαστικά τραβάει και τους πολίτες στο ειδικό δικαστήριο. Ο πρώην υπουργός, αφενός και αφετέρου, είναι, αν θέλετε, ρώσικη ρουλέτα. Δηλαδή, τι εννοώ? Εμείς οι νομικοί λέμε ότι είναι ένα επικίνδυνο δικαστήριο, το ειδικό δικαστήριο. Για ποιο λόγο?
7: Γιατί
6: δεν έχει δυνατότητα έφεσης. Δεν υπάρχουν δικονομικά πλέον δυνατότητες για να γίνει σε δεύτερο βαθμό. Δεν είναι και τυχαίο ότι η σύστασή του γίνεται από ανώτατους δικαστικούς για να έχει την καλύτερη δυνατή, αν θέλετε, έτσι, ερμηνεία και καλύτερη δυνατή διεξαγωγή το δικαστήριο.
1: Στη Βουλή τώρα έχει αρχίσει η τριήμερη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση με τις τοποθετήσεις των εισηγητών, ενώ το λόγο θα πάρουν βουλευτές και πολιτικοί αρχηγοί. Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδης Τηλιαδίδης, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση αποσύρει την πρόταση για το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού. Συνδεόμαστε με το Κοινοβούλιο και τον Γιώργο Λικουρέτζο.
8: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, Ελισάβετ. Και πράγματι νομίζω ότι αυτή είναι η είδηση της ημέρας, δηλαδή η απόφαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας να αποσύρει τη δική της πρόταση για το ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού. Είχαμε δει καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης, αλλά και εκτός αυτής, ότι υπήρχαν πάρα πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι διαφωνούσαν με τη συγκεκριμένη ρύθμιση.
1: Αυτό έλεγαν, φάνηκε δηλαδή, και από τις συνεδρίες της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργο. Ναι.
8: Πολύ σωστά, οι οποίοι δεν μπορούσαν να δεχθούν ότι θα υπάρχουν βουλευτές με αναπλήρωση για όσο διάστημα επί της ουσίας θα διαρκεί η υπουργική τους θητεία. Αν δηλαδή κάποιος βουλευτής αποφασιζόταν από τον Πρωθυπουργό να λάβει θέση υπουργού, τότε θα αναστέλλεται η βουλευτική του ιδιότητα, θα έμπαινε στη θέση του ο αναπληρωτής βουλευτής και όταν ο βουλευτής θα έπαβε να είναι υπουργός, θα επαναρχόταν απλώς στη θέση του βουλευτή. Αυτή ήταν μια πρόταση την οποία πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν βρήκαν σωστή. Φαίνεται ότι δεν θα συγκέντρωνε τις 151 θετικές ψήφους, έστω για να περάσει στην επόμενη αναθεωρητική διαδικασία, της επόμενης Βουλής δηλαδή. Και γι' αυτό το λόγο ο κ. Στυλιανίδης, ο εισηγητής της πλειοψηφίας, είπε σήμερα ότι η Νέα Δημοκρατία με αυτοπεποίθηση και με σεβασμό στο Σύνταγμα αποσύρει τη συγκεκριμένη πρόταση. Δεν έγινε το ίδιο με τη δεύτερη πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία συνάντησε ενστάσεις από κυβερνητικούς βουλευτές. Αναφέρομαι στη μία και εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά σε αυτό το πλαφόν δηλαδή. Εκεί η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι πιστεύει ότι μπορούν να βρεθούν οι 151 θετικές ψήφοι, προκειμένου να περάσει τουλάχιστον στην επόμενη Βουλή την αναθεωρητική. Από εκεί και πέρα, προφανώς τα βλέμματα στρέφονται και το μεγαλύτερο βάρος στα άρθρα 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών και στο άρθρο 16, θυμίζω ότι σε αυτή τη Βουλή δεν θα έχουμε απόφαση για το ποια θα είναι η τελική, η τελική διάταξη, η τελική διατύπωση των άρθρων. Mm-hmm. Αυτό θα γίνει στην επόμενη Βουλή. Στέκομαι όμως και εγώ σε αυτά τα δύο άρθρα, διότι φαίνεται πως παρά τις όποιες διαφωνίες σε αυτή τη Βουλή, υπάρχει ελπίδα στην επόμενη Βουλή να συγκεντρωθούν οι 180 θετικές ψήφοι. Θυμίζω ότι είναι δύο άρθρα στα οποία το ΠΑΣΟΚ θα ψηφίσει παρόν και δεν θα αντακαταψηφίσει, στη λογική ότι έχει καταθέσει δική του πρόταση. Είδαμε ειδικά για το άρθρο 16 ότι οι διαφορές μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ είναι πάρα πολύ μικρές, ενώ εδώ δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε, παρά το γεγονός ότι δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα ακόμα, ότι η άποψη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του κυρίου Τσίπρα δεν είναι μια κατηγορηματικά αρνητική άποψη στην αναθεώρηση του άρθρου 16 και στη λειτουργία των ιδιωτικών, των μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα. Λίγο μεγαλύτερες διαφορές υπάρχουν στο άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών. Ωστόσο, θεωρείται εκεί ότι αν όλοι βάλουν λίγο νερό στο κρασί τους, θα μπορέσει να βρεθεί και εκεί η χρυσή τομή, η οποία θα φτάσει στο πολυπόθητο, να το πω έτσι, 180.
1: Ήδη από την Κυριακή, εσύ και η Real News γράφετε ότι υπήρχαν περιθώρια σύγκλησης, συγκεκριμένα σε αυτά τα δύο άρθρα τα οποία ανέφερες, Γιώργο.
8: Ναι, γιατί αν παρακολουθείς κανείς τις ομιλίες των βουλευτών, οι οποίοι τοποθετήθηκαν και φύγει από τη στήρα κομματική αντιπαράθεση, θα δει ότι υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία όλα τα κόμματα συμφωνούν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Περισσότερα χρήματα άφησαν στη χώρα μας οι ξένοι επισκέπτες κατά το πρώτο πεντάμηνο του έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, η μέση δαπάνη ανά ταξίδι αυξήθηκε κατά 25 ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η αύξηση της μέσης δαπάνης συνοδεύτηκε και από ισχυρή άνοδο τόσο των τουριστικών εσόδων όσο και των αφίξεων. Τα στοιχεία θα μας παρουσιάσει αναλυτικά η Εύα Οικονομάκη.
7: Καλησπέρα και από εμένα, Ελισάβετ. Θετική λοιπόν παρέμεινε η πορεία του ελληνικού τουρισμού και τον Μάιο, καθώς τόσο οι αφίξεις όσο και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις συνέχισαν να κινούνται ανωδικά σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Ειδικότερα να πούμε ότι οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν στα 2,43 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένες κατά 10,9% σε σχέση με τον Μάιο του 2025, ενώ οι διεθνείς αφίξεις αυξήθηκαν κατά 12,2% φτάνοντας τους 3,3 εκατομμύρια επισκέπτες. Η μοναδική αρνητική ένδειξη για τον Μάιο αφορά τη μέση δαπάνη ανά ταξίδι, η οποία διαμορφώθηκε στα 689 ευρώ, σημειώνοντας μικρή μείωση 1,4% σε σχέση με πέρυσι. Κάτι που σημαίνει ότι η αύξηση των εσόδων προέρχεται κυρίως από τον μεγαλύτερο αριθμό ταξιδιωτών και λιγότερο, Ελισάβετ, από την κατανάλωση ανά επισκέπτη, όπως είναι και επόμενο σε αυτό το περιβάλλον που εξελίσσεται η φετινή τουριστική περίοδο.
1: Ναι, γιατί είχαμε πολύ μεγάλη αβεβαιότητα ήδη από τον Μάρτιο, από τις αρχές Μαρτίου, όταν είχαν αρχίσει και οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή.
7: Ακριβώς. Να πούμε σε επίπεδο πενταμήνου ότι η εικόνα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις έφτασαν τα 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 25,8%, με τη μέση δαπάνη να αυξάνεται κατά 4,5%. Τώρα, να δώσουμε και μια εικόνα σε ό,τι αφορά τις βασικές αγορές. Η Ιταλία συνεχίζει να κινείται δυναμικά, με σημαντική αύξηση τόσο των εισπράξεων όσο και της μέσης δαπάνης. Να πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να ξεχωρίζουν για την υψηλή μέση κατακεφαλή δαπάνη, η οποία ξεπερνά τα 1.100 ευρώ ανά ταξιδιώτη. Ενώ θετική εικόνα παρουσιάζει και η Βρετανική αγορά, με τις εισπράξεις το πεντάμινο να αυξάνονται κατά 50%. Σταθερότητα χαρακτηρίζει τη γαλλική αγορά, με τη μέση δαπάνη ανά επισκέπτη να μην εμφανίζει σκαμπανεβάσματα. Και τώρα πάμε και στις αγορές που σημειώσαν αρνητικό πρόσημο. Να πούμε ότι η Γερμανία, η δεύτερη μεγάλη δεξαμενή τουριστών για την Ελλάδα, εμφάνισε πιο συγκρατημένη εικόνα, καθώς οι εισπράξεις αυξήθηκαν οριακά, με τη μέση δαπάνη ανά ταξίδι ωστόσο να καταγράφει η αισθητή υποχώρηση, δείχνοντας ότι η άνοδος του ελληνικού τουρισμού εξακολουθεί να στηρίζεται κυρίως στην αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης. Τέλος, Ελισάβετ, να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τις Δανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Σουηδία και Τσεχία, παρότι οι συνολικές εισπράξεις του πεντάμινου εμφανίζουν θετικό πρόσημο, η μέση δαπάνη ανά ταξίδι υποχώρησε κατά 16% στα 534 ευρώ από 641 που είχαν καταγραφεί έναν χρόνο νωρίτερα.
1: Πάντως πρέπει να πούμε, Εύα, ότι αυτό το τρίμηνο που διανύουμε από τον Ιούλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο είναι αυτό που θα κρίνει και την θετική πορεία ή όχι των τουριστικών εσόδων. Παραδοσιακά ακριβώς, τουλάχιστον έτσι γίνεται. Σε ευχαριστούμε πολύ, Εύα. Είχαμε νέες εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 50χρονης Κινέζας μεσήτριας, καθώς βρέθηκε το κινητό τηλέφωνο της αγνοούμενης στο κέντρο της Αθήνας και αυτό Σοφία Γαλάνη αναμένεται να δώσει και νέα κατεύθυνση στις έρευνες.
9: Να θυμίσουμε ότι η Κινέζα Yu Ting αγνοείται από τα τέλη Μαΐου. Τώρα όντως η συσκευή εντοπίστηκε στο κέντρο της Αθήνας και φαίνεται ότι ενεργοποιήθηκε τρεις μέρες μετά την εξαφάνισή της. Όπως διαπιστώθηκε, ένας άνδρας από την Αλβανία έβαλε κάρτα στο κινητό με αποτέλεσμα αυτό να εκπέμψει σήμα και να το εντοπίσουν οι αστυνομικοί. Ο συγκεκριμένος άνδρας εντοπίστηκε και ανέφερε στους αστυνομικούς ότι του το έδωσε ένας άλλος άνδρας με καταγωγή από τη Βουλγαρία, ο οποίος το βρήκε στον δρόμο. Ο Βούλγαρος εξετάστηκε, υπέδειξε μάλιστα το σημείο όπου βρήκε το κινητό, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, κοντά στην πλατεία Αμερικής, και δεν βρέθηκε σε κάδο μέσα το κινητό, για παράδειγμα. Δεν βρέθηκε σπασμένο, βρέθηκε άθικτο και πεταμένο κάτω, αφημένο, για να μπορέσω να δώσω την εικόνα, ότι σαν κάποιος να το άφησε απλώς κάτω. Οι αστυνομικοί έχουν πάρει τη συσκευή για να την εξετάσουν. Βέβαια, διαπίστωσαν ότι έχουν διαγραφεί τα πάντα από μέσα. Έχουν διαγραφεί οι εφαρμογές, έχουν διαγραφεί τα μηνύματα.
1: Άρα, έχει επανέλθει σε εργοστασιακές ρυθμίσεις το κινητό.
9: Ακριβώς. Έχει μια δυσκολία τώρα στην ανάκτηση των δεδομένων όλο αυτό. Και αν θα μπορέσουν να ανακτηθούν όλα τα δεδομένα, κάποια θα μπορέσουν ίσως να ανακτηθούν, κάποια άλλα όμως είναι αδύνατον, εφόσον έχει επανέλθει, όπως είπες, σε εργοστασιακές ρυθμίσεις. Εν τω μεταξύ, έρευνες για τον εντοπισμό της εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη. Βέβαια, δεν έχουμε κανένα αποτέλεσμα μέχρι στιγμής. Να θυμίσω ότι ο σύζυγός της στις αρχές του μήνα είχε δηλώσει και δημοσίως ότι η γυναίκα του είτε είχε απαχθεί είτε είναι νεκρή. Δεν έχει εμφανιστεί κάποιος μέχρι στιγμής, βέβαια, ως απαγωγέας, ως ήθιστε, ότι εμφανίζονται, αν πρόκειται για απαγωγή, για λίτρα ή οτιδήποτε άλλο. Δεν έχουμε κανένα στοιχείο προς αυτή την κατεύθυνση πέραν του κινητού. Στο μικροσκόπιο, βέβαια, των αρχών από την πρώτη στιγμή έχουν μπει οικονομικές συναλλαγές που είχε η Κινέζα το τελευταίο διάστημα και τα χρηματικά ποσά, τα οποία η ίδια φέρεται να είχε δανείσει, ήταν μεγάλα αυτά τα ποσά και είχαν δρομολογηθεί βέβαια δικαστικά. Είναι μια υπόθεση που εξακολουθεί να απασχολεί. Ελισάβετ, να δούμε τι θα προκύψει.
1: Πάμε τώρα και σε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον που δείχνει ότι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα βέβαια ζουν πλέον περισσότερο, ωστόσο περνούν μεγαλύτερο μέρος αυτών των επιπλέον ετών αντιμετωπίζοντας προβλήματα υγείας, Τζένι Κρυθαρά.
10: Ακριβώς, Ελισάβετ, πρόκειται για μια έρευνα του Ινστιτούτου Μετρήσεων και Αξιολόγησης Υγείας του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον, το οποίο δείχνει πως οι άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη ζουν μεν περισσότερο, ωστόσο αυτά τα επιπλέον χρόνια έχουν και επιπλέον προβλήματα υγείας. Μεταξύ του 1990 και του 2023, το παγκόσμιο προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση αυξήθηκε από τα 64,6 έτη σε 73,8, ενώ το προσδόκιμο υγιού ζωής αυξήθηκε από 55,9 σε 63,1 έτη. Ωστόσο, επειδή η αύξηση της επιβίωσης ήταν μεγαλύτερη από την αύξηση των ετών που οι άνθρωποι ζουν με καλή υγεία, το αποτέλεσμα είναι οι άνθρωποι να περνούν τα περισσότερα χρόνια με χρόνιες παθήσεις ή αναπηρίες.
1: Αθλητικά. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική μας ενημέρωση.
11: Παίκτης του Ολυμπιακού, ο διεθνής αμυντικός Μανώλης Σάλιακας, που αγωνίζονταν στη γερμανική Σέντρα Πάουλη, μεταβαίνει σήμερα στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία των Ερυθρολεύκων. Θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο, πάμε στο πόλο. Αγχωτική νίκη για την εθνική μας ομάδα των ανδρών και πρόκριση στα ημιτελικά του World Cup που γίνεται στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Με 14-13 η ελληνική ομάδα απέκλεισε το Μαυροβούνιο. Η ελληνική ομάδα έπαιξε πολύ καλά στην άμυνα σε κάποια διαστήματα του αγώνα, όμως στο τέλος πιέστηκε πάρα πολύ από το Μαυροβούνιο, άντεξε, κράτησε την διαφορά του ενός γκολ και κατάφερε να βρεθεί στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Με πρώτο σκόρερ τον Αργυρόπουλο πέτυχε 4 τέρματα. Το Σάββατο, 1 και 4 το μεσημέρι, στον ημιτελικό η εθνική μας ομάδα θα αντιμετωπίσει την Ιταλία που απέκλεισε με 18-12 την Γεωργία. Και πάλι στο ποδόσφαιρο, δύσκολα έκτος έδρας αναμετρήσεις έχουν σήμερα ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός στην πρεμιέρα των αγώνων τους για τις ευρωπαϊκές τους διοργανώσεις. Στο Λιούμπιλι της Πολωνίας, ο ΠΑΟΚ στις 8 το βράδυ θα παίξει με την Δύναμο Κιέβου στον πρώτο αγώνα για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση, δηλώνει ο προπονητής του ΠΑΟΚ ο Μαρκολίση. Έχει όλα τους παίκτες στη διάθεσή του και τα νέα αποκτήματα. Να έχουμε ψυχραιμία σε όλο το μάτς και να είμαστε σοβαροί, αναφέρει ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ ο Αντώνης Τσιφτσής. Στην Ουγγαρία στις 9 το βράδυ ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Πάξη στον πρώτο αγώνα για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Σταθερότητα είναι το μυστικό που πρέπει να έχει η ομάδα μας και καλή απόδοση σε όλη τη διάρκεια, ανέφερε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Τζέικοπ Νίστρουμ, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη δήλωση του.
12: Θα έλεγα ότι είναι η λέξη σταθερότητα. Η κατανόηση του αντιπάλου, η οποία αντίπαλη είναι μια ομάδα η οποία παίζει με έναν άμεσο τρόπο, με σέντρες. Πρέπει οπωσδήποτε να σκοράρουμε και να ξέρουμε επίσης και να είμαστε προετοιμασμένοι στο γεγονός ότι αυτοί παίζουν με δύο strikers. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι αν κάνουμε τα πράγματα καλά θα έχουμε και προοπτική. Θα πρέπει όταν είμαστε εμείς επιτιθέμενοι, εμείς στην καλή στιγμή να πάρουμε το μαχαίρι και να προσπαθήσουμε κάνουμε το καλύτερο δυνατόν και παράλληλα όταν θα έχουν οι αντίπαλοι την πρωτοβουλία εμείς να μείνουμε σταθεροί και να μείνουμε συμπαγείς και να αντισταθούμε. Θα έλεγα λοιπόν ότι η λέξη κλειδί είναι η σταθερότητα της ομάδας.
11: Τέλος, στο μπάσκετ, στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων θα διεξαχθεί 31 Αυγούστου ο αγώνας της εθνικής μας ομάδας με την Ισπανία για τη δεύτερη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Στις 28 Αυγούστου η ελληνική ομάδα θα παίξει στη Ρίγα της Λετωνίας με την Ουκρανία. Εκεί έχει έδρα η Ουκρανική ομάδα στον πρώτο αγώνα από τα δύο κρίσιμα παιχνίδια του Αυγουστιάτικου παράθυρου για τα προκριματικά του Μουτομπάσκετ 2027.
13: Ο καιρός.
1: Αλλάζει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ώρες και από τα σαραντάρια πάμε σε καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις στα Σοαρνιακέ.
14: Πράγματι, Ελισάβετ, όπως τα λες.
15: Energy. Energy. Energy. 94,2.
16: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου. Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή. Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
17: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
18: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
19: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
20: Επιμένουμε.
19: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
20: Υπερέχουμε.
19: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
20: Ξεχωρίζουμε.
19: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
20: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
19: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
20: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
19: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
20: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
21: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
22: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
0: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Αθέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
2: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
13: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε, αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα, εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
23: Τρεις η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy 94,2 FM.

0: Κουσκούς και είμαστε εδώ, είμαστε στις επάλυξεις, 5η 23 του Ιούλη και δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτή την εκπομπή. Σε πολύ λίγο υποδεχόμαστε την Ελεάνα Βραχάλη, η Ελένη Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης όμως κάθεται ακριβώς απέναντι μου και καλώς ήρθατε και θα περάσουμε έτσι δύο υπέροχες ώρες. Αυτά.
0: Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι ξεκινήσαμε, έτσι έχει μάθει. Ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου. Ένας Μασούτης φυσικά είναι στην παρέα μας. Γιατί Daily Couscous χωρίς Μασούτη καθημερινά δεν νοείται.
1: Όχι,
0: για σένα που θέλεις να έχεις την καλύτερη εξυπηρέτηση, πηγαίνεις εκεί γιατί είναι ένα βραβευμένο περιβάλλον εργασίας σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και επίσης ένας Μασούτης ο οποίος εκπαιδεύει τους υπαλλήλους του Ποροπολείου, Ιχθυοπολείο και Κρεοπολείο για να σε εξυπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πόσο μάλλον εάν επιλέγεις και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Mr. Gun, Μασούτης από τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές Μασούτη, που όχι μόνο παίρνεις την καλύτερη ποιότητα στην καλύτερη τιμή, αλλά παίρνεις και έξτρα πόντους στη Mascard και έτσι είσαι πιο κοντά στο να εξαργυρώσεις εξαίρες επιταγές. Λοιπόν, λογαριασμός, Κατερίνα Λιόλιου και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, αυτή είναι η Καντάδα, ένα πολύ πολύ γλυκό, πολύ όμορφο τραγούδι. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν έχεις παρατηρήσει το στίχο. Όλοι νομίζουν λέει ποιο κάπνισμα σκοτώνει, μόνο το χαμόγελό σου. Και καλά, ποιο κάπνισμα και καλά μπορεί να μου κάνει κακό. Το χαμόγελό σου είναι αυτό που σκοτώνει την κυριολεξία αυτού που λέει σκοτώνει. Ναι, ναι, ναι. Μια τέτοια κατάσταση, κατάλαβε.
1: Ωραίος και απόν. Ωραίος και απόν που θα γίνει και μπάς και ο γλυκούλης μου.
0: Ήταν και πολύ ωραίο στο Βράχον που είχε και τους guest. Πολύ ωραίο. Εμένα μου αρέσει το Βράχον πολύ. Θυμάμαι τα νιάτα μου, νιάτα μου, ρε παιδί μου, που πηγαίνα εκεί πέρα. Παιδάκι, 9 χρονών.
1: Και εμένα μου αρέσει.
0: Πόσο ήμουνα, όχι. Ήμουνα 12 χρονών στα πρώτα μάτια.
1: Εμένα μου αρέσει και, και ο Λυκαβητός. Αλήθεια.
0: Καθόλου. Δεν μου αρέσει καθόλου, θα σου πω. Δεν μου αρέσει καθόλου εάν δεν έχω τρόπο να ανέβω το αυτοκίνητο πάνω.
1: Α, ναι, αυτό εννοώ, συγγνώμη.
0: Ναι. Μόνο με αυτόν τον τρόπο. Μόνο με το να μπορώ να ανέβω το αυτοκίνητο. Αν δεν μπορώ και πρέπει να ανέβω. Δεν το θέλω καθόλου. Όχι, συγγνώμη. Γιατί μέσα στο κάημα να το τραβήξω αυτό. Τι φταίω.
1: Εντάξει, Παναγιώτη, συγγνώμη, δεν είπα κάτι.
0: Όχι, το είπες.
1: Εννοώ,
0: το είπες. Όχι. Σταμάτα, okay. Τώρα, σε παρακαλώ.
1: Okay.
0: Λοιπόν, τι σου χρωστάω, αυτή είναι η ηλικοκύρη.

0: Αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης, είπες, ο τρομοκράτης, τι άλλα λένε.
1: Επίθεση στο χαλάκι.
0: Όλα αυτά τα ωραία. Με το μέτς το αντίστοιχο.
1: Το μέτς το αντίστοιχο, βέβαια, προφανώς. Γενικά ένας χαμός γίνεται. Και
0: σε Ελλάδα και στην Κύπρο, στο πατήχιο που είχε πάει, έχει γίνει επίσης χαμός.
1: Βέβαια. Εντάξει. Τώρα νομίζω ότι του λείπει ένα εξωτερικό, έτσι, να έρθει να το επισφραγίσει.
0: Να στανιάρει.
1: Να έρθει λίγο.
0: Έτσι, ναι.
1: Να το φέρει.
0: Τις προάλλες που είχε έρθει. Μου λέει, λέω δεν πέρασε να μου πεις γεια. Μου λέει παρόλο που νόμιζα ότι είσαι στο εξωτερικό. Λέω Θοδωρή, μου λέει όλο στο εξωτερικό. Λέω πηγαίνω να δω τα στάδια για να δω πού θα πάμε. Άσερε, μου λέει, λέγεται την ευρωπαϊκή περιοδία, λέω εγώ δουλεύω.
1: Θεωρώ την ευρωπαϊκή. Εγώ θεωρώ ότι αν θα ήθελε να πάει κάπου να κάνει, θα ήθελε στην Αμερική.
0: Στην Αμερική δεν χρειάζεται εμένα. Ξέρει πολύ καλύτερα
1: αυτό,
0: ο ίδιος. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Θεωρώ ότι είναι από τα επόμενα δηλαδή που θα συμβούνε.
0: Μπορεί. Ο Φέρης όντως μπορεί.
1: Ναι, καλά, αυτό λέω. Ενώ ότι εγώ το πιστεύω πάρα πολύ ότι θα γίνει.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
0: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
1: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
0: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
1: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
0: Απλώς στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
1: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
0: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Εγρινίου.
1: Τηλέφωνο 26410 27 137.
0: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
2: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23 382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
3: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
4: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410 26 787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
5: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52 869.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
7: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
8: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
9: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό κουσκού είναι στην παρέα μα. Αυτέ είναι οι καμπάνε. Αυτό είναι ο Κωνσταντίνο Αργυρό που έρχεται εδώ, μια και μιλήσαμε και για το εξωτερικό.
1: Ακριβώς.
0: Να πούμε τι έπεται.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, γιατί το βλέπω εδώ στο πρόγραμμα, το επόμενο τραγούδι που να βάλουμε. Εν τω μεταξύ, ξέρει τι, είναι με τα νησιώτικα, προετοιμάζει και για το καλοκαίρι.
1: Φουλ.
0: Γιατί το συνδέει με όλο αυτό το πράγμα.
1: Εμένα μου αρέσει πάντω που έχουν γίνει. Θα το πω τώρα. Λίγο πιο mainstream, ας πούμε.
0: Τα νησιώτικα.
1: Ναι, μ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει γιατί στη δική μας την.
0: Εδώ έγιναν πιο mainstream τα πτάλικα, ρε εσύ.
1: Ισχύει.
0: Σούσουρο, καλέ, ποιος είναι αυτός και όλα αυτά.
1: Ισχύει.
0: Δηλαδή πάνε σε τέτοιο μοτίβο.
1: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Γυρίζει πάντως.
0: Η μουσική, ξέρεις.
1: Είναι
0: κάνει
1: σαν τη μόδα.
0: Κύκλους, ναι.
1: Είναι σαν τη μόδα που κάνει κύκλους. Όντως έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Και μοιραία μας οδηγεί εκεί. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό, ναι. Καμπά.

0: Ηλίας Βρετός, Λάθος, μια πολύ ωραία διασκευή από το παρελθόν και έρχεται με ένα πάρα πολύ δυνατό τραγούδι το Σεπτέμβριο, Ηλίας.
1: Ο Ηλίας, αλήθεια.
0: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ ωραία.
1: Τέλεια.
0: Δηλαδή πραγματικά από τα πολύ δυνατά και νομίζω από ό,τι είχα μιλήσει μαζί του αυτές τις
1: καινούργιο.
0: Αυτές τις μέρες θα έκανε και το βίντεο κλιπ, παιδί μου, για να είμαστε έτοιμοι στις αρχές να δούμε δυνατά. Όπως επίσης και υλικό μαζεύει και ο Σάκης Ρουβάς. Και θα βγει νομίζω με αρκετό υλικό, δηλαδή ένα EP. Νομίζω θα βγει τον Σεπτέμβριο. Δηλαδή θα προχωρήσει σοβαρά. Γιατί λείπει από το Έρωτα Σκοτεινό. Έχει να βγάλει από το.
1: Ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ναι, από τον Νοέμβριο. Οκτώβριο-Νοέμβριο τέλος.
1: Εντάξει.
0: Είναι καιρός.
1: Είναι καιρός, αλλά έχει κάνει και πολύ, κάνει μια πάρα πολύ δυνατή σεζόν κιόλας με την Αντάσσα Θεοδωρίδου.
0: Και
1: πάει και για
0: Θεσσαλονίκη. Και έχει κάνει τις συναυλίες του και στο Άλσος και παντού.
1: Ναι.
0: Πάει και Λονδίνο στο Σεπτέμβριο.
1: Α, ναι.
0: Βέβαια.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω.
0: Το ανακοίνωσε μέσα στους προάλλες. Δήμος Αναστασιάδης, αποφασίσου και επιστρέφουμε.

0: Τυφώνες, μια πολύ ωραία διασκευή από τους Αλκατράς. Ένα τέλικο κουσίνα στην παρέα σου. Είμαστε εδώ, περιμένουμε να υποδεχθούμε την Ελένα Βραχάλη. Μια πολύ ωραία συνέντευξη, μια πολύ ωραία κουβέντα από μια υπερταλαντούχα κοπέλα. Ένα πλάσμα γλυκύτατο.
1: Εγώ θα σου πω κάτι για την Ελένα, την οποία την Ελένα την έχω γνωρίσει, αλλά πέραν αυτού, καμία σχέση, δεν έχει να κάνει με τη δουλειά όμως. Γιατί εγώ έχω μεγαλώσει μαζί με την αδερφή της.
0: Τη Χριστίνα.
1: Με τη Χριστίνα, βέβαια. Με τη Χριστίνα ήμασταν μαζί από μωρά.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, πήγαμε στην ίδια κατασκήνωση πάρα πολλά χρόνια. Και ήταν, ρε παιδί μου, ήταν και είναι ακόμα. Έχουμε περάσει και τα πάνω μας και τα κάτω μας. Είναι, ρε παιδί μου, σαν οικογένεια για μένα η Χριστίνα. Ξέρει
0: τι
1: πράγματα δικά μου, βέβαια. Και εγώ ξέρω κάποια πράγματα δικά της, πολύ δικά της. Και εκείνη ξέρει πάρα πολύ δικά μου πράγματα, πολύ προσωπικά. Και την έχω πολύ μέσα στην καρδιά μου. Και την Ελένα, την οποία την ξέρω
0: μέσα
1: από πάντα,
0: της, ναι.
1: Μέσα από την αδερφή της, πριν καν ακόμα.
0: Ξέρεις και όλο αυτό το πράγμα που πέρασε με την υγεία της, τα 24, όλα αυτή τη μεγάλη.
1: Όλα, ναι. Όλα.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
2: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
1: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
2: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
1: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
2: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
1: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
2: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
1: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.

0: χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα γελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Η Φαντό, όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Ντας, Πόλο, Γκυλαρός, Downtown, Παλαμαϊκή, Γκάμπελ. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ, σετ πετσέτες της Γκυλαρός από 19 ευρώ, σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη Φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, ταπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων, σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών, με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη ή Φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23666.
4: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
5: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
4: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
5: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
5: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
4: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
5: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
4: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο.
4: Την απόλαυση.
5: Εδώ τη σπουδάσαμε.
6: Είστε δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
7: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
8: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
7: Δεν έχουμε λεφτά.
8: Δεν έχουμε αμάξι.
7: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
8: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους. Και τον κτηνίατρο.
6: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
9: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
10: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy 94,2 FM.
11: Daily Couscous

0: Ξεκίνημα δεύτερης ώρας, τι θέλω εγώ με σένα, μιας και έρχεται η Ελένα Βραχάλη, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε κάτι άλλο εκτός από Ελένα Βραχάλη, με Γιώργο Σαμπάνη.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Λοιπόν,
0: ένας μασούτης φυσικά
1: είναι
0: εδώ,
1: παιδιά, μην το ξεχνάτε αυτό. Είναι δίπλα μας, είναι στην παρέα μας. Γρήγορα θα πάμε να απολαύσουμε την Ελένα Βραχάλη. Ωστόσο, παιδιά, μην ξεχνάτε να κατεβάζετε και το διαδραστικό χάρτη, βασικά το application του μασούτη, γιατί είναι περίοδο διακοπών και όπως το κάνουμε, χρειαζόμαστε ένα μασούτη δίπλα μας. Και πιστέψτε με, παντού υπάρχει. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή είμαστε και σε μια φάση που φεύγουν τα πλαστικά, τα λαμπτήρες, ανανεώνουμε τα πάντα όλα, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να πάτε να ανακυκλώσετε τα πάντα.
0: Μέχρι και μαγειρικό λάδι.
1: Βέβαια, γιατί πατάτε τη γανιτή πάει σύννεφο. Το κολοκυθάκι και τη γανιτή πάει σύννεφο. Το ξέρετε τώρα εσείς. Ντοματοκεφτέδες, κολοκυθάκι. Όλα αυτά θα πάτε και θα τα ανακυκλώσετε σε έναν μασούτη. Και εμείς πάμε να ξεκινήσουμε εδώ την.
0: Εγώ θέλω να σου πω, μιας και ξεκινήσαμε χτες μια πολύ ωραία κουβέντα και λέγαμε για τη βιοκαρπέτ που πήγαμε, να πω, γιατί το ξέχασα χτες, ότι μπορείτε να πάρετε και πάρα πολλά λευκά είδη από εκεί πέρα.
1: Βέβαια, κουρτίνες, πετσέτες.
0: Βέβαια. Μιλάμε, λες, και ο κόσμος όλος το ξέρει και το ανακάλυπτο μόνος μου.
1: Εσύ το ανακάλυψε μόνος σου.
0: Όχι, δεν θεωρώ.
1: Όχι,
0: θεωρώ ότι ο κόσμος την ταχύτητα με την οποία αντιμετωπίζει τα πράγματα, τις καταστάσεις, θέλει υπενθυμίσεις.
1: Αυτό το ακούω, Παναγιώτη μου.
0: Μπράβο που το ακούς. Λοιπόν, και θέλω να σου πω ότι έχει συγκλονιστεί. Επειδή εγώ είμαι ένας άνθρωπος που πάρα πολύ μεγάλο ρόλο σε μένα παίζει η αφή. Δηλαδή, μια μαλακιά πετσέτα για μένα είναι όαση.
1: Εγώ πήρα μια για τη θάλασσα.
0: Με τη θάλασσα μας το έκανε δώρο εκεί πέρα που πήγαμε οι γυναίκες. Συγκλονιστικές.
1: Άστο.
0: Εγώ πήρα και ωραίο χρώμα.
1: 100% με βάκι.
0: Μα όλα είναι πολύ καλά. Εν τω μεταξύ, εγώ επειδή έχω τρέλα με τα λευκά. Δηλαδή, μου αρέσουν τα σεντόνια να είναι λευκά κτλ. Έχω τρέλα. Μ' αρέσει γιατί είναι αντοχής και είναι όμως και καλό ποιοτικά, ρε παιδί μου, τα ξαπλώνεις.
1: Ναι,
0: κατάλαβες.
1: Αλήθεια.
0: Αυτό
1: ναι,
0: είναι πολύ βασικό. Είναι πολύ βασικό. Και δεν είναι αυτονόητο πια γιατί έχουμε γεμίσει με διάφορα πράγματα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τρέξη από την πρόσφατη συλλογή της Ελένας Βραχάλη και να υποδεχτούμε την Ελένα Βραχάλη φυσικά.

Έχω την αίσθηση ότι από όσους μας βλέπουν τώρα, ξέρουν δεκάδες στίχους σου απ' έξω. Ξέρουν τα πάντα που έχει κάνει η Ελεάνα Βραχάλη που είναι απέναντί μου. Αλλά για την Ελεάνα Βραχάλη μπορώ να σου πω ότι μπορεί να μην ξέρουν και τίποτα. Γιατί είσαι ένας άνθρωπος που επέλεξες να αφήσεις τα τραγούδια να μιλάνε για σένα και εσύ δεν έχεις πει τίποτα για σένα. Είναι τίποτα. Γιατί είσαι ένας άνθρωπος που επέλεξες να αφήσεις τα

0: άνθρωπος, με την καλή έννοια όμως το λέω. Ενώ ένας άνθρωπος που επιζητά το φως, μιλάει, δίνει συνεντεύξεις κτλ. Είσαι ένας πιο έτσι ήρεμος άνθρωπος, πιο ήσυχος, ήρεμη δύναμη.
1: Ναι, δεν είμαι τόσο λάντινης, ναι.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι φάτσα μου δεν ξέρουν τόσο.
0: Τους στίχους τους ξέρουν
1: γιατί,
0: όλοι.
1: Γιατί εμένα ουσιαστικά ενώ την ψυχή μου την ξέρουν. Δηλαδή,
0: λόγω των τραγουδιών θες να πεις.
1: Δηλαδή είναι σαν να με ξέρουν. Το μόνο δηλαδή που θα έλεγα παραπάνω είναι ότι είμαι αυτό που ακούνε.
0: Κοίτα, αυτό που ακούνε είναι πολύ αντιφατικό. Από τη μία είναι πάρα πολύ ερωτευμένο, από την άλλη είναι πάρα πολύ ποτεμένο, από την άλλη είναι ένας άνθρωπος που είναι υπερπλήρης και από την άλλη είναι ένας άνθρωπος που είναι τρομερά άδειος.
1: Μα αυτό είμαι. Είμαι αντιφατική. Είναι, δηλαδή άμα δεις τους στίχους μου, είναι το βασικό μου μοτίβο, είναι η αντίφαση. Είμαι δηλαδή, πώς λέει το τραγούδι του Σαμπάνη, ένα έριγμα με συναισθήματα και όσα προβλήματα τόσε και λύσεις.
0: Είσαι ένας άνθρωπος που έχει συνεργαστεί με, νομίζω, δεν ξέρω αν έχεις αποθυμένο συνεργαστεί με κάποιον, έχεις.
1: Αποθυμένο όχι. Αποθυμένο
0: έχεις συνεργαστεί,
1: όχι.
0: Νομίζω, όχι νομίζω, έχεις συνεργαστεί με όλους.
1: Ναι.
0: Σίγουρα με όλους που μπορεί να θέλεις, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που να θέλεις. Και να μην έχει
1: συνδυασμό. Εντάξει, δεν πρόλαβα να συνεργαστώ με τη Χαρούλα Αλεξίου που ήταν. Τη λάτρευα. Δεν έτυχε δηλαδή. Αλλά τα μεγάλα μου έτσι όνειρα και σαν παιδί, ας πούμε, και τους ανθρώπους που θαύμαζα, ναι. Υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι μέσα στον χώρο που θα ήθελα να κάνω πολύ περισσότερα πράγματα μαζί τους. Αυτό ναι, αλλά όχι αποθυμένα δεν έχω.
0: Υπάρχει, μάλλον, ποιος είναι ο πρώτος στίχος που έγινε τραγούδι που το ξέρουμε σίγουρα. Ο πρώτος σου στίχος έχει γίνει τραγούδι.
1: Που έγινε ναι. Ο πρώτος μου στίχος που έγινε τραγούδι ήταν, ας πούμε, το «Θέλω να φεθώ».
0: Mm.
1: Το οποίο το έγραψα στο σχολείο πάνω σε ένα βιβλίο όταν ήμουν 16 χρονών.
0: Πολύ. Και,
1: ναι, και μετά έδωσα το στίχο όταν γνωριστήκαμε τον Μιχάλη, όταν ήμασταν 22, ας πούμε, και γνωριστήκαμε.
0: Πώς γνωριστήκατε?
1: Η Μαριανίνα Κρίζη μας γνώρισε. Γιατί του έγραφε τότε το «Δεν έχω χρόνο» και είχα γνωρίσει εγώ τη Μαριανίνα σαν δασκάλα, ας πούμε, μου τη γνώρισε η Άννα Παναγιωτοπούλου, που της έκανα μουσική επιμέλεια τότε στις εκπομπές της, και η Μαριανίνα έγινε η δασκάλα μου, ας πούμε, η δασκάλα μου.
0: Άρα έτσι ξεκίνησε το ταξίδι στη μουσική.
1: Ναι, κατευθείαν μου είπε θέλω να σου γνωρίσω ένα αγόρι στην ηλικία σου που ξεκινάει τώρα, κάνει τον πρώτο του δίσκο. Και το ένστικτο μου λέει ότι θα έχετε φοβερή χημεία. Και πρέπει να τον γνωρίσω. Και με το που μου τον γνώρισε, ήταν δηλαδή το πρώτο που του έστειλα ήταν το «Θέλω να φεθώ».
0: Ναι.
1: Η πρώτη μουσική που μου έστειλε ήταν το «Είναι επικίνδυνα εδώ». Και είναι και από τα πρώτα τραγούδια που έχω γράψει πάνω σε μουσική. Και είχα κι άλλο ένα από το σχολείο, από εκεί, από τα 17, που το είχα γράψει πάνω σε μια μουσική ενός φίλου μου, ας πούμε, τότε. Που ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερος και ήταν ο καπνός.
0: Το οποίο πήρε στο στίχο, ας πούμε, και έβαλε.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Η μουσική είναι του Δημήτρη Τσούκα.
0: Α.
1: Και δηλαδή το έδωσα έτσι στο Μιχάλη, του άρεσε πάρα πολύ η μουσική και η μουσική είναι του
0: και
1: Δημήτρη.
0: Και δεν πειράχτηκε καθόλου.
1: Δεν πειράχτηκε καθόλου.
0: Όταν ήσουν 16-17 χρονών που έγραφε στους στίχους, φανταζόσουν ότι μια μέρα το επάγγελμά σου, θα ήθελες το επάγγελμά σου να ήταν αυτό?
1: Όχι, δεν το είχα φανταστεί ότι αυτό μπορεί να γίνει επάγγελμα με τίποτα. Εγώ έγραφα στα βιβλία στο σχολείο γιατί διάβαζα ποίηματα. Δηλαδή, εντάξει, ήμουν λίγο κάτω από τα βιβλία. Είχα, ειδικά στα μαθήματα που βαριόμουν, είχα, ας πούμε, το. Είχα πάει μια φορά, είχα θράσος, είχα πάει τα άποντα της Δημουλά. Ναι. Το οποίο είναι τόσο.
0: Ναι.
1: Και ήταν κάτω από το βιβλίο. Το κανονικό. Και έρχεται η καθηγήτρια, η οποία πώς να μην το δει. Ήταν μέσα εδώ, πανεγκουμούτσα. Πώς να μην το δει. Το κοιτάει, το σηκώνει και με κοιτάει και μου λέει: τώρα εγώ να σου δώσω αποβολή που διαβάζει Δημουλά. Δεν μου πάει. Δεν μου πάει.
0: Τι μάθημα ήταν το άλλο, μαθηματικά, ας πούμε, ή φυσική?
1: Νομίζω ότι ήταν λατινικά.
0: Α, λατινικά.
1: Ναι.
0: Δεν ήσουν τη θεωρητική.
1: Ήμουνα τη θεωρητική, αλλά βαριόμουνα.
0: Πάρα πολύ, ε. Και Μου είπες ότι έκανες επιμέλεια στην Άννα Παναγιωτοπούλη, μουσική επιμέλεια, ναι, στην εκπομπή της. Εσύ δηλαδή είχες ξεκινήσει και δούλευες σαν μουσική επιμελήτρια σε εκπομπές και γνωρίστηκες, ας πούμε, με την.
1: Εγώ ξεκίνησα και δούλευα σαν δημοσιογράφος.

0: Δημοσιογράφος στον 984.
1: Άρα μαζί η Χριστίνα και εσύ έχεις σπουδάσει και δύο δημοσιογραφία.
0: Εγώ δεν είχα σπουδάσει δημοσιογραφία. Εγώ όταν μπήκα στον 984 σαν βοηθός, ας πούμε, δεν πληρωνόμουν.
1: Τύπου πρακτική που λένε.
0: Ναι, τύπου πρακτική. Ταυτόχρονα σπούδαζα στον Τυρί. Άσχετα πράγματα.
1: Τι σπούδαζε στον Τυρί?
0: Οι γονείς μου νόμιζαν μέχρι κάποια
1: χρόνια
0: ότι σπούδαζα αγγλική φιλολογία.
1: Τέλεια. Στην ουσία,
0: γιατί ο παπάς μου, επειδή είναι δημοσιογράφος, θέλει να γίνει δημοσιογράφος. Σου λέει αυτή δεν θα γίνει, όμως δεν θέλει, δεν το θέλει καθόλου, δεν το μπορεί. Οπότε να τη βάλω να κάνει αγγλική φιλολογία. Γιατί για λίγο δεν πέρασα ψυχολογία στις Πανελλήνιες.
1: Σου άρεσε?
0: Ναι, πολύ. Και δεν πέρασα. Και μου λέει πήγαινε στον Τύρι να κάνεις αγγλική φιλολογία.
1: Η Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο σου λέει είναι σίγουρα θα τα μάθει καλά τα αγγλικά.
0: Και κάνω ένα εξάμηνο. Και φρικάρω με τον τρόπο εκμάθησης τώρα. Δηλαδή να σου λέει διάβασε το ποίημα της Σίλβια Πλάθ. Τι σημαίνει? Τι σημαίνει? Λέω υπάρχει κάποιο πλησάρι, τι θέλει να πει? Εγώ καταλαβαίνω άλλα και εσύ μου λες ότι σημαίνει κάτι άλλο. Γιατί? Ας πούμε δεν το καταλάβαινα. Φρίκαρα και έκανα ψυχολογία και μουσικολογία, double major δηλαδή, και δεν τους είχα πει τίποτα.
1: Το ανακαλύψαν κάποια στιγμή? Έγινε ας πούμε κάτι?
0: Ναι, κάποια στιγμή το ανακαλύψαν.
1: Και?
0: Ήταν πολύ αργά.
1: Είχες ήδη ξεκινήσει και έγραφες?
0: Ναι, γιατί ήμουνα στο ραδιόφωνο τότε, σαν δημοσιογράφος, αλλά επειδή είχα με τη μουσική τρέλα, τότε άκουγα ελληνική μουσική.
1: Ήταν ο τρόπος να εκφραστείς, ας πούμε?
0: Ναι. Ναι,
1: άκουγα,
0: ας πούμε, ναι, δηλαδή τότε θυμάμαι Χατζηδάκη, όλο το Χατζηδάκη τον ήξερα απ' έξω. Ας πούμε, Ελίνα Νικολακοπούλου ήτανε, έλεγα υπάρχει ένας άνθρωπος που εκφράζει, ας πούμε, πράγματα που νιώθω, ξέρω εγώ. Και έκανε τότε ο Πέτρος Κολέτης εκπομπή εκεί. Και επειδή ήξερε όλη τη μουσική απ' έξω, δηλαδή σου λέγε το τάδε τραγούδι που βγήκε τότε, ήθελα να μαθαίνω και πήγαινα και παρακολουθούσα έξω από το τζάμι. Έκανα υπερορίες και το παρακολουθούσα και μου λέγε εσείς από τι ώρα είσαι εδώ παιδάκι μου? Και ήμουν από τις 6 το πρωί το μεταξύ. Τι έκανε το βράδυ?
1: Α, ήταν 24ωρη η κατάσταση εκεί πέρα.
0: Και μου λέει εσύ αφού έχεις τέτοια αγάπη με τη μουσική. Και κάναμε λίγο παρέα, συζητούσαμε και αυτά. Και κάποια στιγμή του λέω τι γράφω. Και μου λέει φέρε μου το τετράδιό σου ρε παιδί μου, φέρε μου το τετράδιό σου. Μου το πάω. Και κάποια στιγμή γίνεται διευθυντής στο 7 Radio. Και μου λέει έλα να κάνεις εκπομπή, θα σου δώσω εγώ CD, δεν είχα. Θα σου δώσω εγώ CD, μου αρέσει το κριτήριό σου.
1: Ένα CD.
0: Ναι.
1: Τότε κάθε παραγωγός CD. Δηλαδή, ήταν στην ουσία ραδιοφωνικός παραγωγός.
0: Ναι.
1: Επέλεγε τη μουσική.
0: Ναι, έφερνε τα συντάκια του,
1: έπαιζε
0: ό,τι ήθελε. Τα έδαινε με τον δικό του τρόπο, ας πούμε, και μου λέει θα κάνεις και μουσική επιμέλεια. Θα σε δοκιμάσω στην Άννα Παναγιωτοπούλ που δεν ήθελε κανένα μουσικό επιμελητή. Δεν της άρεσε κανείς ρε παιδί μου, γιατί είχε γνώσεις η ίδια.
1: Ναι.
0: Και σου λέει όχι δεν θέλω, με γλωβίζεται ας πούμε. Και λέω ωραία θα δοκιμαστώ.
1: Στα βαθιά με το καλημέρα.
0: Και γνωριστήκαμε με την Άννα, τη λάτρεψα. Λατρευτήκαμε, κάναμε την εκπομπή μαζί, πήγαινα σπίτι της, μου λέει ιστορίες. Έχω περάσει απείρου καλές στιγμές με την Άννα. Τη λάτρευα την Άννα, όπως και τον Πέτρο. Μπαμπά μου τον έλεγα. Δηλαδή είναι σε αυτούς τους ανθρώπους χρωστάω τα πάντα. Δηλαδή όλη την αρχή μου.
1: Γιατί σου δώσανε. Σου ανοίξαν το δρόμο για να περπατήσεις.
0: Ναι.
1: Στην ουσία.
0: Και η Άννα, ας πούμε, είδε ένα πακέτο τσιγάρα που είχα γράψει εγώ ένα τετράστιχο και μου λέει τι είναι αυτό. Και της λέω εντάξει, γράφω. Και λέει ο Πέτρος, καλά, άμα δεις τη γράφει. Και φαγώθηκε η άλλη σε κάθε κουμπί. Φέρ το τετράδιο. Εγώ ντρεπόμουν. Φέρ το τετράδιο, τρεπόμουν. Μου λέει ή θα το φέρεις ή θα κάνουμε εκπομπή. Και το πάω.
1: Αναγκαστικά.
0: Λέει, δεν θα κάνω τίποτα, μην ανησυχείς. Και με παίρνει την άλλη μέρα και μου λέει πήρα την κουμπάρα μου, τη Μαριανίνα. Και της τα διάβασα.
1: Και έτσι ξεκίνησε.
0: Και η Μαριανίνα της είπε πρέπει να έρθει σπίτι.

0: Ξεκινάει λοιπόν, γνωρίζει τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Και έτσι ξεκινάει το ταξίδι στη μουσική για σένα. Και ξεκινάει με κάποια τραγούδια. Εντάξει, νομίζω τότε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης συνεργαζόταν με σένα, αλλά συνεργαζόταν και με άλλους τυχουργούς. Δηλαδή δεν το είχατε αποκλειστικότητα.
1: Όταν γνωριστήκαμε, ας πούμε, που έκανε τη μεταγραφή του στη Universal,
0: ναι,
1: ο Μιχάλης πήγε μόνο με δικό μας υλικό. Και του έλεγαν από τη Universal, δεν γίνεται εσύ που είσαι τώρα η μεγάλη μας μεταγραφή να εμπιστευτούμε ένα παιδάκι στην ηλικία σου που δεν έχει κάνει τίποτα. Οπότε θα σου δώσουμε τον τάδε, την τάδε που έχει κάνει τόσες επιτυχίες κτλ. Και έλεγε, εγώ θα κάνω δίσκο με αυτήν. Και ο συμβιβασμός τους τελικά ήταν να κάνω το μισό. Ο συμβιβασμός. Ναι. Δηλαδή, αν δεν επέμενε ο Μιχάλης, εγώ δεν θα είχα ξεκινήσει.
0: Βασικά όμως θεωρώ ότι επειδή δημιουργούσατε μαζί τη μουσική κιόλας, γιατί με τον Μιχάλη έγραφες, εμπιστευόταν αυτό που είχατε δημιουργήσει δυο σας.
1: Ναι.
0: Τα άλλα ήταν επίσης δικές του δημιουργίες με άλλους συστηχουργούς.
1: Ναι, αλλά ο Μιχάλης με επέβαλε. Δηλαδή ήταν μια ολόκληρη δισκογραφική
0: απέναντι
1: και του λέγανε όχι με τίποτα, θα σου φέρουμε τους καλύτερους.
0: Όταν πιάσαν τα τραγούδια που είχατε γράψει μαζί.
1: Καλά, μετά έγινα πλήτρια. Κατευθείαν αναβαθμίστηκα.
0: Έγραφες όμως και με άλλους δημιουργούς.
1: Τότε όχι.
0: Δεν μετά το Μιχάλη ξεκίνησε. Πολύ μετά.
1: Ναι, αφού σκέψου και τα πρώτα που δώσαμε.
0: Δηλαδή ο Δημήτρης Κοντόπουλος, ο Γιάννης Στοδουλόπουλος ήρθε μετά στη ζωή σου.
1: Ναι, μετά. Σκέψου ότι και τα πρώτα κομμάτια που δώσαμε αλλού ήταν πάλι με τον Μιχάλη. Μετά ήρθανε
0: τα άλλα παιδιά.
1: Ναι, νομίζω ότι μετά το 5. Δηλαδή μετά από 3-4 χρόνια, ναι, με τον Μιχάλη.
0: Που και εκείνος αντίστοιχα είχε, ας πούμε, συνεργασίες και με άλλους στιχουργούς. Θεωρείς ότι στην Ελλάδα παίζει μεγάλο ρόλο ο στίχος? Γιατί τα τραγουδάμε τα τραγουδία και μας δημιουργούν συναισθήματα.
1: Ναι, για μένα, κοίταξε, παίζει σε όλες τις γλώσσες, αλλά ειδικά στην Ελλάδα νομίζω ναι, γιατί έχουμε έτσι και λίγο πιο μεστό λόγο.
0: Ναι. Θεωρείς ότι ο στιχουργός όμως είναι πιο αδικημένος από τον μουσικοσυνθέτη? Καλά,
1: Προβεβλημένος είναι πάντα
0: ο τραγουδιστής. Γιατί θα το τραγουδήσει live, αυτόν θα δουν και αυτός εκπροσωπεί το δημιούργημά σας. Αλλά ανάμεσα στη μουσική και στο στίχο, ένα τσακ παραπάνω δεν βγαίνει ο μουσικοσυνθέτης από τον στιχουργό?
1: Συνήθως ναι. Συνήθως ναι. Άμα δεις δηλαδή και τους τίτλους των δίσκων παλιά, έλεγε, ας πούμε, η τάδε τραγουδάει τον τάδε,
0: ναι,
1: συνθέτη. Δηλαδή ναι. Ήταν πιο πίσω.
0: Δηλαδή εννοώ, εσύ πλέον είσαι μία καταξιωμένη στιχουργός. Έχεις γράψει άπειρες επιτυχίες. Και όλο αυτό σε έκανε καταξιωμένη, γιατί έδωσες πάρα πολλά και σουξέ, πάρα πολλά τραγούδια που έχουν μείνει στα τόσα χρόνια. Γιατί το σουξέ είναι κάτι εφήμερο. Όταν όμως κάτι είναι στα 20 πλάς χρόνια μετά, δεν πάβει να είναι σουξέ, είναι classic από ένα σημείο και μετά. Οπότε εσύ μπορείς να επιβάλλεις, μάλλον θα σε χρησιμοποιήσουν κιόλας να πούν ότι ένας τραγουδιστής λέει Ελένα Βραχάλη. Ένας άλλος που ξεκινάει όμως τώρα, οριακά δεν θα τον αναφέρουν στο χορό.
1: Τώρα ναι, αλλά σκέψου ότι και παλιά έτσι ήταν. Δηλαδή θέλω να πω ότι πριν τη Λίνα Νικολακοπούλου δεν ίσχυε αυτό. Δηλαδή ακόμα η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου μετά, εκ των υστέρων, έγινε η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου.
0: Πολύ εκ των υστέρων, γιατί και πάρα πολλά τραγούδια της δεν τα ξέρουμε ότι έχει γράψει, γιατί τα πούλαγε.
1: Ακριβώς. Οπότε η Λίνα νομίζω έκανε την...
0: Το breakthrough.
1: Ναι.
0: Και η Λίνα νομίζω είναι μια πολύ σοβαρή περίπτωση στιχουργού. Και σαν προσωπικότητα η ίδια, γιατί άλλαξε πολλά πράγματα στο πώς φαίνονται.
1: Τότε άλλαξε και τον τρόπο διασκέδασης, ναι, με τα προγράμματα που έφτιαχνε, που έχουν μείνει στην ιστορία, γιατί έχουν γίνει και δίσκοι και, ναι, και live. Το Χάραμα δηλαδή με τη Γαλάνη, τα Zoom και αυτά με την Άλκηστη, δηλαδή άλλαξε και τη διασκέδαση τότε. Ήτανε, έδειχνε ότι αν ένας άνθρωπος δημιουργός, ας πούμε, είναι μέσα και το γουστάρει αυτό το πράγμα και το ξέρει και το κατέχει και χρησιμοποιεί και το ενστικτό του, γιατί λέει να έχει φοβερό ενστικτό, νομίζω ότι μπορεί να επηρεάσει τον κόσμο, γιατί είναι μες στον κόσμο, τον αφουγκράζεται τον κόσμο.
0: Έχετε γνωριστεί με την Νικολακοπούλου?
1: Ναι, βέβαια, από τα 16.
0: Και?
1: Μα ήτανε Και ήταν ένας από τους ανθρώπους που μου έδωσε τεράστιο πους ψυχολογικό, λέγοντάς μου ότι σαν να μου έλεγε είσαι, είμαστε συγγενείς.
0: Ναι. Και στα 16 να ακούσω αυτό από την Λένα Νικολακοπούλου, είναι η αλήθεια, αυτό το boost που λες είναι...
1: Ναι, εντάξει, ήταν
0: πολύ σοβαρό.
1: Ήταν.
0: Ποια ήταν η μικρή Ελεάνα?
1: Πόσο μικρή?
0: Η μικρή, από 8 μέχρι 20.
1: Κοίταξε, αντιφατική ήταν και εκεί, γιατί ας πούμε στα 8 ήταν πολύ πιο... Ήταν πολύ παιχνιδιάρα, πολύ ναζιάρα, πολύ... Ήταν ένα μικρό βουλκλάκι.
0: Δεν στο
1: είχα. Ναι, γι' αυτό σου λέω, η αντίφαση ίδια.
0: Ναι.
1: Και τώρα έχω πολλά κομμάτια που είναι αντιφατικά, δηλαδή αν κάποιος με γνωρίσει στο 1000%,
0: ναι,
1: έχω πολλές αντιφάσεις που δεν τις περιμένεις. Μετά μεγαλώντας η εφηβεία μου έγινε...
0: Και έδωσε ρεσιτάλ, δυσκόλεψε πολύ τους γονείς σου.
1: Έδωσα ρεσιτάλ, τον εαυτό μου δυσκόλεψα,
0: ναι,
1: τους γονείς μου, γιατί εγώ έκλεινα απλά την πόρτα και δεν δυσκόλευα κανέναν. Εμένα δυσκόλεψα. Και ήταν και δύσκολη εφηβεία, γιατί είχα δύσκολα ερεθίσματα. Δεν ήταν και το πιο εύκολο μεγάλωμα. Έχασα πολλούς φίλους και ανθρώπους που αγαπούσα σε αυτή την πολύ ευαίσθητη ηλικία.
0: Στην ουσία είναι που αρχίζεις και συνειδητοποιείς τον εαυτό σου μέσα στο σύνολο των άλλων ανθρώπων. Αυτό δεν είναι εκεί γύρω στα 15-16 και προσπαθείς λίγο να αποσαφηνίσεις ποια είναι η θέση σου σε όλο αυτό το τριγύρω.
1: Ναι, αρχίζεις και τρως έτσι κάποιες υπαρξιακές, ας το πούμε.
0: Κάποιες φρίκες κάπως
1: κάποιες
0: έτσι.
1: Κάποιες φρίκες, ναι. Έχεις τις πρώτες σου έτσι λίγο πιο καταθλιπτικές, ας το πούμε, διαδρομές.
0: Τα πρώτα σκυρτήματα ενδεχομένως που στην ουσία δεν ξέρεις τι είναι.
1: Ναι,
0: αν προσπαθείς να αντιληφθείς την πραγματικότητα
1: βέβαια,
0: γύρω σου.
1: Ψάχνεσαι λίγο.
0: Ναι.
1: Ψάχνεσαι τώρα. Προς τα πού πάω?
0: Τι κάνω?
1: Τι κάνω, ποια είμαι, τι κάνω και...

0: 92.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Ποιο είναι το ιδανικό πρώτο πιάτο σε ένα καλοκαιρινό δείπνο? Εμείς σας προτείνουμε την κρύα ντοματόσουπα. Ένα light έδεσμα, γεμάτο με βιταμίνες και αντιοξειδωτικά που θα δροσίσει τους καλεσμένους σας. Γίνεται ακόμα πιο γευστική και θρεπτική με φρέσκο κρεμμυδάκι, σπιτικά κρουτών, τυρί κατοίκι και ελαιόλαδο.
3: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από την 5η 23 Ιουλίου έως και το Σάββατο 25 Ιουλίου, πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Φέτα αρχαΐας Pop Βαρελίσια 10 και 45 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Εσύ γνωρίζεις το Tan της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
5: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
6: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
7: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία. Είναι μία.
8: Στη φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και φθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
9: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
10: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
11: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. απαιτούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος, Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος, η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
0: Γιάννη.
12: Έλα.
0: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
12: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
12: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
13: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
14: Φόρα κράνος.
15: Φόρα κράνος.
13: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
16: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα.
17: Κάθε ώρα
16: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
17: Energy.
16: 94,2.
18: Daily Couscous.

0: Πώς γίνεται ένας στίχος? Σε παίρνει ο Γιώργος Σαμπάνης ή ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
1: Για να σου πω επίπονα, όπως κάθε γένα.
0: Ναι. Και σου λένε, Ελεάνα, θέλω το επόμενο μας τραγούδι να είναι ένα hit. Να πέσει η Ελλάδα.
1: Αχ, αυτή την ατάκα.
0: Αυτή η Ελλάδα έχει πέσει χιλιάδες φορές. Αλλά ξανασηκώνεται.
1: Ναι. Αυτή την ατάκα πραγματικά δεν μπορώ να την ακούω πια.
0: Ή σε παίρνει μια δισκογραφική.
1: Ναι.
0: Και σου λέει, Ελεάνα, πρέπει να γράψουμε ένα τραγούδι.
1: Ναι.
0: Το οποίο να σπάσουν τα τσιμέντα. Mm-hmm. Να γίνει ο χαμός.
1: Αυτό, το να ρίξει την Ελλάδα
0: κάτω.
1: Αυτό που το ακούω πια και λέω, μη μου πεις, ξέρω. Τι να, γελάω πια. Γελάω, τι θες να σου πω. Μου φαίνεται αστείο. Λες και γράφεται κατά παραγγελία αυτό που θα ρίξει την Ελλάδα κάτω.
0: Νομίζω ότι αυτό που θα ρίξει την Ελλάδα κάτω έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Δεν έχει μόνο σε ό,τι θα γράψεις. Έχει να γράψει ότι θα γράψει ο συνθέτης, πώς θα το πει ο τραγουδιστής, σε ποια συνθήκη θα το ακούσει ο άλλος,
1: από ποια εταιρεία θα βγει, αν θα το δουλέψει ή όχι. Ναι, δηλαδή, τι να κάνουμε, παίζουν πάρα πολλά ρόλο, ειδικά σήμερα. Ειδικά σήμερα, δεν υπάρχει συνταγή. Υπάρχει συνταγή του πιο εύκολου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτού που λες, εντάξει, θα την κάνει για ένα μήνα, τώρα δύο, τρεις. Μετά από 10 χρόνια όμως. Οι πέντε.
0: Έχεις γράψει με ψευδόνυμο?
1: Με ψευδόνυμο είχα γράψει μια φορά όταν ήμασταν 20. Το ξεκινούσαμε με τον Μιχάλη. Είχαμε γράψει μαζί με ψευδόνυμο.
0: Γιατί ντρεπόσουν? Γιατί το έχεις γράψει?
1: Όχι, γιατί δεν ξέρω. Γιατί το είχαμε συμφωνήσει και δύο. Δεν ντρεπόμουν. Όχι, εγώ δεν είχα.
0: Σε παίρνει ένας άνθρωπος αύριο και σου λέει, Ελεάνα, θέλω να μου γράψεις ένα τραγούδι. Εσύ σε αυτόν τον άνθρωπο δεν θα έγραφες ποτέ.
1: Α, ναι.
0: Ποτέ.
1: Α.
0: Αλλά σου λέει, Ελεάνα, εδώ είναι πολλά τα λεφτά. Θα σου λύσω το πρόβλημά σου. Πόσα θες? Τόσα. Αλλά εσύ δεν θες να βάλεις το όνομά σου. Να το κάνεις με ψευδόνυμο. Γιατί είναι και ένα επάγγελμα αυτό.
1: Κοίταξε, ναι, επειδή είναι η δουλειά μου. Θα το έκανα, γιατί και πρόσφατα το είπα και σε μια συζήτηση. Αν έγραφα μόνο για τους ανθρώπους που μου αρέσουν.
0: Δεν έγραφα 5 ανθρώπους.
1: Δεν θα ζούσα από αυτό. Κατάλαβες τι γίνεται? Δεν θα ζούσα από αυτό. Αν έγραφα μόνο σε αυτούς που αγαπώ.
0: Όχι,
1: και μου αρέσουν.
0: Ας τους αρέσουν που αγαπάς. Μπορεί όμως ο άλλος να το λέξει πρεπώς. Κάποιος, και ας βγει.
1: Ναι. Ναι, γιατί να μην βγει, ενώ είναι η δουλειά μου.
0: Σε κάποιον όμως που δεν σε αρέσει. Που δεν σε αρέσει το αποτέλεσμα. Αλλά είναι η δουλειά σου.
1: Είναι η δουλειά μου.
0: Όπως και εγώ, ας πούμε, θα δουλέψω κάτι που μπορεί να μην μ' αρέσει. Αυτό.
1: Αν θα το γράφω, δεν θα σκέφτομαι γιατί το κάνω.
0: Έχεις ξυπνήσει. Να σου πω όμως κάτι, θα το αντιμετωπίσει με την ίδια ζέση που θα έγραφε σε έναν που θέλεις πολύ και που σου αρέσει να γράφεις μαζί του?
1: Κοίταξε, δεν γράφεις με τον ίδιο τρόπο για έναν άνθρωπο που ταυτίζεσαι έτσι με κάποιον που το κάνεις. Δεν γράφεις με τον ίδιο τρόπο, αλλά εγώ εκείνη τη στιγμή είμαι εγώ για όποιον και να είναι. Δηλαδή το συναίσθημά μου θα βάλω.
0: Ναι.
1: Το βίωμά μου θα βάλω.
0: Την αλήθεια σου.
1: Την αλήθεια μου θα βάλω. Αλλιώς δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ. Και σου είπα πριν ότι είμαι πάρα πολύ αυστηρή στο αποτέλεσμα. Είμαι εγώ η πιο αυστηρή για μένα.
0: Ναι.
1: Οπότε θα το πετάξω, θα το σβήσω.
0: Έχεις ξυπνήσει μες το βράδυ για να γράψεις ένα στίχο?
1: Εννοείται.
0: Τύπου το βλέπεις όνειρο?
1: Ναι, τύπου ναι, ξύπνησα. Έχω γράψει και μελωδία μου έχει έρθει.
0: Ναι.
1: Την έχω γραφήσει στο κινητό. Έτσι για μένα. Και, ναι. Και μετά πάτησα ας πούμε σε αυτήν. Το έχω κάνει αρκετές φορές. Και πάτησα σε αυτήν για να γράψω το στίχο που μου βγήκε μετά.
0: Υπάρχει τραγούδι που βγήκε σε 10 λεπτά?
1: Πολλά. Ένα από αυτά ήταν και το πρώτο, το Είναι Επικίνδυνα Εδώ.
0: Ναι.
1: Ναι, το οποίο επειδή βγήκε
0: σε
1: 10 λεπτά.
0: Άρα μου απάντησε την επόμενη ερώτηση, γιατί ήθελα να πω που να έχει γίνει και μεγάλη επιτυχία.
1: Ναι, αυτό την είπε και την πρόσφατα την ιστορία, αδερφή μου. Ότι επειδή το έγραψα σε 10 λεπτά και ήταν το πρώτο που έγραψα πάνω σε μουσική. Και δεν ήξερα και γιατί το έγραφα ακριβώς. Λέω, κάποια βλακία έχω κάνει. Εγώ κάτι δεν έχω κάνει καλά. Το τσαλακώνω το χαρτί, τότε έγραφα σε χαρτί.
0: Ναι.
1: Το τσαλακώνω το χαρτί. Και το πετάω από το σαλόνι στο χολ που είχαμε ένα καλά.
0: Ναι.
1: Πήγε στο κομμωδίνο.
0: Ναι.
1: Γυρνάει η αδερφή μου, παίρνει. Είχαμε τα σταθερά τηλέφωνα,
0: ναι,
1: τότε. παίρνει τηλέφωνο και μιλάει εκεί με το αγόρι της, ας πούμε, και βλέπει ένα τσαλακωμένο χαρτί, το ανοίγει, το διαβάζει. Λέει, μισό λεπτό, κλείνω. Αυτό τι είναι που πέταξες? Λέω, έκανα μια απόπειρα να γράψω πάνω σε μια μουσική του Χατζηγιάννη και μου βγήκε σε 10 λεπτά. Πρέπει να είναι βλακεία. Της λέω, πέτα το. Και μου λέει, είσαι τρελή. Σε παρακαλώ, μου λέει, στείλ το στο Χατζηγιάννη και στο πετάξει ο Χατζηγιάννης. Και έτσι το έστειλα.
0: Υπάρχει τραγούδι που το βασάνιζες μήνες για να μπορέσει να βγει? Στίχος εννοώ.
1: Μήνες όχι. Μήνες όχι, γιατί αν ας πούμε εδώ δεν μου βγαίνει σε κάποιες μέρες, εάν δεν αλλάξω εγώ την κατάσταση πάνω στην οποία γράφω ή τη συνθήκη, και δεν βγει μετά από λίγες μέρες, δεν το παρατάω.
0: Ένα τραγούδι που σε δυσκόλεψε πάρα πολύ, αλλά τουλάχιστον σε δικαίωσε το γεγονός ότι έγινε μεγάλη επιτυχία.
1: Δύο μου έρχονται,
0: ναι.
1: Το ένα είναι η θάλασσα.
0: Ναι.
1: Γιατί είχα τρελαθεί με τη μελωδία του Μιχάλη. Ήμουνα πολύ φορτισμένη συναισθηματικά. Και οι πρώτες απόπειρες που έκανα δεν μου άρεσαν. Του έστελνα, μου λέει, ωραίο είναι. Αλλά εγώ του λέγα, θα το ξαναδοκιμάσω. Και του έστειλα δύο μέσα σε μία εβδομάδα. Και δεν κάτι. Είχα τη μελωδία
0: στο μυαλό σου.
1: Φεύγω, έμενα Αθήνα τότε. Φεύγω και πάω εκεί που μένω τώρα,
0: ναι.
1: Εκεί στην Κινέτα κοντά. Και κάθομαι στη θάλασσα, κοιτάω τη θάλασσα και το γράφω σε 10 λεπτά.
0: Έλα ρες.
1: Ενώ 10 μέρες
0: δεν μπορούσες.
1: Και με το που τελείωσε, λέω, αυτό είναι. Και του το έστειλα και εκείνος με πήρε και μου λέει, αυτό είναι.
0: Το δεύτερο, γιατί μου έρχονται δύο.
1: Παρόλο που ήταν ωραία και τα άλλα, ενώ ναι. Ήταν αξιοπρεπή, ήταν, του αρέσανε, θα τα έκανε. Του λέγα, δώσ' μου λίγο χρόνο.
0: Στη μελωδία εσύ δεν σου κάνανε σένα.
1: Ναι, κάτι μου δημιουργούσε περισσότερο συνέστημα από αυτό.
0: Και ποιο είναι το δεύτερο, μου λες, δύο.
1: Το δεύτερο είναι το ότι και να είμαι.
0: Αλήθεια.
1: Δηλαδή, δύο από αυτά που σου είπα ότι είναι αγαπημένα μου, ναι, με πέδεψαν πολύ. Και μαζί με τον Γιώργο αυτό το δενό, του έλεγα του Γιώργου, ωραίο είναι, αλλά. Και εκείνο μου λέγε, ναι, νομίζω ότι μπορεί να το σκοτώσει.
0: Ο Σαμπάνης, επειδή το γνωρίζω τον τελευταίο καιρό, είναι πολύ δύσκολο στο στίχο. Είναι, νομίζω ότι η στιχουργία δεν πράγμα πολύ ωραία μαζί του, δεν ξέρω εσύ.
1: Εντάξει, εγώ έχω περάσει και πολύ δύσκολα, αλλά ειδικά στην αρχή η εμπιστοσύνη του ήταν τυφλή, δεν μπορώ να πω. Δηλαδή μου είχε τυφλή εμπιστοσύνη. Και τώρα, ας πούμε, αλλά θα την πει τη γνώμη του και πια, νομίζω, επειδή...
0: Ο ένας πιάνει τον άλλον.
1: Ναι. Ξέρω και εγώ τι λέξεις θα χρησιμοποιήσω που θα του αρέσουν ή θα πάω και μέσα από το δικό του συνέστημα. Δηλαδή στο Γιώργο μου βγήκε ένας άλλος εαυτός, γιατί μπήκα. Όταν αναλαμβάνω έναν άνθρωπο, ρε παιδί μου, γίνομαι. Θέλω να. Και ξέρεις, γίνομαι πολύ. Και υπάρχουν φορές που μπορεί να μου πει, ας πούμε, κάτι, ξέρεις, κάτι αυτό, μήπως να το ξαναδείς. Όταν είμαι πολύ σίγουρη για κάτι, του λέω όχι.

0: Πόσο δύσκολο είναι να πεις όχι?
1: Παλιά ήταν πάρα πολύ. Τώρα όχι.
0: Το έχεις δουλέψει?
1: Ναι, πολύ. Το έχω δουλέψει πολύ.
0: Υπήρξε στιγμή που ένιωσες αδικημένη?
1: Εντάξει, ναι, υπήρχαν κάποιες στιγμές. Γιατί είναι αυτό που λες, ότι συνεργάζεσαι ας πούμε με κάποιον και λες, δεν μπορείς ας πούμε να δίνει μια συνέντευξη και να λέει, όταν έγραψα αυτό το τραγούδι πέρναγα ένα χωρισμό και να το έχεις γράψει εσύ. Δηλαδή κατάλαβες?
0: Ναι. Σου έχουν κλέψει στίχο?
1: Όχι, δεν μου έχουν κλέψει.
0: Κανένας ποτέ?
1: Όχι. Αλλά εντάξει, ευτυχώς συνεργαζόμουν με ανθρώπους που δεν με έκαναν
0: που δεν είχαν
1: ναι.
0: Λοιπόν, θα σου πω εγώ κάποιες λέξεις mm-hmm. και θέλω να μου πεις το πρώτο τραγούδι σου mm. που σου έρχεται στο μυαλό, που το συνδέεις. Mm. Και έτσι θα κλείσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι με φαν κατάσταση. Λοιπόν, πρώτος έρωτας.
1: Ωραία, το θέλω να φεθώ, θα σου πω. Ήταν το πρώτο.
0: Προδοσία.
1: Προδοσία.
0: Θέλω να σου πω όλες τις λέξεις. Και αν σου έρχεται κάποιο κατευθείαν και ότι είναι, ξαναγυρνάμε.
1: Ναι.
0: Ωραία. Συγχώρεση.
1: Ο βυθός.
0: Μοναξιά.
1: Εγώ για δύο.
0: Φιλία.
1: Τα φιλαράκια. Το έχω γράψει με την Έλενα μαζί.
0: Χωρισμός.
1: Δώσε εδώ.
0: Και είχαμε πει και το εάν μου τηλεφωνούσες, αν θυμάμαι καλά, ήταν επίσης.
1: Όχι όμως, μετά, ναι. Εγώ αυτό το τραγούδι το έζησα σε καταστάσεις που δεν είχαν μέσα.
0: Α. Mm. Ελπίδα.
1: Το μαζί σου.
0: Νέα αρχή,
1: διευκρίνηση.
0: Ναι.
1: Εννοείς σε κάτι ήδη υπάρχουν ή κάτι καινούργιο στη ζωή?
0: Οτιδήποτε.
1: Σου.
0: Μία νέα αρχή.
1: Ανατροπή.
0: Ωραίο αυτό. Εμένα το ανατροπή να ξέρεις με πιάνει σε πάρα πολλά πράγματα τη ζωή μου.
1: Και εμένα γι' αυτό.
0: Ναι, γιατί πολλές φορές ή περιμένεις τον εαυτό σου να κάνει την ανατροπή, ή περιμένεις από έναν άλλον άνθρωπο να κάνει την ανατροπή. Έχει πολλές εκφράσεις.
1: Βρήκα στην προδοσία.
0: Προδοσία.
1: Σαν και σένα.
0: Ευτυχία.
1: Όνειρο ζω.
0: Α, ναι. Ναι. Αν. Και έτσι θα κλείσω. Αν αύριο σταματούσες να γράφεις, γιατί δεν ήθελες πια.
1: Mm-hmm.
0: Ποιον ένα μόνο στίχο σου θα ήθελες να θυμάται ο κόσμος? Ένα.
1: Έναν.
0: Mm.
1: Θα ήθελα να θυμάται ο καθένας αυτόν που τον έχει περισσότερο είτε αγγίξει, είτε λυτρώσει τη στιγμή που τον χρειάστηκε. Δηλαδή αυτόν το στίχο θα ήθελα ο καθένας.
0: Έχεις ένα στίχο ας πούμε δικό σου που να είναι σαν αυτοβιογραφία, όχι βιωματικός, γιατί βιωματική μπορεί να είναι περισσότερη, αλλά να μιλάει 100% για σένα?
1: Αυτή που σου ανέφερα πριν στους τέσσερις, πόσο σου είπα, τρεις,
0: mm.
1: είναι απόλυτο βίωμα, δηλαδή είναι σαν να σου είπα.
0: Η ψυχή σου είναι όλη εκεί.
1: Είναι, ναι, πολύ βασικά κομμάτια του. Είναι βασικά κομμάτια του παζλ. Αν ας πούμε το παζλ είναι 1000 κομμάτια και έχει κάποια τα οποία είναι τεράστια, οπότε από κάπου ξεκινάς, είναι αυτά. Αυτά τα κομμάτια που σου ανέφερα.
0: Ναι.
1: Αυτά θα σου ξανάλεγα. Το ότι και να είμαι είναι ένα τραγούδι που εξηγεί ακριβώς και τι είμαι και πώς νιώθω και ότι και το αίτημά μου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ό,τι και να είμαι, αλλά εδώ και μην είναι.
0: Ξέρεις τι καθόμουν και σκεφτόμουν? Ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση. Αν σήμερα ξαναέγραφες κάποιο στίχο σου που θεωρείς ότι σήμερα θα έπρεπε να τον πεις αλλιώς, αλλά δεν έχω καταφέρει να βρω ένα στίχο σου που να μην αναφέρεται στο σήμερα ή να έχει αλλάξει κάτι τόσο τραγικά που δεν είναι αυτό.
1: Ναι, γιατί ξέρεις τι, το συνέστημα είναι διαχρονικό όταν το εκφράζεις. Όταν το εκφράζεις με αλήθεια και δεν το κάνεις εξυπνακίστικα, γιατί το εξυπνακίστικο ή το θα γράψω την ατάκα, η ατάκα μπορεί να αφορά την εποχή. Οπότε 5 χρόνια μετά ή 10 να μην είναι το ίδιο.
0: Ναι.
1: Αλλά αν βάλεις μέσα συνέστημα, ας πούμε, δηλαδή θέλω να πω ότι τα δύο τραγούδια που κυκλοφόρησαν τώρα, αν το σκεφτείς, έχουν μια ατάκα, δηλαδή το ότι θέλω εγώ είμαι σένα. Ναι. η οποία θα μπορούσε να το πει και 10 χρόνια πριν, θα μπορούσε να το πει και 10
0: χρόνια
1: μετά.
0: Καλά, το ήθελα εγώ με εσένα σου έχω πει. Είναι ο ύμνος του situationship. Που είμαστε στο σήμερα.
1: Ή το αλήθεια τώρα.
0: Το αλήθεια τώρα είναι αυτό που είναι η αργό που χρησιμοποιούμε όλοι. Δηλαδή όταν σου λέει κάποιο κάτι. Αλήθεια τώρα.
1: Ναι.
0: Κάτι που δεν πιστεύει να τα ακούσει.
1: Αλλά σκέψου ότι αν από πίσω δεν είχε συνέστημα, δεν θα μπορούσε να το πει σε 5 χρόνια.
0: Ισχύει αυτό. Ισχύει.
1: Αλλά το συνέστημα που εκφράζει.
0: Τυχαίνει και κουμπώνει σε μια κατάσταση. Δεν γράφτηκε για την κατάσταση.
1: Ναι, εννοείται. Αυτό. Δηλαδή τίποτα δεν γράφεται, ας πούμε. Δεν γράφεται τίποτα για μια φράση. Δεν γράφεται τίποτα. Δεν γράφεται για ένα συνέστημα. Οπότε εκεί κερδίζεις τη διαχρονικότητα.
0: Ελένα μου, σε ευχαριστώ. Νομίζω ότι δεν θα μπορώ. Μπορώ να συνεχίσω να μιλάω ώρες για όλα αυτά. Αλλά κάπου να βάλω μια άλλη τελεία.
1: Έτσι, μαζί σου μπορώ να μιλάω.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ.

0: παράξενο είναι μήπως και... Energy, Energy, Energy, 94,2.
1: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
2: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
3: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
3: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
2: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές. Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
4: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
2: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
4: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
2: ΣΑΕΚ Τομή.
4: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
6: Θέλετε στυλ σε τιμές? Έκπληξη! Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
7: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω από ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
8: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM. Energy 94,2 Energy.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχούλα.

0: ήξερες ότι στον Energy 942.
1: Και εμείς μερικές φορές κοιμόμαστε όρθιοι, αλλά τα δελφίνια το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Αν δεν το γνώριζες, τα δελφίνια κοιμούνται με το ένα μάτι ανοιχτό. Τι να πεις, όπως τη βρίσκει ο καθένας, έτσι. Εσύ πάντως μην το δοκιμάσεις σπίτι, θα σέρνεσαι όλη μέρα.
0: Η ευεξία ξεκινάει από το σπίτι, αλλά καταλήγει στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Μια βόλτα στη μαναβική των My Market και το Ευζήν αποκτάει νόημα. Χρώματα, γεύσεις και φρεσκάδα, ό,τι πιο πολύτιμο μας προσφέρει η ελληνική γη. Συνδύασε τα δικά μας ποιοτικά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας My Fresco σε πολύ προσιτές τιμές για να επωφεληθείς ακόμα περισσότερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
2: Είναι το Internet Report στον Energy 942.
0: Πόσο εμπιστεύεσαι το ChatGPT? Αυτή η ερώτηση σίγουρα θα σου έχει τεθεί από φίλους ή γνωστούς, ακόμα και από τον ίδιο σου τον εαυτό. Σε πρόσφατη έρευνα αποκαλύφθηκε ότι τα γλωσσικά μοντέλα όπως το ChatGPT αποσκοπούν περισσότερο στο να ικανοποιήσουν το χρήστη με την απάντησή τους παρά να πούν απλά ότι δεν τη γνωρίζουν. Μπορεί σε κάποιους τομείς όντως να κάνουν δουλειά όπως η δημιουργικότητα, αλλά σε σοβαρά θέματα όπως ιατρικά ή νομικά, καλό είναι να απευθυνόμαστε στους ειδικούς. Στην έρευνα αυτή που αναφέραμε, το καλύτερο γλωσσικό μοντέλο απαντούσε με πραγματικά στοιχεία μόλις το 58% των ερωτήσεων, ενώ οι ανθρώπινες απαντήσεις έφτασαν το 94%. Συμπέρασμα, εάν ρωτάς για σοβαρά θέματα το ChatGPT, καλύτερα να σκέφτεσαι διπλά την ορθότητα των απαντήσεών του. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
2: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
4: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
4: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
3: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
4: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
3: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
4: Τηλέφωνο 26410-58314.
3: Και στο trichonidatravel.gr.
4: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
6: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
5: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
6: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
6: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
5: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
6: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
5: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο.
5: Την απόλαυση.
6: Εδώ τη σπουδάσαμε.
7: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να μ' αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
8: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
9: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114,
4: Αγρίνιο έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
9: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
10: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας
11: επιμένω.
10: Στη βελτίωση των επιδόσεων
11: υπερέχουμε.
10: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας
11: ξεχωρίζουμε.
10: Εξατμίσεις Safinda Rila.
11: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
10: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
11: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
10: Εξατμίσεις Safinda Rila.
11: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
12: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζουν. Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
9: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy 94,2.

0: 2. Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει 3 διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
1: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
2: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Αθέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
3: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
4: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
5: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
6: Η Φαντό. Όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Das, Polo, Γκυλαρός, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ. Σετ πετσέτες της Γκυλαρός από 19 ευρώ. Σετ σεντόνια βαμβακερά ή μη διπλά από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη Φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, καπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων, σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών, με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη Φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23-666.
7: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
8: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
9: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
10: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
11: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
12: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3018 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
13: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
14: Ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
15: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
16: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
17: Η ώρα είναι 6.

0: 94,2. Ζούμε υγιεινά στον Energy 94,2.
1: Κακά τα ψέματα. Μία από τις αγαπημένες καλοκαιρινές ατασταλίες είναι η κατανάλωση παγωτού. Δεν θα πούμε όχι, αλλά μήπως το παρακάνεις με την ποσότητα και τις θερμίδες, ειδικά αν θέλεις κάθε μέρα. Σου έχω υγιεινές λύσεις για να αποφύγεις τα πολλά παγωτά, όμως να απολαμβάνεις κάτι εξίσου γευστικό. Όπως γιαούρτι με φρούτα. Επιλέγεις γιαούρτι χαμηλών λιπαρών και προσθέτεις ό,τι φρέσκα φρούτα θέλεις, όπως μπανάνες, βατόμουρα, ροδάκινα, ακτινίδια. Μπορείς να προσθέσεις μέλι ή σιρόπι αγάβης. Επίσης, παγωμένα σταφύλια. Είναι από τις πιο εύκολες και γρήγορες επιλογές. Βάλε σταφύλια στην κατάψυξη για μερικές ώρες και το αποτέλεσμα είναι μια δροσιστική φυσικά γλυκιά λιχουδιά. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
3: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
4: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
5: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
6: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
5: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
6: ΣΑΕΚ Τομή.
5: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
7: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
8: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
7: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
8: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδικοί που.
7: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
8: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
7: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
8: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
7: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
8: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Hey, hey.
9: Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
10: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
11: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
12: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
11: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
12: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
11: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
12: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
11: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
12: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
11: Τηλέφωνο 26410-27137.
12: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
13: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
14: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα.
15: Κάθε ώρα
14: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
15: Energy.
14: 94,2.

Energy 94,2.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Energy 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις. Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
2: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
3: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
4: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
5: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
6: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
6: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
5: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα γελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
2: Για τη θέρμανση, την ψύξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
3: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32 116.
4: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
5: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
6: Energy.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Γευστικές αποδράσεις στον Energy 94,2.
2: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι σε μία από τις πιο μαγευτικές πόλεις της Μακεδονίας, την Καβάλα. Όμορφη, ερωτεύσιμη, με τόσα πολλά να κάνει κάποιος το ταξίδι του εκεί. Η συνοικία της Παναγιάς, η παλιά πόλη δηλαδή, με τα πλακόστρωτα δρομάκια, σε οδηγεί στα απομεινάρια του παλαιότερου βυζαντινού κάστρου που δεσπόζει στην κορυφή από τον 15ο αιώνα και αποτελεί ένα από τα πιο έντονα στοιχεία της πόλης. Ακόμη, μία βόλτα στο λιμάνι θα σε γεμίσει χρώματα και γεύσεις. Είναι συνδυασμός νεοκλασικών κτιρίων και καπναποθηκών που θυμίζουν μια άλλη εποχή, η οποία αναβιώνει στο Μουσείο Καπνού της Καβάλας. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει βουτιές στη θάλασσα, η αμόλοφη και η παραλία Κεραμωτής είναι must. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
4: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
5: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
6: Επιμένω.
5: Στην βελτίωση των επιδόσεων.
6: Υπερέχουμε.
5: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
6: Ξεχωρίζουμε.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
5: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
6: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
7: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
8: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
9: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
8: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
9: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
8: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
9: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
8: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
9: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
8: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
9: Ψησταριά Σχολαρχείο.
8: Την απόλαυση.
9: Εδώ τη σπουδάσαμε.
10: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη. Υπότιτλοι. Ζωής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια ήδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
11: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

Energy.

0: Energy 94,2. Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
2: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
4: Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
5: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
5: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
6: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
5: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
6: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410-58314.
6: Και στο trichonidatravel.gr.
5: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
8: Ψ, Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
9: Πάλι για τα φαγητά μας.
8: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
9: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
8: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
9: Ψώνια online στο huse.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
8: Huse. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
10: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
11: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
12: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
13: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
10: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
15: Energy 94,2 Energy.

0: Energy. 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Ποιο είναι το ιδανικό πρώτο πιάτο σε ένα καλοκαιρινό δείπνο? Εμείς σας προτείνουμε την κρύα ντοματόσουπα. Ένα light έδεσμα, γεμάτο με βιταμίνες και αντιοξυδοτικά που θα δροσίσει τους καλεσμένους σας. Γίνεται ακόμα πιο γευστική και θρεπτική με φρέσκο κρεμμυδάκι, σπιτικά κρουτών, τυρί κατοίκι και ελαιόλαδο.
3: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από την 5η 23 Ιουλίου έως και το Σάββατο 25 Ιουλίου, πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Φέτα αρχαΐας Pop Βαρελίσια 10,45 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
5: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
4: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
5: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
4: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
5: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
4: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
5: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
4: Τηλέφωνο 26410 27 137.
5: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
6: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
7: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
8: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
9: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
10: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
9: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
10: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
9: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3018 91 και στο mechanica.pavlate.gr.
11: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
0: Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
12: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
0: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
12: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
0: ΣΑΕΚ Τομή.
12: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
13: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
14: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
15: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
16: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2. Energy 94,2. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της πόλης.

0: Energy 94,2. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της πόλης. Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
1: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
2: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685. Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
3: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
4: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
5: Η Φαντό. Όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Das, Polo, Gilaros, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ. Σετ πετσέτες της Gilaros από 19 ευρώ. Σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη Φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, ταπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων, σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη Φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410 23 666.
6: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκίνητου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
7: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
8: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η ώρα είναι 9. Δυναμώνουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.

0: Το soundtrack της γεύσης στον Energy 94,2.
1: Η Άννα Παναγιωτοπούλου παραγγέλνει στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita τα πρώτα πιάτα.
2: Μια χωριάτικη, ντοματοκεφτέδες, γαρίδες αγανάκι. Αυτά προς το παρόν.
1: Όλα νόστιμα. Όμως οι γαρίδες αγανάκι, ειδικά το καλοκαίρι, θυμίζουν διακοπές σε ελληνικό νησί. Σε ένα ζεστό τηγάνι, ρίχνεις λίγο λάδι και σοτάρεις πράσινες πιπεριές, κρεμμύδι και σκόρδο. Προσθέτεις πελτέ ντομάτας, λίγο μπούκοβο και από πάνω ρίχνεις τις γαρίδες που τις ψήνεις για περίπου 2 λεπτά. Σβήνεις με λίγο ούζο και προσθέτεις σάλτσα ντομάτας. Το αφήνεις άλλα 2 λεπτά να ψηθεί, προσθέτεις φέτα και η συνταγή είναι πανέτοιμη. Για να απολαύσεις το πιάτο, προτίμησε φρέσκο ζυμωτό ψωμί με προζύμι. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα γελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
2: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
1: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
2: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
1: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
2: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
1: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
2: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
1: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
2: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25-25-7.
3: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: Είναι μία, μόνο μία.
5: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
6: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
7: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

0: 4,2.
1: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
2: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
1: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
2: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
1: ΣΑΕΚ Τομή.
2: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
3: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
4: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
5: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κτέο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
6: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
5: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
6: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
5: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
6: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
5: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
7: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
8: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
7: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
8: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
7: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
8: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
7: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
8: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
7: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
8: Ψησταριά Σχολαρχείο.
7: Την απόλαυση.
8: Εδώ τη σπουδάσαμε.
9: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένα τεράστιο αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας, γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια! Στηρώστε και σώστε! Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
10: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
0: καλοκαίρι και Energy 94,2. Ο δροσιστικός σας σταθμός. Μουσικό χαμόγελο με τη Σοφία Χατζή.
11: Ό,τι και να πούμε, Energy πάντα θέλουμε να ακούμε. Δροσιστικός σταθμός και καλοκαιρινός και χειμωνιάτικος και τα πάντα όλα για σένα και μόνο, φίλε μου και φίλοι μου. Βραδάκι με μυχή παρεάκι, ήδη κάτι έτσι πιο ωραίες, δροσερές, πιο ψυχρές έτσι μάζες έχουν ξεκινήσει ήδη να έρχονται. Εντυπωσιακή λέει θα είναι αυτή έτσι η πιο ψυχρή εισβολή του αέρα μας την αυριανή ημέρα. Πραγματικά ανυπομονώ, σου λέω. Να το ζήσω και αυτό όπως και όλα τα υπόλοιπα. Μα πιο πολύ ανυπομονώ και για αυτό το βραδάκι να σε έχω εδώ, να επιλέγεις, να αφιερώνεις, να διαμορφώνεις κάθε μας εκπομπουλά με το δικό σου τρόπο. Εννοείται τα δικά σου γραπτά SMS μηνυματάκια για να στείλεις το κείμενό σου, αφιέρωση, επιλογή, σχόλια και κουβεντούλα. Γράφεις μυχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή 54301-0,34. Καλησπέρα, καλησπέρα στον αέρα του Energy, του λατρεμένου Energy. Από την όμορφη πόλη του Αγρινίου, είναι Σοφία Χατζή. Και στην παρεούλα μας είναι και για απόψε το σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης, εργαλεία, θερμοπρόσωψη και μόνο σε Ηρώμου Τεχνείου 79. Έχουμε και το ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων φυσικά και πάντα με Βαγγέλη από το Γιάννη, εκεί που κανείς δεν χάνει. Μίζες, δυναμό, μπαταρίες, σέρβις, air condition. Κάνεις και εσύ ένα ωραίο τώρα σέρβις στον εαυτό σου με ένα ωραίο κούρεμα ιδανικό, τη βαφή, το χτένισμά σου. Με το Μαριό μας, πολυετής εμπειρία, προσιτές, πάντα ικανοποιητικές. Οι τιμές με ένα υπέροχο αποτέλεσμα, ό,τι πιο ιδανικό, Εθνικής Αντίστασης 5. Ιδανικά είναι και τα μαθηματάκια υπασίας, γιατί έχουν πάντα τις καλύτερες τιμές, γιατί σε περιμένουν στον ακόμο Πανετολίου, στη Φάρμα Λόγων Γκυγκλά, 69-36-13-0-38. Και το M Κουλούρι σε περιμένει. Δύο πόρτες ανοιχτές για σένα από το M Κουλούρι, στη Γεωργίου Καραπαπά 14, έναντι του ΚΕΠ, και στη Χαριλάου Τρικούπη 9. Έναντι του Δημαρχείου, για να πάρεις κρύα σάντουιτς, τα μπισκοτάκια, τα κριτσινάκια σου, διάφορες γεύσεις. Και εννοείται προσκυνώ αγαπώ το υπέροχο χειροποίητο κουλουράκι Θεσσαλονίκης του. Μαζί μας είναι και ο Ζώης. Φύγαμε, πάμε και υποτεχνική, γιατί χρειαζόμαστε επιγόντως λιπάσματα για ελιές και όλες τις καλλιέργειες, κυπευτικά, φυτοφάρμακα, σπόρους, δέντρα, ωραία λουλουδάκια, φυράματα, ζωοτροφές, καλαμπόκι και άλλα πολλά. Αλλά σημαντικός, απαραίτητος, γεμάτος ενέργεια είναι και ο καφές μας. Λοιπόν, με ενέργεια, καλή και πολύ καλή τιμή με νεράκι, καφές και νερό 1,5 ευρώ στον Άκη. Στον Άκη μας, Πρωταγκόρα 3, Καλυβίων 54, Σιαθήμα 1, Ξενοπούλου 1. Να πάρουμε και ένα μπερκεράκι, αγαπάκι, να πάρουμε και μία βαφλούλα, ένα κλαμπ σάντουιτς, μια κρέπα βρε παιδί μου. Και ατομικά γλυκά βρίσκουμε. Ice cream, όλα τα βρίσκουμε στην Μπουκογιάννη 6, τα πιο υπέροχα γλυκά και αλμύρα από τις 6 το απόγευμα. Όμως θα σου πω ότι στο εξειδικευμένο συνεργείο της Opel με Γιάννη Χουλιάρα και Βασίλη Παπαθανασίου βρίσκεις την καλύτερη εξυπηρέτηση για σένα. Για σένα που θέλεις να κάνεις σέρβις στο αυτοκίνητό σου, ό,τι μάρκας και να είναι. Για σένα τώρα που θέλεις να αγοράσεις ή κάποια συγκεκριμένα μάρκα έτσι, αυτοκινήτου ή όποιο σου αρέσει στο μάτι, τέλος πάντων θα πας στη μεγάλη έκθεση με μεγάλες ιδανικές προσφορές που έχει ο κόμμος στα δύο, να αγοράσεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με ανταλλαγές, με πολλές δόσεις και όχι προκαταβολή. Όμως και νοικιάσεις αυτοκινήτων, Μανώλης Σεκούρας. Έχουμε στο βαρεάκι μας και φρικά ζώα, γιατί θα βρούμε μπλούζες από 5 ευρώ, τζιν, παντελόνια, βερμούδες σε υπέροχα σχέδια, χρώματα από 10 ευρώ. Να σου πω ότι εκτός στο φρικά ζώα χτυπάνε το 60%. Στο βαρεάκι μας είναι και ο Μύρης. Θέλουμε μεζεδάκια πολλά, απαραίτητα κοτόπουλα, θέλουμε χοιρινά. Τι άλλο θέλουμε? Θέλουμε και γουρνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή, και τα πιτόγυρα τα ατελείωτα εκεί του Μύρη είναι το καλύτερό του. Λοιπόν, ό,τι είναι καλύτερο και για σένα το παραγγέλνεις στο 26410-0337, Χαριλάου Τρικούπη 15. Για πάμε τώρα και για ειδικίνηση, να αγοράσουμε πλακάκια, να αγοράσουμε φυσικά Τα είδη υγιεινής μας με πλήρης γκάμα συνεχής προσφορές. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγνέου Ανίνων. Φυσικά ο λόγος για το Μοντακάζα. Φυσικά ο λόγος τώρα πάμε στο Φοδηλόι. Πάμε για το ψυγείο, το χαλασμένο, την κουζίνα, το έτσι φυσικά πλυντήριό μας. Στην Κοσμάη το Λουμιδέν στο καινούριο 69-36-51-75 επικοινωνείς μαζί του. Και πηγαίνεις κατευθείαν Aegean Oil. Τα καύσιμά σου, την ποιότητά σου, δεν τη θέλεις, τι θέλεις, τα καύσιμά σου. Νικόλαος Παπούτσης, 4ο χιλιόμετρο Αγνέου Αντίριο, πετρέλαιο θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο αξεσουάρ. Παρεούλα μας, έχουμε και Protecker Security. Θέλουμε ασφάλεια γιατί έχουμε μια εκδήλωση. Θέλουμε στο σπίτι μας να έχουμε κάμερες, συναγερμούς. Θέλουμε και μια περιπολία κάθε βράδυ για ασφάλεια. Αυτή είναι και ευθυνή. 1 ευρώ η βραδιά. Αντρεφόγγι Γκλάς στον Ακόβο Πανετολίου. Ιδανικά πάω στους αγαπημένους Νταρελιά. Ιδανικά αλλάζω εξάτμιση καταλύτη. Ιδανικά καθαρίζω τα φίλτρα μου DPF Clinic Καθαρισμός. Και ιδανικά αν δεν καθαρίζεις δεν κάνω ανακατασκευή. Ιδανική τοποθεσία Γοργοποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο. Να σου πω επίσης ότι παρεούλα μας έχουμε και Τριχονίδα Τράβερ Γρομιτσάρης. Καθημερινά μπανακιά σε ένα πολύ φιλικό ζεστό ωραίο περιβάλλον. Χαριλάω Τρικούπι 15. Τριχονίδα Τράβερ Γρομιτσάρης κλείνει στη θέση και στο 26-41-058-314. Κοπιάστε και ιντερνετικά στο www.energy942.gr. Energy942, πάντα ενεργεί στα social. Λέμε ναι στη ζώνη 10 με 1 με τη Σοφία. Και εννοείται ότι αν θέλεις το δικό σου γραπτό μηνυματάκι να έχεις και απαντησούλα από εμένα και όχι από τον Άκη. Ο Άκης είναι πιο πολύ για τα τραγουδάκια και να πατάει το κουμπί στο 54301. Αν θέλεις λοιπόν κάποια απαντησούλα από εμένα, γράφεις Μιχιένα, αφήνεις κενό, το μήνυμά σου, αποστολή στο 54754,64. Ιδανικά δροσερά καλοκαιρινά βραδάκι Πέμπτης. Ξεκινάμε και για αυτό το βραδάκι. Καλή ακρόαση, παρεάκι.

0: Ραντεβού στο Ενερτζάκι, το Μιχή σου παρεάγει πρώτη μετάδοση. Γιάννη Φακίνο. Καλησπέρα, καλησπέρα στην Παρασκευούλα μου.
1: Ραντεβού στο Έκλειο.
0: Ραντεβού στο Ενερτζάκι, το Μιχή σου παρεάγει πρώτη μετάδοση.

Λέει Αλαφανάκη, Σοφάκη λέει καλησπέρα και όλα καλά. Και καλό λέει βραδάκι να έχουμε. Να περάσουμε καλά, φιλαράκι μου. Καλώς ήρθες.

0: την αισθητική του αυτοκινήτου σας.
1: Επιμένουμε.
0: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
1: Υπερέχουμε.
0: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
1: Ξεχωρίζουμε.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
0: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
1: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
3: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
3: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
3: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
3: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
3: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
2: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
3: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
2: Τηλέφωνο 26410 46

0: 3,90.
1: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
2: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
3: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
2: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
0: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
2: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410235333.
0: Ice cream. Αυτές είναι οι γεύσεις.
4: Αυτές είναι οι επιλογές. Αυτές είναι οι βραδινές μας συναντήσεις. Energy 4,2 με την καλύτερη μουσική δροσιά για όλους και για όλες. Και φυσικά, αμαζονάκο μου, κοιμήσου εδώ. Αν το θες. Ερώτας κλέφτης. Φιλαράκι μου καλό και αγαπημένο.

0: 32 εδώ. Πριν λίγα λεπτάκια τα μόσαμε. Καλησπέρα, καλησπέρα κόσμε. Όμορφο βραδάκι Πέμπτης. Θα είναι και πιο δροσερό, μην αγχώνεσαι. Έρχονται πιο δροσερές ημέρες. Κώστας Δόξας, έρωτας κλέφτης.
1: Μίχη με τη Σοφία Χατζή.
0: Και χιλιόμετρα.
2: Σιδά απόψε λαμαγγίζεις.
0: Κρίς, φιλαράκι.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, αποκλείεται.
2: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
3: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
4: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
5: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
5: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
4: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
6: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
7: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
8: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
9: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
9: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
8: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
9: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
8: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
9: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
9: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
8: Τηλέφωνο 26410-58314.
9: Και στο trichonidatravel.gr.
8: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
10: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο Κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
11: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
12: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
13: Ευχαριστώ πολύ.

ψυχή μου. Ναι, σε περιμένω που σε περιμένω. Στείλ το μήνυμά σου, σε αναμένω. Ένα τραγούδι και με μία αφιέρωση, τέλος πάντων. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου. Αποστολή 54301-0,34. Το Σοφάκι σου είναι εδώ. Η Σοφία Χατζή στον 942 μόνο energy. Σε περιμένω να έρθεις. Άιντε και μην αργείς.

0: με φως, με καλοκαίρι και με καλή ψυχή.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Όλα επιτρέπονται τη νύχτα με Μίχη και την Σοφία Χατζή.
0: Μία γλυκιά καλησπέρα και στο Θωμά μας. Πάμε καλοκαιρινά, εκείνος και εκείνος. Με κάτι ψάθινες ομπρελίτσες, ομπρέλες.

0: δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
1: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
2: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
3: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
1: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
3: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
1: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
3: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος. Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Όπελ.
4: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι ζήσον, ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινό στεκοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast food.

0: Energy.
1: Σαν περιστέρι λευκό.
2: Και από το φίλο Ανδρέα το χαρίζει σε ακροάτρια.
1: Να το ξέρει.
2: Ένοχο κορμί. Πολύ ένοχο.
1: Σε βλέπει.
2: Αντωνίτσα μου, γλυκιά μου, φίλη Αντωνία, καλησπέρα. Να περνάς όμως.

Παρακαλού. Ενεργημένης και επιμένης εδώ 94,2. Κλείσαμε πρώτο ημίχρονο εκπομπούλας. Με πολλά γκολ μουσικά, με πολλά γκολ. www.energy942.gr. Επιμένετε να μας ακούτε από παντού. Επιμένει. Το μύχι μου παραμένει. Όπως και χρόνια τώρα στο χώρο παραμένουν και θα παραμείνουν κι άλλο σίγουρα η αφινταρίλα, συστήματα εξατμίσεων υψηλής απόδοσης, καθαρισμός φίλτρων DPF Clinic με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση. Φυσικά, αν όχι καθαρισμός, ανακατασκευή. Γοργοποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο. Τώρα δεν πάμε για καθαρισμό, πάμε για σέρβις κατευθείαν σε air condition και τοποθέτηση air condition και επισκευή σε οικιακά επαγγελματικά ψυγεία, κουζίνες, παγομηχανές αλλά και ψυγεία. Με το Φώτη Λόι στην Κοσμάε, το Λούμι Δεν στο καινούριο 69-36-51-71-85. Θες καινούριο αυτοκίνητο να αγοράσεις έτσι, δηλαδή μεταχειρισμένο, σαν καινούριο βέβαια θα είναι. Αφού θα είναι γυαλισμένο, περιποιημένο, με δωρεάν βιολογικό καθαρισμό, με δωρεάν γενικό μηχανολογικό έλεγχο, με εγγύηση πραγματικών χιλιόμετρων και ατρακάλιστο. Το θέλεις? Πάρα πολύ ωραία. Καλά κάνεις και το θέλεις. Θα πας στον κόμμα Ιθεκουσταδίου, θα ζητήσεις το Μανώλη Τσεκούρα, υπεύθυνος πωλήσεων, και θα δηλώσεις αγαπάκι του Μιχή και νοικιάς αυτοκινήτων. Με αρκετά περιπολικά η Protecker Security σε προστατεύει άμεσα στον κίνδυνο. Αδρεφόν γκυγκλά και φυσικά σου βάζει κάμερες στο χώρο σου, συναγερμούς, τα πάντα όλα κόμμος Πανετολίου Protecker Security. Μύρισε εδώ τι έχουμε χειροποίητο γύρω. Αρνάκι γάλακτος ντόπιο καθημερινά, το γουρνόπουλό σου κάθε Πέμπτη και Παρασκευή και η δική σου επικοινωνία ιντερνετική για να τα παραγγείλεις στο χώρο σου, η Food και Box Χαριλάου Τρικούπι 15. Χαριλάου Τρικούπι 15. Κλείνουμε και τη θέση μας. Καθημερινά μπανάκια Τριχονίδα Τραύρο Γρομιτσάρης. Πρωινό σε δουλίδα, απογευματινό σε λούρο. Έχουμε free casual και έχουμε πολύ ωραίο ντύσιμο. Ποιοτικό, ελληνικό, μοντέρνο, υπέροχα σχέδια, χρώματα, εκπτώσεις. Άστο, άστο να πάει. Μην το πεις πουθενά. Ή πάλι εντάξει, πες το σε όλους. Εκτός μέχρι 60%. Bye bye 28. Και υποτεχνική ζωή, φυτοφάρμακα, λιπάσματα, σπόρους, δέντρα. Ωραία, ωραία, πολύ ωραία λουλουδάκια. Σχηνοτροφές, γατοτροφές, το καλαμπόκι σου, τα φυτά σου, τα φυραματά σου και τα υπόλοιπά σου. Εθνικής Αντιστάσεως 114. Πάμε τώρα Εθνικής Αντίστασης 5. Στην αρχή της Εθνικής Αντίστασης, δίπλα από την πλατεία Καραμπανέικα. Για να κάνουμε το ιδανικό και αγαπημένο μας κούρεμα, αντρικό γυναικείο παιδικό. Μάριος Πισιόλη. Λύσα κοντά σου με την καλύτερη τιμή για σένα. Και ο Πάνος Γκεσούλης για σένα, για να αγοράσεις εργαλεία, τα χρώματά σου, θερμοπρόσωψη, ρόμπο, λιχνίου 79. Η ice cream απόλαυση κρέπας είναι όλη δική σου γλυκιά, αλμυρί. Εσύ το επιλέγεις αυτό. Και στο e-food και στο box παραγγέλνεις. Και στο 26410-023-533 Μπουκογιάννη 6 και ατομικά γλυκά. Πλέον στο μενού Ντάνος. Παρεούλα μας είναι το Aegean Oil, τα καύσιμά σου, στάση σου. Στο Aegean Oil στο 4ο χιλιόμετρο Αγνέου Αντιρίου πριν την Ερμίτσα. Και η στάση σου στο κουλουράκι για το αγαπημένο σου μου μας. Κουλουράκι Θεσσαλονίκη χειροποίητο, σχέτο γλυκό ή αλμυρό. Επέλεξε το εσύ αυτό. Καριλάου Τρικούπια 9 τη Δημαρχείου Γεωργίου Καραπαπά 14 έναν του Κέπ. 7 πρωί μέχρι 2 μεσημέρι. Τα καλύτερα χειροποίητα γλυκά και αλμυρά. Τι άλλο να σου πω. Κάνεις μια δοκιμή και διαπιστώνεις όλη αυτή την αλήθεια πραγματικά που βγάζω. Δεν είναι αλήθεια διαφήμισης, είναι η πραγματικότητα. Και είναι και το Μοντακάζα. Ήδη γυνείς, συνεχείς προσφορές. Συμμετέχεις στο πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, Βασίλης Χαρακώστας. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνική Οδό Αγνέων Ανίνων. Είναι και οι καλοί γιατροί μας στα μηχανολογικά του αυτοκινήτου σου. Ό,τι χαλάσει μηχανολογικό, ό,τι σέρβις χρειαστεί, θα πας και θα απευθυνθεί σε Γιάννη Χουντάρα, Βασίλη Παπαθανασίου, Καποδιστήριο και Μακριγιάννη και το εξειδικευμένο συνεργείο της Opel. Θα πω ότι στην παρεούλα μας έχουμε και το καφεδάκι από τον Άκη, άπεκτο καφεδάκι, άπεκτο σκιωάκι. Όλα έτσι έχουν ένα ωραίο συνδυασμό. Καφέ νερό με 1,5 ευρώ και με delivery στο χώρο σου από 7,5 μέχρι 4 στο 26410-021-629.
Κέντρο Υπασίας, Μαθήματα Υπασίας, Φάρμα Λόγων Γιγκλά, Κόμος Πανετολίου 69-36-13-038 και βεβαίως ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων με το Βαγγέλη από το Γιάννη μας, να μην πάθει κανένα ηλεκτρολογικό κακό το αυτοκινητό σου. Με Βαγγέλη από το Γιάννη θα γίνει καλό, πολύ καλό. Service air condition, γυάλισμα φαναριών, διαγνωστικός έλεγχος, μπαταρίες με εγγύηση κατάσταση για 2 έτη. Σίγουρα η καλύτερη έτσι, εργασία για σένα, πάντα με τις ιδανικά προσιτές τιμές. Στείλε το δικό σου γραπτό μηνυματάκι, ιδανικά τώρα αγαπάκι μου και εσύ σε αυτήν εδώ την εκπομπούλα. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή στο 54301-0,34. Το σοφάκι σου είναι εδώ και εγώ τη ζωή μου, εσύ τη δική σου. Ευχαριστώ, George Mazo. Ολοκλήρωση πρώτης ώρας. Σε θέλω σε λίγο για πάλι εδώ. Δυνατό, ανανεωμένο και αγαπημένο.

Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα γελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
2: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
1: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
2: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
1: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
2: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
1: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
2: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Εγρινίου.
1: Τηλέφωνο 26410-27137.
2: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
3: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
4: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
5: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
6: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
8: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
9: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
10: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.
14: Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
15: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
16: Είπαμε ρε ψηλέ, δεν είπαμε έχει δωράκι απόψε, είπαμε, το ακούμε, επιστρέψαμε. Κατερίνα Λιόλιου, γιατί θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, θυμίζεις κάτι από Θάνο Πετρέλη.
17: Ναι.

Ένας από τους δύο κάπου λίγο πιέζεται, συμπιέζεται, κάπως έτσι. Έτσι, ένα 4,2. Καλησπέρα. Καλή Πέμπτη βραδάκι εδώ στον Energy.

0: αυτά τα ξενύχτια.
1: Αχ, αυτός ο έρωτας, καρδιά μου, έτσι είναι έρωτας. Έρχεται, λέει, και φεύγει σαν πουλί. Κάτι πρέπει να κάνουμε με αυτό το πουλί που παίρνει τον έρωτα, ε. Όχι, μην ταράζεσαι, μην μελαγχολείς. Ο Νότης εξηγεί πώς και γιατί είναι έτσι ο έρωτας. Λοιπόν, για να ακούσουμε, για να ακούσουμε.

Φταίω, καρδιά μου, έρωτας και προπάντων το πουλί φταίει, έτσι. 94,2 Energy, ζωντανά μαζί, ζωντανή εκπομπή. www.energy942.gr.

0: σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream. Με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
1: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
0: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
2: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
0: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
2: Ice cream.
3: Ice cream.
2: Αυτές είναι οι γεύσεις.
4: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
5: Επιμένουμε.
4: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
5: Υπερέχουμε.
4: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
5: Ξεχωρίζουμε.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
4: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
5: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
6: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
6: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη, με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
6: Κηπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
6: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
6: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
2: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
6: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
2: Τηλέφωνο 26410-46-390.
6: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη. Flashback. Flashback.
7: Καλησπέρα στη φίλη Δήμητρα που χαρίζει τον αγαπημένο της και στην εκπομπή. Γεια σου Δήμητρα μου, εκεί είσαι, εκεί, πάντα εκεί, μόνο εκεί. Πάντα είσαι εκεί. Και για τη βάσο μας η απόλυτη Ανούλα μας γυρνά κάποια χρόνια, αρκετά τέλος πάντων, πίσω με το εκεί της.

0: Και μη χ, μόνο με την Σοφία Χατζή.
1: Όχι εδώ, αλλά εκεί. Μαν είσαι η αγάπη που περίμενα να έρθει. Καλησπέρα, καλώς ήρθες, πέρασε. Λοιπόν, γραφτά μηνυματάκια, επιλογές, αφιερώσεις και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι θα συναφεί εδώ στην εκπομπούλα αυτή. Γράφεις μη χ στην αρχή το πρόθεμά μας. Μη χ κενό το μήνυμά σου, αποστολή 54-301-0,34. Για πάμε σε Γιάννη, λοιπόν, πλούταρχό μας. Αν είσαι η αγάπη, από το άλμπουμ Μικρές Μικρότατες Φωτογραφίες. Και για το κουρτινάκι μου, παρακαλώ.

Είναι και στο μυχή μου. Καλησπέρα, τι αν κάνεις. Μπορεί να περπατάς, να κάνεις το τζόκινγκ σου, να εργάζεσαι, να ξεκουράζεσαι, να οδηγείς. Energy, παντού θα δεις. Παντού θα βρεις.

0: ψυχάκι σου είναι εδώ.
1: Η ψυχή μου, το μυχή μου, τέλος πάντων. Δεν ξεχνιόμαστε, άνθρωπος είμαι κι εγώ. Συγγνώμη κιόλας, έχω. Έχω κι εγώ τα δικά μου, τα στραβά μου, τα αναποδά μου, συν τα καλά μου. Κατασούλα Θεοδωρίδου, επανεκτέλεση. Και την πάει σούπερ, βρε παιδί μου. Μπράβο της και χαλάλη της. Ρε ζωγραφούλη μου, συγγνώμη.
2: Αν καμιά φορά σε μαλώ,
1: άνθρωπος είμαι.

δεν το ξέρεις, νομίζω πάω κατευθείαν για μελαγχολία. Αλλά επειδή θα είναι και το γιατρικό που θα το ερμηνεύσει, θα μου περάσει αυτομάτως. Flashback, γιατί θα μελαγχολήσω ρε παιδί. Άρε παιδί εσύ. Και τούλα και τη γαρμπή.

0: 92,2.
1: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
2: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
3: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
2: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
3: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
3: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
2: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
3: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
2: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26 410 25 999.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο.
2: Την απόλαυση.
3: Εδώ τη σπουδάσαμε.
4: Όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Das, Polo, Γκυλαρός, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ. Σετ πετσέτες της Γκυλαρός από 19 ευρώ. Σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, ταπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων, σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών, με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη υφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23666.
5: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα, αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
6: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η ώρα είναι 11.30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
9: Πάρε ενέργεια να έχεις. Άκου Energy. Αντώνης Ρέμος και προσωπικά. Προσωπικά, εντάξει, με τονώνεις πάρα πολύ. Καλό μου φανάκι με τα ωραία σου τα λόγια εδώ στο μήνυμά σου. Δηλαδή πραγματικά υπέροχο. Προσωπικά στο λέω. Ευχαριστώ.

0: Όχι με τη Σοφία Χατζή.
1: Ήρθε και η ώρα η μαγική. Για μυχή στο μυχή ήρθε η ώρα που θα χαθώ. Και θα χαθώ.

0: προσφύρει το κρασάκι, δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
1: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
2: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
3: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
4: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
2: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
4: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
2: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
4: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος. Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-056-990.
2: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.
5: Flashback.

τώρα καλή και ευτυχώς. Μουσική παραγγελιά flashback με Δεσποινάκη Βανδύ από το άλμπουμ 10 εντολές. Μου είσαι πλέον περίτος. Άχρηστος κοινός, άχρηστος κοινός.

0: Energy.
1: Offside πλέον είσαι. Αλήθεια σου λέω τώρα, αλήθεια σου λέω. Άμα εσύ φοβάσαι και σκιάζεσαι, δεν φταίει η Ελενάρα μας, η γλυκιά μας και καλή μας.

0: αλήθεια τώρα.
1: Αχ, αυτή η αλήθεια τώρα μ' αρέσει τόσο πολύ. Και αλήθεια λέω. Να πω κι άλλη αλήθεια, μου αρέσει πάρα πολύ το κουλούρι από το M Κουλούρι, το κουλουράκι αυτό Θεσσαλονίκης που δεν θα βρεις ομοιότητα στη γεύση του πραγματικά πουθενά. Το M Κουλούρι χειροποίητο γλυκό αλμυρό σχέτο ολικής, Χαριλάο Τρικούπη 9 έναντι του Δημαρχείου Γεωργίου, Καραπαπά 14 έναντι του ΚΕΠ. Απολαμβάνεις και πολύ νόστιμα κρύα σάντουιτς. Απολαμβάνεις έτσι την θεραπεία στα ηλεκτρολογικά του αυτοκινήτου με τον καλύτερο τρόπο. Βαγγέρης Αυτογιάννης, λοιπόν, ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων στη Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Δυναμό, μπαταρίες, σέρβις, air conditioning, γυάλισμα φαναριών, μίζες, ξέρεις, τα πάντα όλα. Ο Βαγγέλης φροντίζει, ο καλός μας, γλυκός μας Βαγγέλης. Φροντίζει και το ice cream να σε γλυκάνει, να σε επίσης αλμυρίσει, γλυκά και αλμυρά. Σε βάφλα, pancakes, σε κρεπούλα, τα παγωτάκια σου, ατομικά γλυκά ντάνο, σαλάτες, μπέρκερ, σάντουιτς, κλαμπ σάντουιτς, Μπουκογιάννη 6 από τις 6 το απόγευμα, 26-41-0-23-5-33. Στην παρεούλα μας έχουμε και το κέντρο υπασίας για τα μαθηματάκια υπασίας σου και την φάρμα λόγων Γκυγκλά με τις πιο προσιτές τιμές στον κόβο παρετολίου, 69-36-13-0-38. Πάμε λίγο και στον κόβο σταδίου αγορέα σε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με ανταλλαγές, με δυνατότητα ελέγχου στο συνεργείο της επιλογής σου, 0 προκαταβολή 72 δόσεις, αλλά και νοικιάς αυτοκινήτων. Μπες στο Facebook Κόμο Σταδίου, μπες αν θέλεις και από το Google κόμοσταδίου.car.gr. Έχουμε στο παρεάκι μας και τους αγαπημένους Νταλίλα, Χρήστο, Σωτήρη. Καθαρισμός φίλτρων DPF Clinic. Επίσης συστήματα εξατμίσεων υψηλής απόδοσης, αλλαγή στην εξάτμιση στον καταλήτη. Πηγαίνει στη Γοργοποτάμου, στον Άγιο Κωνσταντίνο. Πηγαίνει σε Ακιάκι, για καφεδάκι, σύνερα και 1,5 ευρωπουλάκι. Ξενοπούλο 1, Πρωταγόρα 3, Καλυβίων 54 και Σιαδήμα 1. Τώρα, αν θέλεις το μεζεκλίκι σου, έλα τώρα που δεν το θέλεις, έλα να είσαι και το θέλεις και θέλεις να είναι και καλό και καλοψημένο και χειροποίητο και πεντανόστιμο μύρι, θέλεις και τη φρέσκια πατατούλα σου, από κοντά το τυράκι σου, από κοντά η σαλατούλα σου. Λοιπόν, παραγγέλνεις μέχρι τη 1 το βράδυ και τις πιο ονειρεμένες έτσι σκεπαστές στο ψητοπολείο Fast Food Μύρις, Χαριλάου Τρικούπη 15 26 41 0 337, και όλα πάνε πάρα πολύ καλά και πάνε και πολύ καλά για το αυτοκίνητό σου αν τα σέρβις σου πραγματοποιηθούν σε Γιάννη Χουλιάρα Βασίλη Παπαθανασίου στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Να σου πω ότι στην παρεούλα μας είναι και ο Φώτης Λόης, ψυχτικές εργασίες, εξαερισμός, κλιματισμός, τοποθέτηση, συντήρηση air condition, επισκευή επαγγελματικών και οικιακών ψυγείων, κουζινών, πλυντηρίων και παγομηχανών. Κοσμάει το Λουμιδέν στο καινούριο, 69-36-51-71-85 για επικοινωνία. Ήδη γίνεις, Μόντα Κάζα, συνεχόμενες προσφορές στα πλακάκια στα ήδη γίνεις του, συμμετοχή στο πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, δεύτερο χιλιόμετρο εθνική οδού Αγνέων Ανίνων. Επίσης να σου πω ότι στην παρεούλα με ασφάλεια όλα γίνονται καλύτερα. Όταν έχεις φύλακα Άγγελο και την Protector Security να σου δίνει και τις καλύτερες τιμές και φυσικά την καλή σου φύλαξη στον κόμβο Πανετολίου. Μαζί μας είναι και το Aegean Oil, κάνει στάση για τα ποιοτικά φυσικά καύσιμά σου στο Aegean Oil που το βρίσκεις ακριβώς στο 4ο χιλιόμετρο Αγνέου Αντιρίου. Το Μάριό μας για την ωραία σου εμφάνιση, τη βαφή, τις αντάβιες, το χτένισμα και φυσικά για όλους το κούρεμα που θέλουν σε αντρικό, γυναικείο εννοείται και παιδικό. Βάριος Φυσιόλης Εθνικής Αντίστασης 5. Στο παρεάκι έχουμε ντύσιμο Φρικάζουαλ και επειδή είμαστε και σε περίοδο εκτόσεων, να ξέρεις ότι οι εκτόσεις του σε όλα τα ρούχα του καταστήματος φτάνουν μέχρι και 60%. Bye bye λοιπόν να 28. Παρεούλα μας, μαζί μας. Είναι και ο Πάρος Γκεσούλης, διαθέτει έτσι αρκετά μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, ανακαινισμένος χώρος, προσιτές τιμές και τα εργαλεία σου, η Ρόμο Λιχνή 79, μόνο σου θερμοπρόσωψη, για τα μπανάκια σου, ακτοπλοϊκά εισιτήρια, τακτικές έτσι μονοήμερες και διήμερες και τριήμερες εκδρομές. Ενημερώσου, Τριχονίδα Τράβερ Γκρομιτσάρης, μπανάκια καθημερινά, πρωινό, απογευματινό, Χαριλάου Τρικούπη 15, Τριχονίδα Τράβερ Γκρομιτσάρης και στο Facebook. Και βεβαίως έχουμε και το ζώο, γιατί τα θέλουμε και τα φυτάκια μας και τα λουλουδάκια μας και τα δεντράκια μας και τους σπόρους και τις ζωοτροφές και τα φυράματα, τα λιπάσματα, τα κυμευτικά, τα φυτοφάρμακα, το καλαμπόκι μας και άλλα λοιπόν, με την καλή του πάντα εξυπηρέτηση. Έλα στο Μιχή μας, έλα και λίγο πιο κοντά και στείλε και το μήνυμά σου αν θέλεις. Τα δικά σου γραπτά μηνυματάκια με επιλογές, αφιερώσεις και όλα όσα χρειαστείς και για αυτό το βράδυ και για όλα τα βραδάκια από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή στο 54301 0,34. Και επίσης Μιχή ένα κενό, το μήνυμά σου, αποστολή στο 54754,64. Ακούς το www.energy942.gr. Ζωντανή εκπομπή από την όμορφη καλοκαιρινή και ελαφρώς πλέον δροσερή πόλη του Αγνίου. Βέβαια θα δροσίσει αρκετά για την Παρασκευή μας, την αυριανή μας ημέρα, σε όλη τη χώρα. Έτσι και λίγο πιο ψηλά και πιο έτσι ημιωρινά θα είναι λίγο η κατάσταση προς ψύχρα αργά το βράδυ και πρώτες πρωινές ώρες. Εντάξει, να ζήσω αυτό μετά τον καύσωνα και τίποτε άλλο στον κόσμο. Καλησπέρα, καλησπέρα, την αγάπη μου, τα φιλιά μου και θυμάμαι καλά. Είμαι το σοφάκι του Μιχή, η Σοφία Χατζή στον Energy. Είμαι και θα παραμείνω για σας Πεγκουλίνη Πεγκιζίνα. Έλα φιλαράκι μου, πώς το είπατε σκύπες και καλή κουβεντούλα. Κεντάω απόψε. Εντάξει. Εντάξει, μία έτσι μία αλλιώς. Γι' αυτό σε λατρεύω. Ξέρω τώρα λες αμοιβαία. Ξέρω αστέρι μου, ξέρω. Να περάσεις όμορφο που σου κου. Η λατρεία μου μαζί σου.

0: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
1: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
1: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
2: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
6: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy.

0: σε επιτυχίες. Παίζονται εδώ. Energy 94,2.
1: Energy. Καλημέρα Παρασκευούλα μας. Ξεκινήσαμε με Χάρη Ακριτίδη. Τι κάνω τώρα και τι κάνω τώρα. Πάω κόντρα και όπου βγει. Λένα ζευγαρά παρακαλώ.

δώσε. Σ' όλους κόλλανε μωρέ. Έτσι σας θέλω. Έτσι σε θέλω, Λενάκι μου.

Ο καθένας όπως καλύτερα ζει. Αυτός και η ψυχούλα του. Λοιπόν, Παρασκευούλα μας. Καλό που σου κου. 24, 25 και 26 του μήνα μας. Δυναμικά όμως, δυναμικά για το UEFA με νίκες ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού που έφεραν πιο κοντά την Ελλάδα στην 10η παρακαλώ θέση. Εκτός λοιπόν έδρας νίκες ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού αποτέλεσαν ιδανική εκκίνηση στην προσπάθεια που ξεκίνησε η Ελλάδα προκειμένου να ξεπεράσει Τσεχία και Πολωνία. Να καταλάβει εκείνη την πολυπόθητη 10η θέση στην βαθμολογία της UEFA και φυσικά να κάνει το βήμα παρακάτω. Δεν το συζητάμε, ελληνικές ομάδες, καλή επιτυχία και μπράβο που έγινε κίνηση ιδανική και για τις δύο ελληνικές ομάδες. Λοιπόν, πώς το βλέπετε τώρα, θα είναι ιδανικό αυτή η αλλαγή του καιρού για σήμερα σε όλη τη χώρα μετά τον καύσωνα? Για θερμοκρασία που δεν φαίνεται εδώ στην πόλη μας να ξεπερνά τους 30 με 31 βαθμούς και να ξεκινά από 19. Λοιπόν, θα είναι, λέει, εντυπωσιακές αυτές οι πιο ψυχρές εισβολές που θα έρθουν στη χώρα μας έτσι απότομα μετά από τον καύσωνα. Και θα είναι μια ημέρα, λέει, που σίγουρα θα θυμίζει άλλη εποχή. Θα θυμίζει, ας πούμε, ένα φθινόπωρο. Με τα πιο πολλά φαινόμενα να φαίνεται έτσι να χτυπούν εκεί προς Χαλκιδική, προς Μακεδονία, Θράκη, κάποια έτσι κομμάτια της χώρας εκεί, αλλά φαίνεται ότι και εμείς δεν θα τη βγάλουμε και τόσο καθαρή. Φαίνεται εκεί κοντά προς το μεσημεράκι να επισκέπτεται μια βροχή καταιγίδα και την τσιπόλη μας. Κάτι που ωστόσο όταν θα φύγει θα πάει προς τα ανατολικά, λέει, όταν θα υποχωρήσει από τη χώρα. Φαίνεται ένα καλύτερο Σάββατο και πιο δροσερό σίγουρα και μια ακόμα καλύτερη Κυριακή. Με τις θερμοκρασίες όλο το πουσουκού λίγο πολύ να είναι κοντά, ενδεχομένως λίγο πιο πάνω να πάει η Κυριακή. Και λογικά και η επόμενη εβδομάδα φαίνεται να έχει κάποιες έτσι θερμοκρασίες που ναι μεν θα ανέβουν, αλλά προς το παρόν τουλάχιστον με τα προγνωστικά στοιχεία δεν φαίνεται και πάλι να φέρουν κάποιο καύσωνα. Η συνέχεια θα δείξει. Θα δείξει απόλυτα. Σίγουρα πάντως σήμερα περιμένουμε μια αλλαγή καιρού εντυπωσιακή. Θέλω να δω πόσο θα εντυπωσιαστώ πραγματικά. Αθηναγόρας και Χριστίνα βλέπω τα ονοματάκια που γιορτάζουν σήμερα χρόνια πολλά και τα γενέθλιά μας χρόνια πολλά όσοι τα έχετε. Είναι Διεθνής ημέρα φροντίδας. Εντάξει τώρα αν δεν μπορείς να φροντίσεις τον εαυτό σου, σημαντική ημέρα. 52η επέτειος από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Ημέρα του Σιμών σε Κολομβία, Βενεζουέλα, Μολυβία και Σημερινό. Η μέρα του ναυτικού είναι στην Βενεζουέλα, η μέρα της αστυνομίας στην Πολωνία και η εθνική ημέρα παρακαλώ τεκίλας στη ΣΥΠΑ με πρωτοβουλία του κλάδου. Άιντε, μία και κάτω. Σα σήμερα το 1908 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, λίγο πριν από τον τερματισμό του μαραθώνιου, ο Ιταλός Ντοράντο σοριάζεται στο έδαφος. Μερικοί θεατές οι οποίοι τον βοηθούν να καλύψει τα τελευταία μόλις λίγα μέτρα, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί η πρωτιά του και νικητής να βγει ένας Αμερικάνος, ο Τζον Χέις. Γίνεις καμιά φορά πάνω να κάνεις το καλό στον άλλον και του βγαίνει σε κακό. Εντάξει. Λοιπόν, το 1982 καταργείται στην Ελλάδα η ποινική δίωξη της μοιχείας με ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου. Συγγνώμη, πόσους να χωρέσει φυλακή, που θα ήταν ο κόσμος έτσι καταδικασμένος. Εντάξει, οκ, δεν σχολιάζω άλλο. Πάντως ευτυχώς που καταργήθηκε η ποινική δίωξη της μοιχείας. Αλλιώς, μαύρο φίδι, μαύρο. Πρώτο ευχητήριο τηλεγράφημα αποστέλλεται στη Βρετανία σαν σήμερα το 1935. Ενώ
Ενώ το 1912 θερμή υποδοχή επιφυλά αποστέλλεται στη Βρετανία σαν σήμερα το 1935. Ενώ

Αθήνα το 1970, η αγαπημένη Ελικοκίνου. Μεγαλώσαμε με αρκετά ωραία τη τραγούδια και δεν ξεχνάει ποτέ ούτε το μυχή μας, ούτε φυσικά και όλοι εσείς. Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν. Καλή Παρασκευή με αλλαγή σκηνικού καιρού. Πάμε για πολύ λίγο σε φθινόπωρο από καλοκαίρι και το καλοκαίρι επιστρέφει δρυμύτερο. Το Σοφάκιος είναι εδώ στην παρεούλα μου για να έρθεις. Γράφεις μυχή. Αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή 54301. Πραγματικά φοβάμαι τα τραγούδια. Για αγάπη μη μιλάς, γίνε εσύ αγάπη. Φοβάμαι τα τραγούδια που λένε πως σε χάνω. Υπέροχος Χρήστος Δάντης.

δεν βλάπτει, εννοείται. Μόνο η καρδιά και η αγάπη δεν βλάπτει, όλα τα άλλα παραβλάπτουν. Η αγάπη πότε μπορεί να βλάπτει? Όταν είναι υπερβολική, αρρωστημένη και εντελώς ακτιτική. Δεν αγοράζεις οικόπεδο. Τη ζωή σου μοιράζεσαι. Με αυτόν, με αυτήν που θέλεις, τέλος πάντων.

Αγαπάμε τέτοια τραγούδια, αγαπάμε Χριστοδάντη. Ένας ακόμα καλλιτέχνης που μεγαλώσαμε μαζί του. Είπα έτσι, άρα οφείλω να φέρω και ένα Διονύση μας με τα συγκοινωνούντα δοχεία του.

0: Έλεγες, έκανες, δηλαδή αλλά έλεγες, αλλά έκανες. Μελισσάκια, μέλισσες και για τον Αλεξανδρούλη μας. Και τώρα οι γεννημένοι σαν σήμερα, καλέ μου, γλυκέ μου φίλε, την αγάπη μου, πάντα τα φιλιά μου, πάντα, παντοτινή. Ελκοκίνου, ήταν ψέμα.
1: Αν θες να φύγεις, φύγε δε σε σταματώ.
0: Αυτό έλειπε.

0: την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
1: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
0: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
1: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
0: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
1: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
0: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
1: Ζωοτροφές.
0: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
1: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
0: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
1: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
0: Τηλέφωνο 26410 46 390.
1: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
2: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
3: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
2: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
4: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
2: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
4: Ice cream.
5: Ice cream.
4: Αυτές είναι γεύσεις.
6: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
7: Επιμένουμε.
6: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
7: Υπερέχουμε.
6: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
7: Ξεχωρίζουμε.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
6: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
7: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
8: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
9: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
10: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
8: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
10: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
8: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
10: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
8: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Όπελ.
11: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι ζήσον, ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός τεκοτό.

0: με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
1: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
2: Πάει και σήμερα να μου είστε καλά. Καλό υπόλοιπο βραδιάς στο ξημέρωμα της Παρασκευής. Σοφία Χατζή στον Energy Μουσικοχαμόγελο. Παρεούλα μας είναι και το M-Coulouri μας, Φώτης Λόης ψυχτικές εργασίες, Κομώσης Σαμάριος, Προτέκερ Μισακιούρητη και Κέντρο Υπασίας, Άγκης Καφέ, Ντύσιμο Φρικάζουαλ, Ηλεκτρολογείο Αυτοκινήτων Βαγγέλης Αυτογιάννης, Τριχονίδα Τραύρο Γρομιτσάρης, Σούπερ Μάρκετ Χρωμάτων Κεσούλης, Ήδη Γίνης Μοντακάζα και Ιντζίαν Όλ Πρατήρ Γρον Καυσίμου Νικόλαος Παπούτσης. Τα λέμε το βράδυ, ολοκληρώνουμε εβδομάδα, πάμε σιγά σιγά προς τα τέλη και του μήνα μας. Και δεν μπορούμε να φανταστούμε να μην τον ολοκληρώσουμε και αυτό το καλοκαιρινό μήνα μαζί σας. Δημήτρης Κόκοτας, πώς να φανταστώ. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

0: Energy 94,2.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy 94,2 FM.

φωτιά και περπατάω σιωπηλά. Απ' την αγάπη έχασα, μα ακόμα δεν σε ξέχασα.

και τα σπασμένα της ζωής. Τα φορτώνω σαν νωρίς και τα σπασμένα της ζωής.

0: Υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, Νιάζων.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 3 η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy 94,2.